0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Στα μεγάλα γεγονότα της πίστεως και της Εκκλησίας μας, εκτός από τα κεντρικά πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται σε αυτά τα γεγονότα της σωτηρίας μας, υπάρχουν και τα πρόσωπα τα οποία διεικόνησαν κατά δεύτερον λόγον. Έτσι λοιπόν, μετά από κάθε δεσποτική ή μεγάλη θεομητορική εορτή, η Εκκλησία μας τιμά την δεύτερη ημέρα το πρόσωπο εκείνο που υπηρέτησε την πρώτη, την προηγούμενη ημέρα. Επί παραδείγματι, την 26η Δεκεμβρίου μαζευόμαστε, συναζόμαστε για να τιμήσουμε το πρόσωπο της Παναγίας μας, η οποία τα Χριστούγεννα, στις 25 δηλαδή Δεκεμβρίου, διεικόνησε στο έργο της ενανθρωπίσεως. Τα Χριστούγεννα, δεσποτική εορτή, πρώτον ρόλον παίζει το πρόσωπο του Χριστού μας. Τον δεύτερο ρόλο, τον υπηρετικό, τον διακονικό, τον παίζει η Παναγία μας. Τον διαδραματίζει το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν, την δεύτερη ημέρα από την δεσποτική εορτή έχουμε την σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δεύτερο παράδειγμα. Τα Θεοφάνεια, στις 6 Ιανουαρίου έχουμε την φανέρωση της Αγίας Τριάδος και την βάπτιση του Κυρίου μας. Την δεύτερη ημέρα, στις 7 Ιανουαρίου, έχουμε την σύναξη του Τιμίου Προδρόμου, δηλαδή μαζευόμαστε για να τιμήσουμε τον μεγάλον αυτόν προφήτη, ο οποίος υπηρέτησε στον νόμο της δικαιοσύνης για να βαπτιστεί ο Κύριός μας. Άλλο παράδειγμα. Στην Υπαπαντή γιορτάζουμε την προσαγωγή του Κυρίου μας στον ναό και την υποδοχή του από τον Θεοδόχο των Σημεών, τον πρεσβύτη εκείνο ο οποίος μαζί με την προφήτηδα Άννα ύμνησαν το μεγαλείο και το πρόσωπο του Κυρίου και την σωτηρία του κόσμου. Τρεις του μηνός γιορτάζουμε τον Άγιο Σημεών. Στις 2 την Υπαπαντή, την 40η ημέρα δηλαδή από την γέννηση του Κυρίου μας, έχουμε την Υπαπαντή. Στις 3 του μηνός τιμούμε τον Σημεών, ο οποίος την προηγούμενη ημέρα ήταν το δεύτερο πρόσωπο στην εορτή. Επίσης τον Ευαγγελισμό, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, έγινε την 25η Μαρτίου, είναι η σύλληψη του Κυρίου μας, 25 Μαρτίου με 25 Δεκεμβρίου, 9 ακριβώς μήνες, τέλειος άνθρωπος, τελεία και οικίηση του Κυρίου μας, εις την κοιλία της υπεράγνου Μητρός ημών Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν, στις 25 έχουμε τον Ευαγγελισμό, στις 26 έχουμε την σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, μαζευόμαστε δηλαδή να τιμήσουμε το δεύτερο πρόσωπο, έστω και αν αυτό είναι άγγελος, να τιμήσουμε το πρόσωπο του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Τι σημαίνει όμως σύναξης? Μαζευόμαστε δηλαδή για να τιμήσουμε το δεύτερο πρόσωπο. Σύναξη σημαίνει η επί το αυτό συγκέντρωση των χριστιανών, όχι μόνο συγκέντρωση κοινωνική και επικοινωνιακή, αλλά προσφέροντας συγχρόνως την Θεία Ευχαριστία. Η μεγαλύτερη προσφορά στο Θεό, η μεγαλύτερη δόξα για το Θεό, το ωραιότερο δώρο που έχει να προσφέρει η γη στον ουρανό και το οποίο μάλιστα αντιπροσφέρει, διότι πρώτα το πρόσφερε ο ουρανός στη γη, είναι η Θεία Ευχαριστία. Είναι ο Κύριός μας και μάλιστα η Σταυρική του Θυσία. Σύναξης λοιπόν σημαίνει ότι μαζεύονται οι χριστιανοί τη δεύτερη μέρα. Δεν πειράζει, δεν είναι πλεονασμός που την προηγούμενη εόρτασαν, λειτουργήσαν, κοινώνησαν. Η δεύτερη ημέρα πάλι με τον ίδιο τρόπο μαζεύονται για να τιμήσουν το δεύτερο πρόσωπο, διότι έχει πει ο Κύριός μας, τους δοξάζοντάς με αντιδοξάσω. Αυτοί που εδόξασαν το Θεό με τη ζωή τους και το έργο

0: έργο τους δοξάζονται και από τον Θεό και από τον λαό. Λέγεται μάλιστα σύναξης, διότι κατ' εκείνη την ημέρα μαζεύονταν και διάβαζαν και τα συναξάρια, δηλαδή τον βίο και την ζωή και την προσφορά, εξού και συναξάρια, τα βιβλία εκείνα τα οποία αναφέρουν τον βίο και το έργο του προσώπου που διεικόνησε. Σήμερα εμείς θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, γνωστός αλλά και άγνωστος. Γνωστός και πολλοί φέρουν το όνομά του, αλλά είναι ανεξάντλητη η ζωή του, η προσωπικότητά του. Διαμάντι πολυεδρικό, του οποίου κάθε πλευρά ακτινοβολεί μηνύματα και διδάγματα και διδάσκει. Είναι ένας άνθρωπος ήταν, τον οποίον εγκομίασε το αψευδές στόμα του Κυρίου μας. Και όταν έρχεται αυτή η αλήθεια, ο Λόγος, ο Ζων, ο Χριστός, και εγκομιάζει ένα ανθρώπινο πρόσωπο, πρέπει αυτό το πρόσωπο να είναι πολύ μεγάλης αξίας. Να έχει δηλαδή πραγματικό μεγαλείο. Τον Τίμιο Πρόδρομο τον τιμάει η Εκκλησία μας πολλές φορές τον χρόνο. Στις 23 Σεπτεμβρίου τιμά την σύλληψή του. Στις 24 Ιουνίου τιμά την γέννησή του. Τα γενέθλια η Εκκλησία μας αναγνωρίζει τα γενέθλια μερικών μόνο προσώπων, σπουδαίων, διότι με τον ερχομό τους δημιούργησαν τομή στην ιστορία και προσέφεραν στον κόσμο ολόκληρο. Στις 29 Αυγούστου εορτάζουμε την αποτομή της τιμίας του κεφαλής. Έχουμε τον μαρτυρικό θάνατο αυτού του παλικαριού που λέγεται Τίμιος Πρόδρομος στην ηλικία των 30 ετών και 6 μηνών. 7 Ιανουαρίου την σύναξή του και 25 Μαΐου την τρίτη έβρεση της τιμίας του κεφαλής. Όταν λοιπόν έχουμε τον Χριστό να εγκομιάζει τον Τίμιο Πρόδρομο, την Αγία Γραφή σε πολλά σημεία, όλοι σχεδόν οι Ευαγγελιστές να ομιλούν για Αυτόν, την Εκκλησία μας να τιμά το πρόσωπο του Τιμίου Προδρόμου, πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια μοναδική μορφή, μετά βεβαίως από τον Χριστό και την Παναγία μας. Ο Κύριος δεν εγκομίασε τόσο αφιδόλευτα και απλόχερα πρόσωπα ανθρώπινα. Είπε και άλλα εγκόμια βέβαια. Εγκομίασε την ομολογία του Πέτρου και του είπε ότι «Πέτρε, αυτό που είπες ότι εγώ είμαι αληθώς ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δεν σου το είπε άνθρωπος, αλλά σε αξίωσε να το πεις αυτός ο ουράνιος Θεός». Εγκομίασε τον Εκατόνταρχο που είπε ότι ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρον. Ο Εκατόνταρχος που του είπε «Δεν χρειάζεται να έρθεις στο σπίτι μου, πες από εδώ έναν λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου». Εγκομίασε την Χαναναία που είπε «Μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτος Υιός θέλεις». Εγκομίασε την αμαρτωλό γυνή η οποία του έπλυνε με τα δάκρυά τους και με το μύρο τα πόδια και τα σκούπισε με τα μαλλιά της και είπε ότι το έργο αυτής θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο όπου κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Εγκομίασε τον Ναθαναήλ που είπε ο Κύριός μας ότι είναι αληθός Ισραηλίτης, αληθής Ισραηλίτης, στο οποίο το στόμα δεν υπάρχει δόλος. Όμως για το πρόσωπο του Προδρόμου το εγκόμιο του Κυρίου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα το δούμε βέβαια εις τη συνέχεια. Α, πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Τι ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος? Άνθρωπος ήταν. Μην παραξενευόμαστε που τον βλέπουμε με φτερά στις εικόνες. Η αγγελική ζωή του, η ερημική ζωή του ονομάζεται πτηνών της ερήμου. Τον παρουσιάζει ακριβώς ως άσαρκον άνθρωπο, επίγειον άγγελο. Γι' αυτό έχει αυτά τα φτερά. Άνθρωπος ήταν και υπήκουσε και αυτός εις τους βιολογικούς νόμους της συλλήψεως και της γεννήσεως. Προήρχεται από γονείς. Μπορεί οι γονείς βεβαίως να εγέννησαν κατά τρόπων φυσιολογικών, όμως με την θαυματουργική επέμβαση και ενίσχυση του Θεού. Ήτο και χλημένος από τον Θεόν, εκκυλίας μητρός, συνελήφθη με θαυματουργική επέμβαση του Θεού, γονείς του ο ιερεύς Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Τον εκάλεσε ο Θεός από βρέφους. Γιατί? Για ένα μεγάλο και μοναδικό έργο. Έργο προδρομικό άγιο, προοδευτικό που προετοίμαζε την οδόν του Κυρίου. Υπήρξε στην περίπτωση του Αγίου Ιωάννου, γεννάτε το ερώτημα, απόλυτος προορισμός, δηλαδή τον προόρισε θέλοντας και μη τον Άγιο Ιωάννη ο Θεός εκκυλίας μητρός? Όχι βέβαια. Ο Θεός εκάλεσε τον Τίμιο Πρόδρομο διότι προείδε ο Θεός, γι' αυτό και εκάλεσε, προείδε ότι ο Τίμιος Πρόδρομος δεν θα έλεγε όχι εις το κάλεσμα του Θεού. Ο Θεός προείδε ότι θα ανταπεκρίνονταν ο Άγιος Πρόδρομος, θα συμμορφώνονταν με την Αποστολή Του, θα την έφερνε εις πέρας, γι' αυτό τον εκάλεσε. Ο Θεός δεν προκαθορίζει, προγνωρίζει, προβλέπει, γι' αυτό και προφητεύει. Προβλέπει ότι κάποιος άνθρωπος θα ανταποκριθεί στο έργο στο οποίο τον καλεί και ή θα δεχθεί με προθυμία από πριν ή δεν θα αρνηθεί μετά. Ως παντογνώστης που είναι ο Κύριος, βλέπει την πορεία μιας ψυχής. Πώς θα συμπεριφερθεί, γι' αυτό δίδει και τα χαρίσματα. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εις το φως της ζωής είναι δυνάμοι Θεού και κλειμένοι εις σωτηρίαν. Όμως εξαρτάται από τον καθένα αν θα σωθεί. Ο Θεός δίδει χαρίσματα και δεν μπορεί κανείς να πει γιατί εμένα δεν μου έδωσε αυτό το χάρισμα. Διότι αν θα μου έδινε μεγαλύτερο χάρισμα, δεν θα ήμουνα άξιος να το φέρω εις πέρας. Ο Θεός βλέπει την πορεία ενός εκάστου. Γι' αυτό δίδει και το ανάλογο χάρισμα, αναλόγως με τις δυνάμεις του και με την ανταπόκρισή του. Εκάλεσε λοιπόν τον Τίμιο Πρόδρομο και του ανέθεσε αυτή την μεγάλη αποστολή. Διότι προείδε ο Κύριος ότι ο Τίμιος Πρόδρομος θα φαινόταν άξιος της αποστολής του. Να πω ένα παράδειγμα. Δεν δίνει ο Θεός σε μια οικογένεια παιδιά. Και γιατί δίνει σε άλλη οικογένεια παιδιά? Κρίνει ο Κύριος, αυτός είναι ο βαθύτερος σκοπός και η βαθύτερη έννοια. Κρίνει ο Κύριος ότι αυτή η οικογένεια είναι άξια και θα οδηγήσει τα παιδιά της στη σωτηρία και στη βασιλεία των ουρανών. Ξέρει ότι αυτή η οικογένεια όταν δημιουργήσει αυτόν τον αριθμό των μελών και η ίδια θα σωθεί ως γονείς, ως δίδυμο γονέων, αλλά και τα παιδιά θα τα προωθήσει σωστά. Δεν δίνει ο Θεός όχι για να εκδικηθεί ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για να κάνει ευκολότερη τη σωτηρία των ανθρώπων. Ή δίνει τόσα παιδιά, όταν βεβαίως δεν παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο Θεός ξέρει, ήξερε για τον Τίμιο Πρόδρομο, ότι από την στιγμή που θα τον καλούσε, ο άνθρωπος αυτός θα ζούσε ζωή θεάρεστη, σωστή, ανταποκρινόμενος στο μεγάλο του έργο. Άγιος ο Τίμιος Πρόδρομος. Το όνομά του Ιωάννης σημαίνει δώρον Θεού, σημαίνει φίλος Θεού. Άγιος Πρόδρομος, προφήτης, μίζων των προφητών, μίζων εν γεννητής γυναικών. Ο μεγαλύτερος από αυτούς που γέννησαν γυναίκες, κατά τρόπον βέβαια φυσικών. Βαπτιστής, πολλά επώνυμα, πολλά ονόματα, διότι ήταν πολυσχηδές το έργο του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος προεφύτευσε, ήταν προφήτης ο ίδιος, αλλά και προεφυτεύθη από τον Θεό μέσω του προφήτου Ισαΐα. Διότι λέγει ο Ισαΐας και ο προφήτης Μαλαχίας, «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου». Ο Άγιος Ιωάννης είναι πολύ μεγάλος προφήτης, διότι προεφυτεύθη, προεφύτευσε και όχι μόνο προεφύτευσε, αλλά και είδε και ευάπτισε τον προφητευθέντα υπ' αυτού. Ευάπτισε δηλαδή, είδε τον Κύριο, τον οποίον προεφύτευσε, τον υπέδειξε στους μαθητές του, τον ευάπτισε και εμαρτύρησε για την αλήθεια και την ηθική του Κυρίου. Και όχι μόνο ευάπτισε, είδε, προεφύτευσε, υπέδειξε, αλλά και χάρηκε όταν άρχισε να αναπτύσσεται το έργο του Χριστού μας. Επίγειος άγγελος, πτηνών της ερήμου, θεϊκό λιχνάρι λέγεται, πατήρ των μοναχών, πρόδρομος εν τη γη του Χριστού, αλλά και εις τον Άδη πρόδρομος του Χριστού, κήρυξ της μετανοίας. Όλη η ζωή του αγαπητή αδελφή του Τιμίου Προδρόμου είναι ένα θαύμα, μέγα θαύμα. Γνωρίζουμε όλοι το περιστατικό εκείνο που ανηγγέλθη εις τον Ζαχαρία η σύλληψη του Προδρόμου. Ο Ζαχαρίας ήταν ο ιερεύς της ιερατείας ας το πούμε, της ιερατικής οικογενείας Αβιά, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και έλαχε εις αυτόν ο κλήρος του Θυμιάσε. Θυμίαζαν εκεί τον ναό και τον κόσμο. Και κατά την διάρκεια του θυμιάματος που προσέφερε εις το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων, του ενεφανίστη ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και του λέγει ότι ξέρεις, θα φέρεις παιδί εις τον κόσμο. Αλλά ο Άγιος, ο Ζαχαρίας Άγιος είναι, παρεξενεύτηκε. Το λάθος του όμως ήταν σε σχέση με την ανταπόκριση της Παναγίας μας, ότι ο Ζαχαρίας ζήτησε απόδειξη. Ενώ η Παναγία μας εξέφρασε απορία όταν της είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ότι θα συλλάβεις και θα τέξεις τέκνον, λέει πώς, λέει, θα γίνει αυτό, διότι εγώ είμαι άνανδρος, είμαι παρθένος. Ο Ζαχαρίας δεν αρκέστηκε εις αυτό, είπε κάτι περισσότερο και ξεπήρασε τον Κύριο, ζήτησε απόδειξη. Ποιο θα είναι το σημείο, λέει, τι απόδειξη μου δείχνεις, πώς με διαβεβαιώνεις ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Και τότε ο άγγελος, ο οποίος θέλησε να παιδαγωγήσει τον Ζαχαρία να είναι άλλη φορά πιο υπάκουος και πιο συνεπής στο Θεό του, λέει, να σημείο που ζητάς, θα είσαι μέχρι τότε άφωνος, θα είσαι σιωπών. Και πράγματι συνέλαβε η Ελισάβετ και περιέκρυβε, λέει, αυτήν μήνας τρεις, διότι είχε ή το προφευκία εις την ηλικία, και η εγκυμοσύνη σε μια τέτοια ηλικία δεν συνηθίζονταν και ασφαλώς θα εισέπρατε τα σχόλια του κόσμου. Και όταν ήλθε εις τον κόσμο ο Άγιος Ιωάννης και σκέπτονται να το βάλουν το όνομα του Ζαχαρία, του πατέρα του, κατά εβραϊκή συνήθεια, φώτισε ο Θεός την Ελισάβετ, την οποία την εφώτισε και όταν την επισκέφθηκε η Παναγία μας, και λέει όχι Ζαχαρίας, Ιωάννης το όνομα αυτού. Και το όνομα από τον Θεό ήτανε. Και τι σημαίνει Ιωάννης, όπως είπαμε, δώρον Θεού και φίλος Θεού. Και αμέσως, λέει, άνοιξε το στόμα, έκανα νόημα στον πατέρα και εκείνο ζήτησε πινακίδιο και γραφίδα να γράψει. Ναι, λέει, Ιωάννης το όνομα αυτού. Όλη του η ζωή ήταν ένα θαύμα, η σύλληψή του, η γέννησή του. Φωτισμένος και γεμάτος από Άγιο Πνεύμα από την κοιλιά της μάνας του. 6 μηνών ήταν όταν επισκέφθηκε η Παναγία μας εις την ορεινήν την Ελισάβετ, και μόλις εισήλθε μέσα στο σπίτι εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία της Ελισάβετ, και είπε η Ελισάβετ εν πνεύματι Αγίω, πόθεν μη τούτο είναι να έρθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Λέει η ιατρική σήμερα ότι στους 6 μήνες το έμβριο έχει αναπτυγμένο τον νευρικό του σύστημα και μπορεί να αντιδράσει. Και πράγματι αυτό ελέγχθηκε σε συνέδριο, ότι την ώρα εκείνη, στους 6 μήνες, το παιδίον ο Ιωάννης, την κοιλιά της Ελισάβετ, αντέδρασε, αντεπικρίθη στον ερχομό του Κυρίου που ήταν μέσα εις την κοιλιά της Παναγίας μας. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο η ζωή του. Η ζωή του, μας το είπε ο Κύριος, από 3 ετών εις τας ερήμος. Από 3 ετών εις τας ερήμος. Δεν μας λέει περισσότερο η Αγία Γραφή πώς ζούσε, πώς ετρέφετο, ποια ήταν η υποστήριξη η βιολογική που παρήχαν οι γονείς του, πόσο έζησαν οι γονείς του. Έζησε όμως εις την έρημο. Για να ζήσει κανείς εις την έρημο μόνος του, πρέπει να έχει μεγάλη αγάπη για το Θεό. Εμείς είμαστε άνθρωποι μικράς πίστεως και μικράς αγάπης, γι' αυτό βλέπετε δεν αντέχουμε τη μοναξιά. Αυτός έζησε στην έρημο με τα θηρία, μόνος μόνο Θεό, με τους αγγέλους αλλά και με τους δαίμονες να τον πολεμούνε. Λέγει ο Αριστοτέλης ότι για να ζήσει κάποιος μόνος του πρέπει να είναι ή θηρίο ή Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν φίλος του Θεού, γι' αυτό μπόρεσε να ζήσει στην έρημο. Και τι έκανε στην έρημο, μα χαρακτηρίζει την πατήρ των μοναχών, μοναχική ζωή έκανε. Ζωή αφοσιώσεως και προσευχής πέραν του Ιορδάνου, προς την έρημο, προς Ανατολάς δηλαδή, μακριά από τις κατοικημένες περιοχές. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται εστερημένος της επικοινωνίας με τους ανθρώπους, εάν έχει ένταση αγάπης προς τον Θεό, τα βολεύει τα πράγματα και δεν παραφρονεί. Ήρξανε και εκρατεού το πνεύματι εν της ερήμης, λέει ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς. Και κατόπιν ο Θεός τον εκάλεσε και ήρθε προς τον Ιορδάνη που ήταν πολλά νερά για να βαπτίζει, ο Θεός του είπε ότι θα έρθει ο Χριστός και ο Χριστός θα είναι ο αμνός του Θεού που θα άρει τις αμαρτίες του κόσμου, και για να μην μπερδευτεί ο Ιωάννης του είπε θα δεις το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επ' αυτόν. Και πράγματι ο Άγιος Ιωάννης είδε σχιζωμένους τους ουρανούς, ήκουσε την φωνή του Πατρός, είδε το Άγιο Πνεύμα σωματικό ήδη με το φαινόμενο της περίστερας να μένει επάνω εις τον Κύριο διαπαντός. Τι ήταν ο Άγιος Ιωάννης? Μας το είπε ο προφήτης Ισαΐας: φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Μας το είπε ο Κύριός μας, το είπε και ο ίδιος. Ο Ιωάννης είχε τρεις ταυτότητες, έγραψε ένας σύγχρονος ιεροκήρυκας. Είχε την προφητική ταυτότητα που το είπαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης: φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ένας που βοά στην έρημο, ετοιμάσατε, όχι βοά σαν παράφρον, βοά ως με κήρυγμα, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Το είπε, έχει την ταυτότητα του Χριστού, την θεϊκή ταυτότητα. Το εγκόμιο που το έπλεξε ο Κύριός μας, τι του είπε ο Κύριός μας? Τον ρώτησαν για τον Ιωάννη τον πρόδρομο και λέει, τι βγήκατε λέει να δείτε στην έρημο? Νομίζετε ότι ο Άγιος Ιωάννης είναι ένα καλάμι που το σπάει ο άνεμος? Είναι ένας ευμετάβολος άνθρωπος? Ένας ασταθής? Ένας καιροσκόπος? Ένας άνθρωπος ο οποίος άλλα λέει τη μια φορά και άλλα λέει την άλλη? Ένας άνθρωπος που επηρεάζεται από τη γνώμη του κόσμου ή συγκλονίζεται και συντρίβεται από τις απειλές των ανθρώπων? Τι είναι ένα καλάμι που το φυσάει ο άνεμος και το λυγίζει, το σπάει? Δεν είναι καλάμι, είναι βράχος. Τι βγήκατε λέει να δείτε στην έρημο? Έναν άνθρωπο εν μαλακή σηματίης εμφιεσμένων? Βρήκατε να δείτε έναν άνθρωπο με πολυτελή υφάσματα? Άνθρωπο της καλοπεράσεως, της καταναλώσεως, της πλεονεξίας, της φιλαργυρίας, της επιδείξεως? Δεν ήταν τέτοιος ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Μάθετε λοιπόν, είπε ο Κύριος, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος άνδρας από τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο. Και για να μην παραξηγηθεί και παρερμηνευτεί ο λόγος του, αλλά ο μικρότερος στην βασιλεία των ουρανών, στην εκκλησία, είναι μεγαλύτερος από τον πρόδρομο. Γιατί? Διότι δεν υπήρχαν τότε τα μυστήρια. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος είδε τον Κύριο, τον προεφήτευσε, η παλάμη του ίγγισε την Θεία Κορυφή, αλλά όμως δεν κοινώνησε, δεν είδε την Ανάσταση, την είδε βέβαια κάτω στον Άδη, αλλά δεν έχει αυτά τα δώρα, το βάπτισμα. Ο ίδιος δεν βαπτίστηκε όπως εμείς βαπτιστήκαμε, δεν μετέσχε των μυστηρίων, δεν κοινώνησε τον Χριστό όσο ζούσε βεβαίως. Και ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος είχε και την ταυτότητα τη δική του, δηλαδή την αυτοσυνειδησία. Τον ρώταγαν, τι είσαι εσύ λέει, είσαι ο Χριστός? Όχι λέει, δεν είμαι ο Χριστός. Τι είσαι, ο προφήτης, ο Μεσσίας? Όχι, δεν είμαι ο Μεσσίας. Τι είσαι εσύ τέλος πάντων, είσαι ο Ηλίας? Δεν είμαι ο Ηλίας. Τι είσαι? Φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Εγώ λέει είμαι μια φωνή που φωνάζει στην έρημο. Εγώ δεν είμαι τίποτα, έρχεται πίσω ο ισχυρότερος, ως εμπροσθέν μου γέγονεν, αυτός ο οποίος πριν από μένα ένεκα της θεϊκής του καταγωγής έχει έρθει. Εγώ λέει δεν είμαι άξιος ούτε τα κορδόνια από τα σανδάλια του να δέσω. Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα. Αυτός έχει το φτιάρι και θα ξεκαθαρίσει λέει το αλόνι. Αυτός θα κάψει τα σάπια και θα φέρει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή σας. Εγώ λέει δεν είμαι τίποτα, φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, αγαπητοί αδελφοί, είναι πρόκληση για τη σημερινή μας εποχή και για τον εγωισμό μας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, λέει η ψυχολογία, τα παθαίνει ο άνθρωπος από το υπερεγώ, από την φαντασίωση για τον εαυτό του, ότι νομίζει ότι κάποιον είναι, ότι είναι κάποιον τι. Νομίζουμε δηλαδή ότι είμαστε κάτι, ότι αξίζουμε περισσότερο από ό,τι είμαστε. Αλλά αυτή η φαντασία και οι μεγάλες προσδοκίες για τον εαυτό μας, για τα παιδιά μας, για τις επιδόσεις μας, μας φέρνει ένα σωρό προβλήματα, απογοητεύσεις και ψυχολογικά προβλήματα. Νομίζει η οικογένεια ότι το παιδί της έχει μεγάλη αξία, ότι ξέρεις μπορεί να γίνει γιατρός, επιστήμονας, στην άσα να πάει, και δεν μπορεί να περάσει το σχολείο. και ταπεινώνεται και συντρίβεται πολλές φορές ο εγωισμός και κλαίνε οι άνθρωποι στο σπίτι και απογοητεύονται και απελπίζονται. Ή οι μαθητές νομίζουν ότι έχουν μεγάλη ιδέα και μεγάλη αξία. Ο Άγιος Δωρόθεος που έχει γράψει τα ασκητικά λέει και μας συμβουλεύει ένα πολύ σπουδαίο πνευματικό μήνυμα. Τι λέγει? Λέει να έχουμε το αψήφιστον. Να έχουμε, λέει, όλοι μας να μην ψηφίζουμε τον εαυτό μας για κάτι. Δηλαδή, εάν θα γίνονταν μια πνευματική εκλογή και θα έλεγαν ποιον ψηφίζεις για καλύτερο, να μην ψηφίσουμε τον εαυτό μας, εμείς να πάρουμε την τελευταία θέση. Να έχουμε το αψήφιστον. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν ήθελαν να ταπεινώσουν τον εαυτό τους, έλεγαν ότι, τους έλεγε ο λογισμός ότι κάνουν κατορθώματα πνευματικά, και ο καθένας συνέκρινε τον εαυτό του με τους μεγαλύτερους πατέρας και έλεγαν εγώ δεν είμαι σαν τον Αντώνιο, εγώ δεν είμαι σαν τον Ευθύμιο, δεν έχω κάνει αυτά τα πράγματα, και ταπείνωναν την έξαρση του εγωιστικού φρονήματος. Η Παναγία μας είχε το αψήφιστο, παραξενεύτηκε, υπόρησε για τον αρχαγγελικό άσπασμα. Πώς λέει αυτό το πράγμα? Και όσο την εξύπνωνε ο άγγελος, τόσο αυτή ταπείνωνε τον εαυτό της. Δεν λένε, παθαίνουμε κι εμείς αυτό το πάθημα που έπαθε και ο Όνος εκείνος που μετέφερε την εικόνα της Παναγίας στα χωριά. Και μαζεύτηκαν εκεί οι ιερείς και θυμίαζαν την εικόνα, και ο Όνος νόμιζε ότι οι τιμές και τα θυμιάματα απευθύνονταν σε αυτόν το υποζύγιο. Και φώναζε και εγκάριζε και νόμιζαν ότι η τιμή είναι προς τον Κύριο. Τα χαρίσματα ανήκουν στο Θεό. Ό,τι και καλό να έχουμε του Θεού είναι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είχε πολύ σωστή άποψη για τον εαυτό του. Την ταπεινή, την μικρότερη άποψη. Και τα χαρίσματα που είχε πάλι από τον Θεό. Ο ίδιος είπε, όταν πήγαν και του είπαν, λέει, ξέρεις, βαπτίζει αυτός πολλά, πολλούς περισσότερους από σένα. Όλος ο κόσμος πάει προς αυτόν, στον Χριστό. Είπε, ουδέν λαμβάνει άνθρωπος εάν μη δεδομένον άνωθεν. Τίποτα δεν παίρνει ο άνθρωπος αν δεν το έχει δώσει ο Θεός. Τα χαρίσματα είναι του Θεού. Ακόμα και οι εξουσίες, οι πολιτικές, τις οποίες ο λαός δίδει σε κάποιον άρχοντα, και αυτό είναι με την ανοχή του Θεού. Θυμάστε το περιστατικό στις Πράξεις που βγήκε ο Ηρώδης με όλη του την στολή και ομίλησε και φώναζαν από κάτω κολακευτικά οι άνθρωποι «Φωνή Θεού και ούχ ανθρώπου». Τότε λοιπόν ο Ηρώδης επατάχθη υπό του Αγγέλου και έγινε σκολικόβρωτος. Γιατί? Διότι δεν έδωσε την δόξα στο Θεό, αλλά την κράτησε για τον εαυτό του. Το κήρυγμα του Τιμίου Προδρόμου. Μετάνοια. Το πρώτο κήρυγμα του Προδρόμου. Μετανοείτε. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Πάσα, λέει, φάλαγξ, λέει, πληρωθεί. Τι σημαίνει φαράγγι? Κάθε έλλειψη που έχει ο εαυτός μας. Και κάθε βουνό θα ταπεινωθεί. Τι σημαίνει βουνό και όγκος? Σημαίνει ο εγωισμός. Κάθε έλλειψη, κάθε χάσμα, κάθε απουσία αρετής πρέπει να γεμίσει με Άγιο Πνεύμα και αρετή. Και κάθε εξόγκωμα του εγωισμού μας και προβολή προς τα έξω πρέπει να ταπεινωθεί. Ο δρόμος για να περάσει ο Χριστός μας πρέπει να είναι ίσιος. Μετάνοια. Και όταν έρχονταν οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, τους έλεγε, ποιος σας υπέδειξε, λέει, γεννήματα εχειρνών? Πώς νομίζετε ότι θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού? Μετανοήσατε και ποιήστε έργα άξια της μετανοίας. Μετάνοια, δικαιοσύνη, το κήρυγμα του Προδρόμου. Ο έχων δύο χιτώνας να δίδεις αυτόν που δεν έχει. Επίσης, σεβασμό στα ανθρώπινα πρόσωπα. Πήγαιναν, λέει, στρατιωτικοί και τελώνε και του έλεγαν, εμείς τι να κάνουμε? Δεν είπε σε κανέναν να εγκαταλείψει την στρατιωτική του ιδιότητα όπως κάνουν οι χιλιαστέ. Ο Τίμιος Πρόδρομος ήξερε πώς να μιλήσει και τι έπρεπε, ήταν μέσα στα πράγματα. Λέει, δεν θα διασύσετε κανέναν, δηλαδή δεν τον πιάσετε να τον κουνήσετε για να σας δώσει περισσότερα. Δεν θα κάνετε κατάχρηση εξουσίας. Θα αρκείστε στο μισθό σας, έλεγε στους στρατιωτικούς και στους τελώνας. Όχι κατάχρηση εξουσίας, δικαιοσύνη, ελεημοσύνη, μετάνοια, ηθική. Να είναι οι άνθρωποι τίμιοι και ηθικοί, και γνωρίζουμε μέχρι που έφτασε αυτό το κήρυγμα και ο έλεγχος του Προδρόμου. Κυρίως το έργο του προδρόμου ήταν έργο ιεραποστολικό, προδρομικό. Αυτό που πρέπει να κάνει ο καθένας από μας, να ετοιμάσει την οδόν του Κυρίου στον εαυτό του, να ετοιμάσω την ψυχή μου, να έρθει ο Χριστός μέσα μου, να μην υπάρχουν τα εξογκώματα και δυσκολευτεί η πρόσβαση του Κυρίου, να μην υπάρχουν τα φαράγγια μέσα στην ψυχή μου, στα οποία δεν θα γεφυρωθούν για να περάσει ο Κύριος, στον εαυτό μου και στους άλλους. Μία πτυχή του θέματος Τίμιος Πρόδρομος είναι το βάπτισμά του. Τι ήταν το βάπτισμα του Προδρόμου? Θέλω λίγο την προσοχή σας. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Το δε βάπτισμα του Ιωάννου ειν ήταν σφόδρα υψηλότερον του Ιουδαϊκού, του δε ημετέρου ταπεινότερον», του δικού μας δηλαδή βαπτίσματος, του χριστιανικού ταπεινότερον, «καθάπερ γέφυρα της, ον εκατέρων των βαπτισμάτων, σαν γέφυρα η οποία συνέδεε και τα δύο βαπτίσματα, απ' εκείνου προς τούτο χειραγωγούν». Μας έπαιρνε, λέει, από το δικό του προς το χριστιανικό βάπτισμα. Υπήρχαν πολλά βαπτίσματα μέχρι το βάπτισμα του Προδρόμου. Υπήρχε το βάπτισμα του Μωυσέως. Ραντισμοί, βαπτισμοί, πλήσεις των ανθρώπων και των σκευών. Βαπτίσματα δηλαδή τα οποία είχε η Παλαιά Διαθήκη για να καθιστούν τον άνθρωπο καθαρόν σωματικά για να συμμετάσχει στην λατρεία του Θεού. Παράδειγμα, πήγαινε κάποιος στο νεκροταφείο, έπρεπε μετά να κάνει μπάνιο, διότι θεωρείται ακάθαρτος ο ερχόμενος σε επαφή με το νεκροταφείο. Πήγαινε κάποιος στη λαϊκή αγορά, σκεφτείτε κάθε λίγο και λιγάκι, αναγκασμένος μετά τη λαϊκή να κάνεις πλήσεις και καθαρμούς. Πήγαινε κάποιος να προσφέρει θυσία. Πήγαινε κάποιος και έρχονταν σε επαφή με άλλοεθνείς, έπρεπε να κάνει καθαρμούς. Αυτά όμως δεν ήταν τίποτα. Τι ήταν? Ήταν συμβολισμοί και προτυπώσεις του βαπτίσματος, το οποίο μετά θα δεχόμασταν εμείς. Ήρθε ο Τίμιος Πρόδρομος και έχουμε πρώτη φορά βάπτισμα στο οποίο οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα στο νερό και καθόν χρόνων βρίσκονται μέσα στο νερό, εξομολογούνται τις αμαρτίες τους. Εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών, ευαπτίζοντο, άκουγαν το κήρυγμα. Προσέξτε την διαδικασία, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και μας δίδει και σε εμάς μήνυμα. Άκουγαν το κήρυγμα του Προδρόμου, πίστευαν, μετάνιωναν, έμπαιναν μέσα στο νερό και εκεί εξομολογούντο τις αμαρτίες τους, και το είδωρο αυτό το καθαρτικόν έπαιρνε αυτές τις αμαρτίες. Εκήρυσε βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Μα συγχωρούσε το βάπτισμα του Ιωάννου? Έδινε άφεση, αφού δεν είχαμε ακόμα την θυσία του Σταυρού? Πρώτον να πούμε ότι το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν κατ' εντολήν του Θεού. Ρήμα Θεού εγένετο προς τον Ιωάννην, και ο πέμψας με βαπτίζει, τον έστειλε ο Θεός να βαπτίζει. Τι ήταν αυτό το βάπτισμα? Δεν εξήλυφε τις αμαρτίες, εχάριζε μερική κάθαρση των αμαρτιών. Προσέξτε, εξήλυφε τις αμαρτίες με αυτήν την έννοια, όχι όμως με φωτιά και πνεύμα Άγιο. Εξήλυφε όχι όλες τις αμαρτίες όπως το δικό μας βάπτισμα, που δεν χρειάζεται και εξομολόγηση πριν. Να πάει κάποιος σήμερα να βαπτιστεί, δεν χρειάζεται να εξομολογηθεί. Χρειάζεται να πιστέψει, να ομολογήσει, να υποσχεθεί στον Θεό. Και πάει, βαπτίζεται και όλες οι αμαρτίες, όσες έχει κάνει, φεύγουν. Στον Τίμιο Πρόδρομο καθαρίζονταν ο άνθρωπος προσωρινά από τις αμαρτίες όσες εξομολογείτο μέσα στο νερό. Δεν παρήχε το άφεση τελική των αμαρτιών, κανείς δεν σωζόταν, κανείς δεν πήγαινε στον παράδεισο. Μα δεν υπήρχε παράδεισος. Πήγαιναν όλοι εις τον Άδη, εις το σκοτεινό αυτό κελί. Δεν υπήρχε απολύτρωση και σωτηρία. Το βάπτισμα του Ιωάννου δεν έδιωχνε τους πονηρούς δαίμονες. Σήμερα που βαπτιζόμαστε, τι γίνεται? Γίνεται ο εξορκισμός στην αρχή, φεύγει το πονηρό πνεύμα. Μετά δίνουμε την υπόσχεση στον Κύριο, πιστεύουμε, ομολογούμε, συγχωρούμαστε, έρχεται το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Αυτά δεν γίνονταν τότε. Εχαρίζεται με το βάπτισμα του Ιωάννου προσωρινή καθαρότητα. Δεν παρήχε εξασφάλιση, δεν παρήχε υιοθεσία, Δεν γίνονταν οι άνθρωποι χριστιανοί, δεν κέρδιζαν την βασιλεία των ουρανών. Αυτά όλα τα κάνει το χριστιανικό βάπτισμα. Προετοίμαζε το βάπτισμα του Σωτήρος. Ήταν μερική άφεση έναντι της τελείας. Ατελής κάθαρση, χωρίς ασφάλεια και μελλοντική εγγύηση και προοπτική. Είχε πολλές αρετές ο Τίμιος Πρόδρομος, αδελφοί. Πολλές αρετές. Μια βασική αρετή ήταν ταπεινός άνθρωπος. Πώς αυτός ο άνθρωπος πρώτου νόμου να θαυμάζομαι αυτούς τους ανθρώπους, πρώτου Χριστού, πρώτης Εκκλησίας. Πώς μερικοί άνθρωποι έφτασαν τόσο ψηλά, η Παναγία μας, χωρίς μυστήρια. Εδώ εμείς κοινωνούμε, εξομολογούμαστε, αγωνιζόμαστε και είμαστε σε χάλια πνευματικά. Πώς αυτοί έφτασαν τόσο ψηλά. Πώς βίωσαν τόσο τέτοια ταπείνωση. Ο Πρόδρομος, η Παναγία μας, ήταν ταπεινός. Μια μορφή ταπεινοφροσύνης. Στέρηση των απολαύσεων. Ο καταναλωτισμός, η πολυτέλεια, η πλεονεξία είναι μορφή του κατωτέρου εγωισμού. Υπάρχει ο υψηλός εγωισμός, η υψηλοφροσύνη, η ιδέα για τον εαυτό μου. Υπάρχει και ο κατώτερος, ο υλιστικός, ο πρακτικός εγωισμός. Ένα μικρό παιδάκι θέλει όλες τις σοκολάτες δικές του. Είναι η μορφή, η ζωώδης του εγωισμού. Έχουμε λοιπόν ο Άγιος Ιάννης ο Πρόδρομος από αυτό τον πρακτικό εγωισμό ήταν τελείως απειλαγμένος. Δεν υπήρχε σε αυτόν πολυτέλεια, επίδειξη, πλεονεξία, καταναλωτισμός. Δεν ήθελε τίποτα, άνεση, καλοπέραση, τίποτα, ούτε αναγνώριση, ούτε δόξα, ούτε τίποτε. Ήταν τελείως ταπεινός. Ζούσε με ό,τι λιγότερο μπορούσε. Ήταν ελεύθερος εκ πάντων των υλικών πραγμάτων. Τελείως. Είχε ελαχιστοποιήσει τις απαιτήσεις της σαρκός. Σήμερα θα το δείτε, εμείς τα θέλουμε όλα. Θέλουμε στο σπίτι μας να είναι όλα τα κομφόρ. Πρέπει όμως σε μερικούς να πούμε, μην παίρνεις άλλα βιβλία. Μην βάζεις άλλες εικόνες. Σταμάτα τα πολλά διαμερίσματα και τα χρήματα και τα αυτοκίνητα και τα ρούχα και τα υποδήματα. Σταμάτα. Είναι έκφραση εγωισμού αυτό. Μείνε σε αυτά τα απαραίτητα. Διαμαρτύρονταν ένας για το σπίτι του και δει το δωμάτιό του σε μοναστήρι μάλλον και λέει δεν χωράω, δεν φτιάνω, δεν κάνω και τον κατήρτισε ο πνευματικός και του λέει θα βάλεις λέει μέσα και αυτό, θα βάλεις και το άλλο, θα βάλεις και το άλλο, θα βάλεις και το άλλο. Μα λέει πώς θα γίνει το πράγμα. Όχι, δεν θα κάνεις υπακοή. Και πράγματι ήταν που ήταν στενό το διαμέρισμά του, έβαλε τα πάντα. Μετά από λίγο γύρω του λέει βγάλε τώρα, βγάλε ένα, βγάλε άλλο. Και κατάλαβε ότι μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει όπως ζούσαν και παλιότερα, πολύ στριμωγμένα, και να είναι και ευχαριστημένος από αυτή την ζωή. Εμείς τώρα κακομάθαμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ή το παλικάρι που δεν είχε τέτοιες μικροπρέπειες στη ζωή του. Ήταν ταπεινός. Στέρηση των απολαύσεων. Δεύτερο χαρακτηριστικό της ταπεινοφροσύνης του. Αυτογνωσία. Το είπαμε προηγουμένως. Είμαι ανάξιος λέει. Αυτογνωσία, ήξερε την θέση του προς τον Θεόν. Εγώ λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είμαι ανάξιος, είμαι ο μικρότερος, δεν μπορώ να λύσω το υπόδιο, το κορδόνι των υποδημάτων του, τον ημάντα. Και προς τους άλλους ταπεινός, παρόλο που είχε τις αποκαλύψεις, δεν ετώνιζε τον εαυτό του, δεν τον υπογράμμιζε. Είμαι λέει φωνή βοόντος, το είπαμε. Δεν είμαι εγώ αυτόν που περιμένετε. Όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του, δεν τους είπε μείνετε εδώ κοντά μου να τους κάνει οπαδούς. Πηγαίνετε, να ο αμνός του Θεού. Αυτός λέει θα μας σώσει από την αμαρτία. Πηγαίνετε, ρωτήστε τον, ήταν στη φυλακή. Και έστειλε τους μαθητές του να συνδεθούν προσωπικά με τον Χριστό. Δεν τους κράτησε κοντά του, όπως και μέσα στους χώρους της Εκκλησίας πολλές φορές παρεξηγούμε ο καθένας την αποστολή του και νομίζουμε ότι οι άνθρωποι εξαρτώνται από μας και θέλουμε να τους έχουμε από κοντά μας μαθητές και οπαδούς και συνδέουμε τους ανθρώπους με το πρόσωπό μας και όχι με τον Χριστό. Ο Άγιος Ιωάννης συνέδεε τους ανθρώπους με τον Χριστό και όταν του είπαν ότι ξέρεις βαπτίζει και όλοι πάνε σε αυτόν, τι είπε? Αυτός λέει πρέπει να αυξάνει και εγώ να ελαττώνομαι. Εγώ είμαι ο φίλος του νυμφίου. Αυτός είναι ο νυμφίος. Αυτός έχει νύμφη την εκκλησία. Σε αυτόν πρέπει να πηγαίνουν οι ψυχές. Όχι σε μένα. Δεν πειράζει. Ας αδειάζω εγώ. Ας γεμίζει ο Χριστός. Αυτό όλοι πρέπει να το λέμε. Επίσης, ταπείνωση ήταν ότι είχε παρησία προς όλους. Προς τους θρησκευτικούς, προς τους πολιτικούς άρχοντες, προς τον λαό. Δεν φοβόταν μη στεναχωρήσει. Ήθελε να ωφελήσει. Δεν τον ενδιέφεραν τα πρόσωπα τόσο, όσο τον ενδιέφερε το πρόσωπο του Χριστού και η αλήθεια. Και η αγάπη προς τους ανθρώπους είναι τότε μόνον όταν τους λες την αλήθεια. Είχε το ανεπίφθονον, το είπαμε προηγουμένως. Δεν φθονούσε την πρόοδο του άλλου, χαιρόταν. Αυτό είναι πολύ βασικό και για τα σπίτια. Δηλαδή, θα φύγει το παιδί σου κάποτε από κοντά. Θα πάει, θα συνδεθεί με τη γυναίκα του ή θα συνδεθεί με τον άντρα της. Και τα παιδιά του αυτός θα έχει την ευθύνη της οικογενείας. Δεν μπορείς να τον έχεις συνεχώς δίπλα σου από κοντά. Είναι νόμος Θεού αυτός. Ο καθένας θα τραβήξει το δρόμο του. Και ο άνθρωπος έχει την ελευθερία του. Και δημιουργούνται πόσα προβλήματα, διότι μερικοί δεν έχουν αυτήν την απόφαση της ελευθερίας να δώσουν στον άλλον την άνεση να επιλέξει τη ζωή του και να τραβήξει το δρόμο του. Η ταπείνωσή του φαίνεται και από την υπακοή στο Θεό. Το είπε ο Θεός, φύγε λέει από την έρημο, πλησίασε στον κόσμο. Ήξερε τι τον περιμένει η περιπέτεια. Δεν είναι εύκολη δουλειά το κήρυγμα. Δεν είναι εύκολη δουλειά η ενασχόληση με τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο να βαστάς όταν είσαι μόνος σου, κανονίζεις τη ζωή σου, το πρόγραμμά σου. Όταν όμως συνδέεσαι με τους άλλους, σηκώνεις τον άλλον άνθρωπο και ο άλλος είναι βάρος πολλές φορές. Δεν μπορούμε. Γι' αυτό βλέπετε μερικές φορές μερικοί οικογενειάρχες, κυρίως άντρες, οι οποίοι δεν μπορούν να σηκώσουν την ευθύνη της οικογενείας. Και αντί να πιάσουν τα προβλήματα σωστά μέσα στην οικογένεια, ασχολούνται με τα καφενεία και τους φίλους και την τηλεόραση και η οικογένεια πάει με τον αυτόματο πιλότο και βρίσκεται άλλος άνθρωπος να αναπληρώσει, κακός άνθρωπος, το κενό της οικογενείας. Δράματα με αυτήν την περίπτωση έχουμε πάρα πολλά. Γιατί δεν αντέχουν το βάρος στην ευθύνη. Και βέβαια δεν προσεύχονται και δεν πιστεύουν και σηκώνουν μόνοι τους αυτό το βάρος. Το τέλος του. Προτού όμως φτάσουμε στο τέλος του, να πούμε και κάτι άλλο. Το έχουμε πει παλιότερα. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν αυστηρός στον εαυτό του, επί οικείς στους άλλους. Τι στέρηση υπέβαλε στον εαυτό του, από τους άλλους τι ζήταγε? Τα βασικά. Δηλαδή, ελεημοσύνη. Τι ζήταγε? Δικαιοσύνη. Όχι κατάχρηση εξουσίας. Δεν ζήταγε δηλαδή στους ανθρώπους ερημική ζωή. Του ζήταγε τις αρετές μέσα στις συνθήκες της ζωής που ζούνε. Να εφαρμόσουν τις αρετές του Θεού. Αυτό που πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και να μην νομίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ακολουθήσουν έναν δρόμο. Διότι μόνο αυτός είναι της σωτηρίας. Τον δρόμο του Χριστού να ακολουθήσουμε και προς αυτόν να κατευθυνόμαστε. Το τέλος του είναι γνωστό. Ο έλεγχός του, το κήρυγμά του, έφτασε μέχρι τα παλάτια. Ήξερε ότι η διαφορά των αρχόντων επηρεάζει τους λαούς, τους πολίτες. Και πράγματι επλήγει εις το πρόσωπο του βασιλέως Ηρώδου, επλήγει η ηθική. Και υπήρξε δημόσιο σκάνδαλο, παράνομη συμβίωση, πράξη απαράδεκτη. Ένα φαινόμενο το οποίο θα δημιουργούσε χιονοστιβάδα άλλων παρομοίων γεγονότων μέσα στο λαό, εφόσον έτσι λέει ο βασιλιάς, έτσι και εμείς, θα έλεγε ο κόσμος. Γι' αυτό το γενικό κήρυγμα του προδρόμου έλαβε προσωπικό και ατομικό χαρακτήρα και πήγε κατευθείαν επί προσωπικού επίπεδου στον ίδιο τον βασιλιά. Του λέει, δεν σου επιτρέπεται να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Και ο Ηρώδης, μη αντέχοντας τον έλεγχο και υποκινούμενος και από την Ηρωδιάδα, τον έκλεισε στη φυλακή, αλλά πήγαινε κάπου και τον συμβουλεύονταν και τον άκουγε γιατί μέσα του είχε μια συνείδηση και ήταν και ο προφήτης Άγιος και φοβήτο των λαών βεβαίως, αλλά ήθελε να ακούει και λόγια Θεού. Μέσα στην ψυχή και του πιο αμαρτωλού υπάρχει κάτι καλό. Γνωρίζετε ότι έγιναν τα γενέθλια, τα επάρατα γενέθλια, τα οποία και σήμερα πολλές κακές συνέπειες έχουν στα παιδιά, και εκεί λίγο από το πιωτό, λίγο από την δόξα, παρασύρθηκε και υπεσχέθη εις την Σαλώμη, η οποία ορχήσατο, εχόρευσε δηλαδή, κατά τρόπον εσχρών, υπεσχέθη έως η μίσους της βασιλείας, μέχρι το μισό της βασιλείας. Και αυτή τότε, κόρη, κακιά κόρη, κακής μάνας, πήγε και συνεβουλεύτησε από τη μητέρα της, πήρε τη συμβουλή της και είπε, λέει, την κεφαλήν του Ιωάννου επί πίνακη εξ αυτής, αμέσως. Αμέσως, λέει, μη μεταβάλει γνώμη, μη ξεσκοτιστεί ο νους και αποκτήσει νυφαλιότητα ο βασιλιάς και αλλάξει τη γνώμη του, τώρα, αμέσως, τώρα. Και ελυπήθη ο βασιλεύς, λέει, δια τους όρκους και τους συνανακημένους, για τους όρκους και για τους άλλους εκεί που έλεγαν, βάλει, θα πει ο βασιλιάς, θα αλλάξει τη γνώμη του, η γνώμη του κόσμου. Ας πει ότι θέλει ο άλλος. Όταν ο άλλος ζητάει πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα, δεν θα σκεφτώ τι θα πει ο κόσμος και πώς θα με χαρακτηρίσουν. Ας πούν ό,τι θέλουν. Ο έπαινος εκ του Θεού και η κατάκριση εκ του Θεού. Και έστειλε, λέει, τον σπεκουλάτορα, τον Δήμιο, και έφερε την κεφαλή Ιωάννου και οι μαθητές του ήραν το πτώμα. Αυτό το ουκ εξεστήσε πρέπει να ακούγεται και σήμερα, διότι και σήμερα έχουμε παράνομες συμβιώσεις, και σήμερα έχουμε πολιτικούς γάμους, και σήμερα έχουμε απαράδεκτα αραβωνιάσματα και συνίκηση νέων, και σήμερα έχουμε γονείς που κάνουν τα στραβαμάτια, και σήμερα έχουμε που δικαιολογούμε τα πάντα για να μην χαλάσει δήθεν το συνοικέσιο και τι θα πει ο κόσμος και τι γίνεται. Όμως αυτό του προδρόμου πρέπει να ακουστεί. Δεν σου επιτρέπεται, παιδί μου. Και αν δεν αλλάζεις, δεν σου επιτρέπω εγώ να έρχεσαι στο σπίτι μου. Ο λόγος του Θεού είναι πολύ αυστηρός. Λέει, μη συναναμίγνηστε πόρνης. Αυτό το οποίο δεν το εγκρίνει ο Θεός, και γνωρίζουμε όλοι ότι μόνο ο γάμος είναι ευλογημένος, δεν πρέπει εμείς να ανακατευόμαστε. Και να απομακρύνεστε, λέει, από έναν άνθρωπο που ατάκτος περιπατεί. Παιδί μου, δεν είσαι σωστός, περιπατείς άτακτα. Δεν θα χάσω εγώ την ψυχή μου για σένα. Προτιμότερο να χάσω εσένα από το σπίτι και να στεναχωρεθείς προς καιρόν, παρά να πάμε μαζί στην κόλαση. Γιατί θα μου ζητήσει ευθύνη ο Θεός. Και ο Κύριος λέει διαστόματος του Μεγάλου Βασιλείου, μη ζητάς, λέει, να αφήσεις όνομα στη γη, αλλά να ανεβάσεις τέκνα στον ουρανό. Δεν σε βοηθάω έτσι. Δεν σε βοηθάω. Και πρέπει να είμαστε αυστηροί σε αυτό το πράγμα. Αυτός ο λόγος του προδρόμου που το εστίχιζε τη ζωή, τη ζωή για το χορό μιας άνομης δεσποινίδος, αυτή η λέξη του προδρόμου πρέπει να επαναλαμβάνεται και από μας σε κάθε κατεύθυνση. Δεν σου επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Καλούμαστε, λοιπόν, αδελφοί, να γίνουμε μαθητέ, ακροατέ, θεατέ, μιμητέ τη ζωή του Τιμίου Προδρόμου. Είπαμε πολλά και άλλα θα μπορούσαμε να πούμε. Όμως νομίζω ότι η γενική αρετή αυτής της μεγάλης μορφής, πολλές αρετές έχει, η γενική αρετή η οποία τον ανέδειξε και άνευ της οποίας δεν θα τον ήξερε ούτε η γειτονιά του, η γενική αρετή είναι η ανδρεία της ψυχής του. Χωρίς ανδρεία ο Τίμιος Πρόδρομος ούτε στην έρημο θα πήγαινε, ούτε από την έρημο θα έρχονταν στον κόσμο, ούτε κήρυγμα θα έκανε, ούτε έλεγχο θα έκανε, ούτε τίποτα, τίποτα απολύτως. Και στη ζωή του την προσωπική θα ήταν υποτονικός και στον λόγο του θα ήταν υποτονικός, αν δεν είχε την ανδρεία της ψυχής. Αλλά ο Τίμιος Πρόδρομος δεν φοβήθηκε ποτέ. Ούτε μόνος του στην έρημο, ούτε όταν αντιμετώπιζε τους μεγαλόσχημους, είτε της θρησκείας είτε της πολιτείας. Δεν φοβήθηκε μη χάσει τίποτε. Γιατί? Διότι μόνος του εξ αρχής τα είχε αφήσει όλα. Φοβόταν μη χάσει τον Θεό, την αλήθεια, την αποστολή του. Αυτά ήταν τα αναφέρετα αγαθά για αυτόν. Όλα τα άλλα είχαν δευτερεύουσα σημασία. υπήρξε θαυμαστή η ζωή του, χάρη αυτής της ανδρείας. Από μικρό παιδί, χωρίς ανέσεις, χωρίς περιποιήσεις, χωρίς τα χάδια της μάνας, με τα θηρία και τους αγγέλους, χωρίς συνθήκες καλοπεράσεως, ερημίτης και ασκητής όλη τη ζωή, χωρίς ενδύματα, χωρίς τροφές, στη μοναξιά, στην έλλειψη, στο σκοτάδι, στον κόπο. Αλλά η ψυχή του ήτανε από γρανίτη πνευματικό. Είχε ανδριότητα ψυχής. Έχει γραφεί ότι ποιοι δεν φοβούνται, αυτοί οι οποίοι νικούν την αμαρτία. Ποιοι νικούν, αυτοί που δεν φοβούνται το θάνατο. Και ποιοι είναι γενναίοι, αυτοί που φοβούνται μόνο το Θεό. Έτσι έγιναν οι μάρτυρες, οι άγιοι, αλλά και οι προδότες, εν εκαδηλίας έγιναν προδότες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μας φωνάζει και μας λέγει, αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην πνευματική μας ζωή, πρέπει να αποκτήσουμε την αρετή της εσωτερικής και πνευματικής ανδρείας και γενναιότητος. Πρέπει η ψυχή μας να μην είναι ψυχή εύπλαστη, πλαστελίνη, αλλά να είναι ψυχή δυνατή, η οποία θα αντέχει στους πειρασμούς, στους διωγμούς, στους λογισμούς, στον πόλεμο του διαβόλου, των ανθρώπων, του κόσμου. Και ο Κύριος, όταν τον εγκομίασε, τι νομίζετε ότι τόνισε? Την ανδρεία τόνισε. Τι είπε? Δεν είναι ένα καλάμι? Δεν είναι ένα καλάμι το οποίο λυγίζει στους εξωτερικούς πειρασμούς? Και δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει και περιποιείται το σώμα του? Δηλώς δηλαδή, την ανδρεία του ενεκομίασε ο Κύριος. Άρα λοιπόν, η συνισταμένη των αρετών του προδρόμου είναι η πνευματική ανδρεία. Τον τίμιο πρόδρομο τον ενδιέφερε ο Θεός και η αλήθεια. Ούτε η ζωή του, ούτε τι θα πει ο κόσμος, ούτε το συμφέρον, ούτε το πολιτικό κόστος, ούτε μήπως στεναχωρήσει και πικράνει κανέναν. Ήταν αυστηρός στον εαυτό του, γιατί? Διότι ήταν άνθρωπος του Θεού. Τελειώνω, αδελφοί. Στον 20ο λόγο του, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ομιλεί περί ανδρείας. Λέει και για την δειλία. Δεν έχει κάποιος ανδρεία διότι δεν έχει πίστη. Η δειλία είναι θυγατέρα της απιστίας. Η δειλία είναι απομάκρυνση της πίστεως με την ιδέα ότι αναμένονται απροσδόκητα κακά. Η υπερήφανη ψυχή είναι δούλη της δειλίας διότι έχει πεποίθηση στον εαυτό της και όχι στο Θεό. Όποιος είναι δούλος του Κυρίου φοβάται μόνο τον Θεό. Όποιος δεν φοβάται τον Θεό φοβάται και τη σκιά του ακόμη. Όποιος ενίκησε την δειλία, προσέξτε το, είναι φανερό ότι ανέθεσε στο Θεό την ζωή του και την ψυχή του. Όποιος ενίκησε την δειλία είναι φανερό ότι ανέθεσε στο Θεό τη σωματική του ζωή, την βιολογική του ύπαρξη και την ψυχή του. Να ευχηθούμε, πρεσβείες του μεγάλου αυτού, γενναίου αγωνιστού της πίστεως και της αληθείας, του τιμίου προδρόμου, τον οποίον τον έχουμε πάντοτε δίπλα στον Κύριο στο τέμπλο, να ευχηθούμε να μας χαρίσει ο Άγιος Θεός ανδρεία ψυχής, να ξεκινήσουμε τον αγώνα μας, να πάρουμε στα ζεστά τη χριστιανική ζωή, στα σοβαρά την πνευματική ζωή και να μην φοβηθούμε, να μην οροδίσουμε όπως λένε ενώ μπροστά σε κανένα κίνδυνο και να τραβήξουμε το δρόμο μας όσα κακά και ήθελε μας επισορεύσει ο κόσμος. Καλή δύναμη, ψυχική, πνευματική, χριστιανική. Αμήν. Καλή εβδομάδα, ο Θεός μαζί μας.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πίσω.

0: Στη σειρά, αγαπητοί μου, έχουμε την τρίτη εντολή του Θεού προς τον λαόν το δικόν του, η οποία είναι η εξής: ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, ου γαρμή καθαρίσει Κύριος ο Θεός τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματέω. Παίρνουμε την διατύπωση από το Δευτερονόμιον 5ο κεφάλαιο 11ος στίχος, που σημαίνει αυτό: δεν θα παίρνεις στο στόμα σου το όνομα Κυρίου του Θεού σου για σήμαντα θέματα, διότι δεν θα αθώσει Κύριος ο Θεός σου εκείνον που παίρνει στο στόμα του το όνομά του για σήμαντες αφορμές. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί, ότι καταρχάς αναφέρεται εδώ το όνομα του Θεού. Δεν θα πάρεις, λέγει, στο στόμα σου το όνομα Κυρίου του Θεού σου. Το όνομα εκφράζει αυτόν τον Θεό, ο οποίος είναι πέρα και πάνω από κάθε τι υλικών και εφήμερων και ακάθαρτων και αμαρτωλών. Το όνομα λοιπόν πάντοτε εκφράζει το πρόσωπο. Έτσι, αν χρησιμοποιείς το όνομα του Θεού χωρίς λόγο, τότε αναμφισβήτητα δεν σέβεσαι αυτόν τον Θεό. Άρα χρειάζεται μεγίστη προσοχή όταν προφέρεται το όνομα του Αγίου Θεού, όσο και όταν το χρησιμοποιούμε σε κάποια δεδομένη στιγμή. Λέγεται ότι ο πολύς και σοφός Νεύτων, όταν επρόφερε το όνομα του Θεού και ή το καλυμμένος φορούσε καπέλο, από σεβασμό έβγαζε το καπέλο του. Αλήθεια, αν μπορούσαμε κάποτε να συναισθανθούμε τι θα πει λέγω το όνομα του Θεού, πόσο καλύτερη θα είναι. Μάλιστα, οι Εβραίοι δεν επρόφεραν το όνομα του Θεού το τετραγράμματον, αλλά χρησιμοποιούσαν άλλα παρεμφερή ονόματα για να εκφράσουν το όνομα του Θεού. Η εντολή λέγει: ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω. Δηλαδή, λείψη είναι του λαμβάνω, του ρήματος λαμβάνω. Δεν θα πάρεις το στόμα σου, λέγει, το όνομα του Θεού επί Ματέω. Προσέξτε αυτό το επί Ματέω, διότι μπορούμε να μιλάμε για τον Θεό, αλλά όχι όμως για ασήμαντα πράγματα ή, όπως σας είπα, για ασήμαντες αφορμές. Και ποιες είναι αυτές οι ασήμαντες αφορμές? Πρώτον, όταν χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού λέγοντες ιστορίες και ανέκδοτα κατά έναν γελίο τρόπο, με έναν επιπόλαιον τρόπο για να γελάσουμε, πολύ δε περισσότερο εάν αυτά τα αστεία, τα ανέκδοτα, είναι ανήθικα και βρώμικα και χρησιμοποιούμε εκεί το Άγιον Όνομα του Θεού, ξαναλέγω, για να γελάσουμε. Είναι φοβερόν το όνομα του Θεού που οι Άγιοι Άγγελοι σκεπάζουν με τα φτερά τους, τα νοητά φτερά τους, το πρόσωπό τους, για να μην αντικρίσουν τη δόξα του Θεού, και εμείς να μιλάμε κατά γελίο τρόπο για το όνομα του Θεού. Ακόμη, όχι βέβαια μόνο για το όνομα του Θεού, αλλά και για ό,τι έχει σχέση με το όνομα του Θεού, όπως είναι τα ονόματα των Αγίων και ό,τι άλλο Άγιων και Ιερών που αφορά στην Αγία Γραφή, στα Ιερά Σκεύη και ούτω καθεξής. Δεύτερον, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού φέροντας όρκον για οτιδήποτε γήινον πράγμα. Καθημερινά βέβαια έχουμε τόσα πράγματα που μας απασχολούν και για να πείσουμε τους άλλους, με το παραμικρό παίρνουμε ένα όρκο ή χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού. Τρίτον, όταν για έναν ανθρώπινο φόβο, διότι πολλές φορές θέλουμε να γλιτώσουμε από μία κατάσταση και χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού, πολλάκις και ένορκα, δηλαδή ενόρκος, για να αποφύγουμε μία απειλή ή μία τιμωρία, και ορκιζόμεθα αν ορκιστούμε ή αληθινά ή ψεύτικα. Τέταρτον, όταν ντρεπόμαστε τους ανθρώπους, όταν επί παραδείγματι μας ζητήσουν να τους υπερασπιστούμε και εμείς ντρεπόμαστε να τους αρνηθούμε αυτήν την υπεράσπιση, να πάμε στο δικαστήριο να δώσουμε μια μαρτυρία, και τότε παίρνουμε έναν όρκο αληθινό ή ψευδή. Και πέμπτον, όταν αγαπητοί μου υπάρχει κέρδος ιδιωτελές για χωράφια, για χρήματα, για κτήματα, για να μην χάσουμε κάτι από τα συμφέροντά μας, ορκιζόμεθα και εκεί αληθινά ή ψεύτικα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, επειδή ακριβώς το πρόσωπο του Θεού, όπως σας είπα, είναι πέρα και πάνω από όλα. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος αναλύει την εντολή αυτή, και αυτά που σας ανέφερα είναι από την ανάλυση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πλαταίνοντας την εντολή και φωτίζοντάς την με το φως της Καινής Διαθήκης, λέγει τα εξής. Αν ποτέ, λέγει, σου συμβεί να ορκιστείς, πράγμα που σου το απεύχομαι, και αυτό είναι αληθές, σε αυτόν δε απαιτήσεις, είναι αληθινό αυτό που θα ορκιστείς, σου το απεύχομαι όμως, σε αυτόν δε απαιτήσεις τας ευθύνας, ότι όλος όμως σας, στον εαυτό σου θα ρίξει την ευθύνη ότι έχεις ορκιστεί, γιατί εσύ, μη πεις με ανάγκασε κάποιος, γιατί εσύ ορκίστηκες και την ευθύνη εσύ την έχεις. Συνεπώς, φρόντισε ελεημοσύνη, ηκεσία και πένθη και κακώση σώματος εξιλοούμενος Χριστών τον υπόντα μη ομώσεις. Φρόντισε, λέγει, με την ελεημοσύνη, με την προσευχή, με το να πενθήσεις πνευματικά, με το να επιφέρεις κάκωση εις το σώμα σου, για να εξηλαιώσεις τον Κύριον, ο οποίος είπε δεν πρέπει καθόλου να ορκιζόμεθα. Ή ακόμα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σου συμβεί να ορκιστείς και να επιτελέσεις κάτι παράνομο, να ορκιστείς για να επιτελέσεις κάτι παράνομο, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν είναι σωστό, τότε πρόσεξε, μη μιμηθείς των προφητοκτόνων Ηρώδη, θα αρνηθείς. Ξέρετε, ο Ηρώδης λέγει ελυπήθη δια τους όρκους, ενώ μπορούσε να πει μπορεί κανείς να ορκιστεί για κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε, αλλά όχι για να σκοτώσουμε έναν άνθρωπο γιατί εσύ το ζητάς αυτό, παίρνοντας από μένα μια υπόσχεση. Η γνωστή ιστορία του Ηρώδη με την Ηρωδιάδα και τα λοιπά, και το χορό που εχόρευσε η θυγατέρα του και λοιπά, τα γνωρίζετε. Ώστε, λέγει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος, θα αρνηθείς, αλλά στο εξής όμως όρον θες σε αυτό του μη και τίποτε ομώσε. Θα βάλεις όρον εις τον εαυτό σου, ποτέ πια να μην ορκιστείς. Βέβαια, θα λέγαμε εδώ ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο πράγμα να βάλει κανείς όρον εις τον εαυτό του να μην ορκιστεί. Έχω ακούσει ανθρώπους που λέγουν εγώ ποτέ δεν θα ορκιστώ, είναι μεγάλος ο λόγος. Απλώς να παρακαλάμε το Θεό να μην το επιτρέψει αυτό. Περπατάς στον δρόμο σου και γίνεται μπροστά ένα έγκλημα, ένα δυστύχημα. και κατηγορείται επί παραδείγματι ο αθώος και είσαι ο μοναδικός μάρτης, τι θα κάνεις? Δεν θα ορκιστείς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι χωρίς να προπαρασκευάσουμε εμείς τα πράγματα, κάποτε μπορούμε να βρεθούμε μπροστά σε ένα γεγονός που να μην ξέρουμε τι ακριβώς να κάνουμε. Αλλά κοντά στον όρκο βρίσκεται και η επιορκία, που σημαίνει αθέτησης του όρκου. Όταν ορκίζεσαι ότι θα πραγματοποιήσεις κάτι και αυτό δεν το πραγματοποιείς, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος πάντοτε ο Παλαμάς. Επιορκία άρνησης εστί Θεού. Όταν είσαι επίορκος, δηλαδή ο αθετών των όρκων σου, τότε είσαι αρνητής του Θεού, διότι το όνομα το δικό του επεκαλέσθης ως μάρτυρα ότι θα πραγματοποιήσεις εκείνο το οποίο υπεσχέθης και όμως τώρα το αρνείσαι. Άρα λοιπόν αρνείσαι εκείνο το όνομα που επεκαλέσθης, δηλαδή τον Θεό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, και η εντολή από τον Κύριον είναι σαφής και κατηγορηματική, ακριβώς για να μην πέσει ο άνθρωπος στην περιπέτεια του όρκου. Τι λέγει ο Κύριος? Εγώ σας λέγω, μη ομώσε όλος. Δεν θα ορκιστείς καθόλου. Και όπως σχολιάζει ο Άγιος Γρηγόριος, αληθεύον δε εν πάση της εις λόγης όρκου βεβαιότητα παρέξεις. Όταν είσαι ο αληθινός άνθρωπος, όταν λες πάντα την αλήθεια και το περιβάλλον σου σε γνωρίζει ότι λες πάντα την αλήθεια, ακριβώς του ότι αληθεύεις πάντοτε, αυτό έχει διάσταση όρκου, ισχύν όρκου. Διότι θα πει ο άλλος, είσαι αληθινός αυτό που λες, γιατί πάντοτε λέγεις την αλήθεια. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, και ο Κύριος είπε για να εξελίψει κάθε τι και να κάνει τον άνθρωπο να αληθεύει πάντοτε χωρίς να έχει την ανάγκη του όρκου, γιατί είναι μια παγίδα ο όρκος, τι είπε? Έστω δε ο λόγος ημών το ναι, ναι και το ου, ου. Ο λόγος σας δεν είναι το ναι σας, ναι, και το όχι σας, όχι. Όταν θα λέτε όχι, θα είναι όχι πραγματικό. Όταν λέτε ναι, το ναι θα είναι πραγματικό. Στην τρίτη αυτήν εντολή, ακόμη θα λέγαμε, αφού ο Κύριος για να τονίσει την αποφυγή του όρκου ομιλεί ότι πρέπει να αληθεύομαι πάντοτε, μπορούμε να πούμε ότι υπάγεται και η περίπτωση του ψεύδους. Δεν μπορείς να λες ψέματα. Αγαπητοί μου, το ψέμα είναι πολύ συνηθισμένο. Πάρα πολύ συνηθισμένο. Λέγει ο σοφός Σιράχ, ερετών κλέπτης ή ο ενδελεχίζων ψεύδι, αμφότερη δε απώλεια εν κληρονομήσουση. Είναι προτιμότερος, λέει, ο κλέπτης από εκείνον που λέει συνέχεια ψέματα και κατά εξακολούθηση και κατά σύστημα λέγει ψέματα. Πάντως και ο κλέπτης και ο ψεύτης δεν θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Μόμος πονηρός εν ανθρώπο ψεύδος, λέγει ο σοφός Σιράχ. Είναι κάτι κοιλίδα, είναι κάτι άσχημο, κάτι πολύ άσχημο εις τον άνθρωπο που λέγει ψέματα. Αλλά ακόμα η Παλαιά Διαθήκη μας λέει για το ψέμα, βδέλυγμα κυρίω χίλι ψευδί, Παροιμίες 12:22. Είναι, λέγει, βδέλυγμα εις τον Κύριον, σύχαμα εις τον Κύριον, όταν υπάρχουν χίλι που λένε ψέματα. Και έρχεται κατόπιν η Καινή Διαθήκη να μας πει, μη ψεύδεστε εις αλλήλους, λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κολασσαείς, μη λέτε ψέματα ο ένας στον άλλον. Και θα πει ακόμη σαφέστερα στους Εφεσίους, διό αποθέμενη το ψεύδος λαλείται αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού. Αφήστε στην άκρη το ψέμα, άστε τα ψέματα να λέει ο ένας την αλήθεια εις τον άλλον. Γιατί ότι εσμέν αλλήλων μέλη. Είμεθα μέλη ενός και του αυτού σώματος, του σώματος του Χριστού. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ψέματα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος που λέγει ψέματα γίνεται ψεύτικος. Τώρα αυτό το ψεύτικος θα πει ο άνθρωπος όχι ο φίνος, όχι ο καλής ποιότητος. Ξέρετε, είναι φοβερό πράγμα. Βέβαια δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πει ψέματα. Ισχυρίζονται μάλιστα κάποιοι άνθρωποι ότι εγώ δεν είπα ποτέ μου ψέματα. Μπορεί να προσπαθείς να μιλάς ψέματα, αλλά υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πει ψέμα? Όμως ο άνθρωπος που λέγει ψέματα, κατ' εξακολούθηση σας λέγω, ο άνθρωπος που είναι ζυμωμένος με το ψέμα και πιστεύει ότι έτσι θα ζήσει με το ψέμα, ο άνθρωπος αυτός γίνεται κατά ανάγκη και ψεύτικος, όχι καλής ποιότητος άνθρωπος. Δεν μπορείς να σιγουρευτείς έναν άνθρωπο ο οποίος λέγει ψέματα. Δεν ξέρεις πότε σου λέγει την αλήθεια και πότε σου λέγει ψέματα. Και μην νομίσετε, ο άνθρωπος ο ψεύτικος δεν είναι μόνο στο θέμα το πώς θα μιλήσει, και οι ενέργειές του γίνονται ψεύτικες. Και έτσι ολόκληρος ο άνθρωπος είναι ένας ψεύτικος, δεύτερος άνθρωπος, δευτέρας ποιότητος άνθρωπος. Απάνω ακριβώς σε αυτήν την έννοια λέγει ο Ευαγγελιστής Λούκας, συγγνώμη, Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, ότι αυτοί που είναι ψεύτικοι άνθρωποι, αυτοί έχουν μερίδα στην κόλαση και, και πάση της ψευδέση, το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη εν πυρή και θείο ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Και ακόμα ου μη εισέλθει εις αυτήν την βασιλεία του Θεού παν κοινών και ακάθαρτον, παν κοινών, κάθε τι που είναι βρώμικο, ακάθαρτο, και οποιον βδέλυγμα και ψεύδος ή μη ηγεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Ξαναλέγω, όχι εκείνοι που λένε ψέματα, αλλά λέγοντας ψέματα κάναν τη ζωή τους ψεύτικη. Αυτοί λέγει δεν έχουν μερίδα εις την βασιλεία του Θεού. Και ψεύδι, αγαπητοί μου, εννοούνται τα μεγάλα και τα μικρά, τα λευκά και τα μαύρα, όπως συνηθίζουν να τα χαρακτηρίζουν οι άνθρωποι, τα εμπορικά, τα κατά συνθήκη, τα αστεία, τα αναγκαία, τα αυλαβή. Όλα αυτά είναι χαρακτηρισμοί που δίδονται από εκείνους οι οποίοι επιθυμούν και θέλουν να δικαιολογούν πάντοτε το ψέμα. Αλλά στην εντολή αυτή υπάγεται και κάτι ακόμη. Υπάγεται η αθέτηση του τάματος. Διότι όταν τάζω επικαλούμε το όνομα του Θεού. Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε μου αυτό που έχω ανάγκη και εγώ σου τάζω αυτό και αυτό. Θα σου προσφέρω αυτό το συγκεκριμένο δώρο. Ή ακόμη για τον εαυτό μου θα φροντίσω να κάνω κάτι, όπως επί παραδείγματι τότε στην Παλαιά Διαθήκη, για κάποιο καιρό να μην κόψουν τα μαλλιά τους, να μην ανέβει λέει ξηράφι στα μαλλιά τους και στα γένια τους οι άνδρες, ή ακόμη να μην φάγω κάποιο καιρό κρέας ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά αποτελούν βεβαίως μία δέσμευση και το τάμα σας είπα υπάγεται εις την τρίτη εντολή. Λέγει το βιβλίο Αριθμοί στο κεφάλαιο 30 στίχος 3. Άνθρωπος άνθρωπος ως αν εύξητε ευχήν κυρίω ή ομώσει όρκον ή ορίσιτε ορισμό περί της ψυχής αυτού, ούβε δηλώσει το ρήμα αυτού. Πάντα όσα ανεξέλθει εκ του στόματος αυτού, ποιήσει. Δηλαδή, εάν ένας άνδρας κάνει κάποιο τάξιμο στον Κύριον ή ορκιστεί κάποιο δεσμευτικό όρκο, ότι θα στερηθεί κάτι για το Θεό. Όπως σας είπα προηγουμένως, δεν πρέπει να παραβεί το λόγο του. Πρέπει να πραγματοποιήσει ό,τι υπεσχέθη και όσα υπεσχέθη με το στόμα του. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, το τάμα είναι σημαντικό. Αν το θέλετε, δεν είμαι θα υποχρεωμένη να τάξουμε. Αλλά εάν τάξουμε, οφείλουμε να πραγματώσουμε. Λέγει μάλιστα το Δευτερονόμιο 23 κεφάλαιο στίχος 22 τα εξής πάνω σε αυτό που σας είπα. Εάν δε εύξει ευχήν Κυρίω το Θεό σου, εάν λέγει ευχηθείς, δηλαδή τάξεις, η ευχή θα πει τάμα. Όπως θα ακούσετε σε ψαλμούς, εγώ αποδώσω τα σευχάς μου το Κυρίω. Όταν πει αποδώσω τα σευχάς μου το Κυρίω, θα πει θα αποδώσω το τάξιμό μου εις τον Κύριον, εκείνο που τα χείλη μου είπαν. Λοιπόν, όταν λέγει τάξεις, ούχρονοιείς αποδούνε αυτήν την ευχή, δεν θα περάσει πολύς καιρός για να αποδώσεις εκείνο το οποίο έχεις τάξει, ότι εξητών εξητήσει Κύριος ο Θεός σου παρασού και έστε εν σύ αμαρτία. Θα έρθει να σου ζητάει ο Θεός εκείνο το οποίο έταξες και αν εσύ δεν το αποδώσεις, για σένα θα είναι αμαρτία. Εάν δε μη θέλεις εύξαστε, ουκέστη εν σύ αμαρτία. Εδώ είναι. Εάν δε θέλεις να τάξεις, δεν είναι αμαρτία. Απλώς δεν τάζεις. Προσέξτε λοιπόν, όταν δεν θέλω, δεν αμαρτάνω, δεν τάζω. Εγώ θα σας έλεγα πάνω σε αυτό, αγαπητοί μου, ούτε ένα κερί δεν πρέπει να τάξουμε. Γιατί απλούστατα, εάν το τάξουμε, θα το τηρήσουμε όπως το τάξαμε. Θα μου πείτε, δύσκολο είναι να αποδώσει κανείς ένα κερί ως τάξιμο εις τον Θεόν. Είναι δύσκολο. Πώς είναι, ακούσατε το. Λες, την ώρα που έχεις ανάγκη, Θεέ μου σε παρακαλώ δώσ' μου αυτό, η Παναγία μου δώσ' μου αυτό και εγώ θα σου ανάψω, θα έρθω στην Τίνο, θα έρθω στην Τίνο και θα σου ανάψω ένα κερί. Έρχονται άνθρωποι και μου λένε, ύστερα από χρόνια που έχουν τάξει μία λαμπάδα στην Τίνο, και μου λένε, δεν μπόρεσα να πάω εις την Τίνο, μπορώ το τάμα μου να το κάνω στην Παναγία στη Λάρισα? Και λέγω, αφού είπε στην Τίνο, μα δεν μπορώ να πάω, ειδού η παγίδα. Δεν μπορεί λοιπόν να τάξεις, διότι είναι επικίνδυνο. Μάλιστα θα το δείτε αυτό λίγο πιο κάτω. Τα εκπορευόμενα δια των χιλέων σου λέγει φυλάξη και ποιήσεις ον τρόπον ύφξο Κυρίω το Θεό σου δώμα ο ελάλησας το στόματί σου. Προσέξτε, ον τρόπον ύφξο Κυρίω. Με τον τρόπο που το έταξες, έτσι θα το κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις κατά άλλων και διαφορετικών τρόπων. Ώστε είναι παγίδα λοιπόν το τάμα. Ναι, εφόσον δεν το τηρήσουμε. Μάλιστα επάνω σε αυτό λέγει και το εξής το Λεβιτικόν. Ουκ αλλάξεις καλόν πονηρό, ουδέ πονηρών καλό. Αναφέρεται εις τα ζώα και γενικότερα εις το τάμα, ότι δεν θα πάρεις, λέγει, έταξες Κύριε μου θα σου δώσω ναρνί, τότε στις θυσίες που υπήρχαν, και πάρεις και του δώσεις του Θεού, στη θυσία δηλαδή, ένα ψωριάρικο αρνί. Αυτό είναι το πονηρών. Δεν θα κάνεις αλλαγή που έπρεπε να βάλεις το καλό και τώρα το κρατάς το καλό και βάζεις το ψωριάρικο, το αδύνατο, το αρρωστιάρικο, το κουτσό, το τυφλό, το ζώο. Όχι, αυτό που έταξες. Θα σας κάνει όμως εντύπωση, ουδέ πονηρών καλό. Ούτε αν έταξες κάτι σκάρτο, θα πεις τώρα το σκάρτο να προσφέρω, να προσφέρω το καλό. Αυτό που έταξες, αυτό θα δώσεις. Θέλει ακριβώς αυτήν την έννοια, αγαπητοί μου, να τονίσει ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποδώσουμε εκείνο το οποίο διέστειλαν τα χείλη μας, είπαν τα χείλη μας, και έχουμε τάξη. Αν θέλετε ακόμα, εις την κατηγορία, εις την τρίτη εντολή υπάγεται και κάτι ακόμα. Είναι η ιεροκατηγορία. Μην σας κάνει εντύπωση πως εκεί μπορεί να υπάγεται. Όταν κανείς προσβάλλει το όνομα του Θεού ή χρησιμοποιεί το όνομα του Θεού, αυτό είναι κακό. Ουλείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου. Δεν θα πάρεις στο στόμα σου επί Ματέω, χωρίς λόγον, το όνομα του Θεού στο στόμα σου. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις και το όνομα εκείνων που ορίστηκαν από το Θεό, οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται δικαστές σου ή κυβερνήτες σου. Μοιάζει λίγο παράξενο. Στην εποχή μας βέβαια και τους δικαστάς βρίζουμε και τους κυβερνώντας βρίζουμε, αλλά κοιτάξτε όμως τι λέει ο νόμος του Θεού. Λέγει στο βιβλίο της Εξόδου, διότι είναι από προσώπου Θεού και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το δικό τους το όνομα κατά τρόπον υβριστικών, όπως δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το όνομα του Θεού. Τι λέει? Θεούς ου κακολογήσεις και άρχοντα του λαού σου ου κακός ερείς. Έξοδος 22,28. Ποιοι είναι αυτοί οι θεοί? Είναι οι δικαστές. Δεν θα κακολογήσεις, λέει, τους δικαστάς, ούτε θα πεις κακόν λόγον για τον άρχοντα του λαού σου. Είναι γνωστή εκείνη η περίπτωση, σε εκείνο το περιστατικό με τον Απόστολο Παύλο, όταν κάποτε δικάζεται στο συνέδριον και επειδή έλειπε πολλά χρόνια δεν εγνώριζε τον αρχιερέα προσωπικά. Αντελήφθη όμως ότι δικαζόμενος, κάτω βέβαια από συνθήκες πολύ φοβερές, με πολλές φωνές και πολλές φασαρίες, αντελήφθη κάποιον εις τα έδρανα που ήσαν εκεί το συνέδριον, η σύνεδροι, κάποιον να λέει σε κάποιον υπηρέτη, πήγαινε δώσ' του ένα σκαμπύλι του Παύλου. Αυτό το είδε ο Απόστολος Παύλος, πήγαινε ο υπηρέτης και του δίνει ένα σκαμπύλι του Παύλου. Τότε στρέφεται προς εκείνον που έστειλε τον υπηρέτη και του λέγει, τύχε και κονιαμένε, μέλην σε τύπτη ο Θεός, ντουβάρι ασπρισμένο, ύβρις είναι, έτσι θα σε χτυπήσει ο Θεός. Και του λέγουν στο συνέδριο, τον αρχιερέα του Θεού κακολογείς, ύβριζεις. Και τότε ανακαλεί αμέσως ο Απόστολος Παύλος και λέγει, αδελφοί, δεν το εγνώριζα. Γιατί ακριβώς υπήρχε αυτή η εντολή. Αλλά τελειώνοντας, αγαπητοί μου, χωρίς να κάνω ανάλυση, μόνο θα θέσω ένα ερώτημα. Εάν δεν πρέπει να πάρουμε στο στόμα μας το όνομα του Αγίου Θεού, πέστε μου, εκείνοι οι οποίοι βρίζουν και βλασφημούν το Άγιο όνομα του Θεού, πέστε μου, τι κόλαση έχουν? Αγαπητοί, όταν αρχίσουμε να ευλαβούμεθα τον Θεό, να ευσεβούμε, να ζούμε την αληθινή πνευματική ζωή, τότε για μας το όνομα του Θεού θα είναι ό,τι πιο μεγάλο, όπως και είναι.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Γενεσίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η σύναξη των δικαίων Ζαχαρίου και Ελισάβετ, του Αγίου Νεομάρτυρος Παναγιώτου του Κεσαραίος, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Παρίου, του Οσίου Πατρός ημών Αντωνίου του Ενδύμα Ρωσίας, των παιδων Ιακώβου και Ιωάννου των Εκμενού Γερωσίας και του Αγίου Νικήτα Επισκόπου Ρεμεσιανών Σερβίας. Το γενέθλιον του Προδρόμου. Ο αρχιερέας Ζαχαρίας μαζί με τη γυναίκα του Ελισάβετ ήτανε δίκαιη ενώπιον του Θεού, αλλά άτεκνη, καθώς η Ελισάβετ ήταν στήρα. Τα χρόνια τους είχαν πλέον περάσει και δεν υπήρχε καμία ελπίδα για την απόκτηση παιδιού.

να αναγγείλω το ευχάριστο μήνυμα. Αφού ζητάς κάποιο σημείο, θα είσαι άφωνος μέχρι την ημέρα που θα γίνουν όλα αυτά. Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε και για 5 μήνες έκρυβε το γεγονός, λέγοντας ότι ο Θεός θέλησε να μου αφαιρέσει το όνειδος της ατεκνίας. Όταν έφτασε η μεγάλη ώρα που ο πρόδρομος του Χριστού γεννήθηκε, έσπευσαν όλοι οι συγγενείς και οι γείτονες να συγχαρούν την Ελισάβετ, που απροσδόκητα έγινε μητέρα σε μεγάλη ηλικία. Στις 8 ημέρες και πάλι ήρθαν όλοι για να δώσουν όνομα στο νεογέννητο βρέφος και όλοι έλεγαν να ονομαστεί Ζαχαρίας. Τότε ζητήθηκε και η γνώμη του άφωνος Ζαχαρία και εκείνος πήρε μία πλάκα και έγραψε «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και αμέσως λύθηκε η αφωνία του και άρχισε να ευλογεί τον Θεό και να εγκομιάζει το παιδί που πρόκειται να αναδειχθεί μέγας του Θεού προφήτης. Φόβος και τρόμος κατέλαβε τότε όλους τους παρευρισκόμενους. Έτσι θαυματουργικά ήρθε στον κόσμο ο Τίμιος Πρόδρομος και όπως υπερφυσικά γεννήθηκε, έτσι και έζησε σε όλη του την αγιασμένη ζωή υπερφυσικά ως ένας επίγειος άγγελος. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Γέροντα, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τη μελέτη του Ευαγγελίου.
0: Του Ευαγγελίου.
1: Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, ενώ μελετούν τόσα πράγματα και τόσα βιβλία και τόσα περιοδικά και ιδιαίτερα τώρα με το ίντερνετ, μπαίνουν σε τόσα πράγματα, δυστυχώς ξεχνούν να μελετούν τι? Τα πνευματικά νοήματα που άπτονται της αιωνιότητος.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και νομίζω ότι για να μπορέσει η ψυχή να ξεσκοτιστεί και να αφυπνιστεί και να είναι σε μια πνευματική ενεργήγωση, πρέπει οπωσδήποτε να μελετούμε τον Λόγο του Θεού, και μάλιστα σήμερα που η τεχνολογία έχει συμβάλει σε τόσες εκδόσεις. Διότι θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη, ήμουνα τότε μαθητής στην Ιερατική Σχολή. Είσαστε και καθηγητής μου τότε, μου κάνετε μάθημα.
0: Μεγάλη
1: και
0: μου τιμή.
1: Ναι, και μου είπα να πάρω την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Πήγα, γύρισα όλα τα βιβλιοπωλεία. Στην Κύπρο όλοι.
0: Πουθενά.
1: Λέει, μα τέτοιο βιβλίο δεν υπάρχει. Και τότε έφερα την κλίμακα, την βρήκα από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου στην Αθήνα και μου την έστειλε κάποιος. Και τώρα βλέπουμε πόση πληθώρα βιβλίων πατερικών. Έτσι. Πώς εξεδόθηκαν όλοι οι πατέρες και σε μεταφράσεις και σε κείμενα, και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Και μάλιστα να σας πω και το άλλο, έτσι είχαμε μέσα με μια μόνιμη απορία που γράφει εκεί στην Γενή Διαθήκη, είναι ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση. Και έλεγα και εγώ μόνος μου, μα πώς θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση το Ευαγγέλιο? Είναι δυνατό, λέω. Τώρα μετά την ηλεκτρονισμό και με το ίντερνετ, αλήθεια είναι η απορία μου. Ότι όντως το Ευαγγέλιο μπορεί να το πάρει κανείς και να το διαβάσει και θα κηρύττεται σε όλη την κτήση με τη βοήθεια του ηλεκτρονισμού.
0: Άλλωστε και τώρα που έχουμε 4Ε γεροντά.
1: Και βέβαια αυτό το κανάλι, πραγματικά και εμείς σαν Αγιουρίτης, βέβαια δεν έχουμε κανάλια και τηλεοράσεις, αλλά σήμερα βλέπονται στην κατάντια των τηλεοπτικών σταθμών σήμερα που δυστυχώς διαδίδουν ό,τι αντιπνευματικό υπάρχει, το ότι υπάρχει αυτό το κανάλι. Και μάλιστα προηγουμένως σας είπα ότι πρέπει οι Μητροπόλεις να βγάλουν εγκυκλίωση στο πλήρωμά τους, στο ποιμνιό τους, και να παροτρύνουν και να συμβουλέψουν και να νοθετήσουν

0: ώστε όλα τα σπίτια που θέλουν να έχουν κατοίκον εκκλησία να έχουν αυτό το κανάλι και να το βλέπουν και να τρέφονται, διότι και ένας δεν είναι μόνο να μελετάς το Λόγο του Θεού που πρέπει να το κάνουμε και αυτό, το ότι ακούεις έναν κήρυγμα, να ακούεις μια συζήτηση πνευματική, ακούεις κάτι, μια αναδολεσχία πνευματική, οπωσδήποτε και αυτό είναι μελέτη του Λόγου του Θεού.
1: Γέροντα, τώρα ακριβώς με την ευκαιρία να μνημονεύσουμε τον Μακαριστόν, τον Γέροντα Θεόφιλο, τον οποίο εσείς γνωρίζετε προσωπικά.
0: Αχ, πόσο τον γνωρίζει και πόσο τον αγαπούσε και πόσο με αγαπούσε και πραγματικά όταν πήγαινα να το δω, ξεκουραζόμουν και εγώ ιδιαίτερα, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια ζωή μέσα του. Και όταν, δηλαδή, όταν λέει κανείς ότι αυτός έχει ζωή μέσα του, τι εννοούμε? Έτσι. Έχει τον Χριστό, ο οποίος είπε: Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή.
1: Άλλωστε, πάνω στον τάφο του Γέροντα γράφει: Εάν ευαγγελίζομαι ουκ έστιμη καύχηση, ανάγκη γάρ μη επίκειται, ουέ δε μιεστή να μη ευαγγελίζομαι. Και μέχρι τώρα ακούγεται η φωνή του Γέροντα, είτε διαβάζοντας τα κείμενα από την Αγία Γραφή, είτε ο ίδιος κηρύσσοντας κλπ. Και ξέρεις, να σου πω κάτι, ήρθαν στην Κύπρο ο Γέροντας Θεοφύλλος, μια προσκυνηματική εκδρομή, και τότε κάναμε μια εκπομπή τηλεοπτική στο Λόγο, στον τότε Λόγο της Αρχιεπισκοπής, και βγαίνοντας από το οίκημα εκεί του Λόγου, το κτίριο, μου λέει: Ξέρεις Νίκο μου, να σου πω κάτι, θα κάνω τηλεοπτικό σταθμό. Εγώ σταμάτησα, τον κοίταξα έτσι παράξενα, γιατί είχα την εμπειρία του δικού μας σταθμού, του λέω: Αιμορραγία οικονομική από αρτηρία. Και μου είπε Γέροντα: Ναι Νίκο μου, αλλά ο πόλεμος τώρα γίνεται στον αέρα. Και τότε εγώ τι εννοούσε, μετά κατάλαβα και βλέπω τώρα Γέροντα ότι, ξέρετε, εισπάσαν την γη, εξήλθαν ο φθόγκος του Λόγου του Θεού, Γέροντα.
0: Πραγματικά και εμείς σαν αγιορείτες που πονούμε τον λαό μας και θέλουμε να τρέφεται ο λαός μας από τον Λόγο, τον ζώντα Λόγο, ότι χαιρόμεθα και μνημονεύουμε τον πατέρα Θεόφιλο και τις αδερφές αυτές που πραγματικά και αυτές είναι αφιερώνοντες στο Θεό με θείο πόθον, όπως είπαμε.
1: Τι προηγουμένως είχαμε, ναι.
0: Και ακριβώς έτσι αφιερώνονται στο Θεό και συμβάλλουν με την διακονία τους, με την υπηρεσία τους, με τον κόπο τους, ώστε να διαδίδεται, όπως είπατε, λόγος του Θεού εις πάσαν τη γη.
1: Και να γίνεται μελέτη, γιατί όταν εξηγεί ο άλλος τον λόγο του Θεού, Γέροντα μου, γιατί πολλοί άνθρωποι κακάνε τα ψέματα, Γέροντα. Διαβάζουν, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Είναι γινώσκουν, αναγινώσκουν. Ναι. Τώρα, Γέροντα, πρακτικά να πούμε έτσι, ο λόγος του Θεού πώς γίνεται μελέτη, ή αυτό που λέει και η Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε, ο λόγος σου μελέτη μου εστί.
0: Ναι, ακούστε, πρέπει νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που θέλει την και διψάδει σωτηρία της ψυχής του, πρέπει να διαβάζει το Λόγο του Θεού εφόσον προηγείται προσευχή. Πρέπει να προσεύχεται και μετά να μελετά. Και πρέπει να μελετά σε μια ανησυχία. Εφόσον δει τον εαυτό του, αρχίζει με την αυτογνωσία και βλέποντας την καρδιά του, βλέποντας τις διαθέσεις της καρδίας του, βλέποντας το τι λάθη έκανε σήμερα, το τι απροσεξίες έκανε σήμερα, το τι πράγματα έκανε που μπορούσε να κάνει καλύτερα. Όλα αυτά πρέπει να τα να εποπτεύει και να περιπολεί τον εαυτό του και τότε να έχει το Ευαγγέλιο, να έχει την πατερικών λόγων. Και τότε αρχίζει η ψυχή μέσα σε αυτήν την ησυχία και την ειρήνη και τρέφεται με τον Λόγο του Θεού, που ο Λόγος του Θεού προσφέρει μια πνευματική ενέργεια την οποία τη δέχεται η ψυχή, πληρώνεται η ψυχή από το Λόγο του Θεού και πολλές φορές εμείς κάνουμε, όπως ξέρετε, μέσα στο κοινόβιο συνάξεις της αδερφότητός μας. Και πολλοί αδελφοί μου λένε: Ξέρετε, ένας λόγος που είπατε στη σύναξη με κέντρισε και βιάζω τον εαυτό μου και πορεύομαι με περισσότερη ένταση στον αγώνα μου. Πολλές φορές ακούμε έναν λόγο, διαβάζουμε έναν λόγο και αρχίζει η χάρη και η ενεργία στην καρδία μας. Και αυτό και είναι μεγάλο πράγμα να μελετά κανείς το Λόγο του Θεού και όπως έλεγε και ο Γέροντά μας ο Αείμνηστος, ότι διαβάζεις Άγιο Χρυσόστομο. Στην ουσία τι κάνεις? Κουβεντιάζεις με τον Άγιο Χρυσόστομο.
1: Έτσι.
0: Και όταν πραγματικά έχεις μέσα σου καλές προδιαγραφές, πνευματικές προδιαγραφές, και θυμάμαι έναν πατέρα Γερβάση, ο οποίος εγκοιμήθη πριν ένα χρόνο, δικό μας, ο οποίος ήταν αγιογράφος. Και αυτός αγιογραφούσε. Και ενώ αγιογραφούσε, παρακαλούσε την Αγία που αγιογραφούσε, ή το Χρυσό την Παναγία, και ερχόταν λέει τέτοια χάρες που με τα δυσκολία αγιογραφούσε, διότι είχε μια ζώσαν κοινωνία με το αυτό που αγιογραφούσε. Και ακριβώς ένας μελετά το Λόγο του Θεού, θυμάμαι τον Γέροντα μας, μας έλεγε μια φορά: Μελετούσε τον Άγιο Σημείο των Θεολόγων. Και ενώ διάβαζα, είχα την πνευματική θεωρία και αίσθηση ότι ήταν παρόν ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος και ήρθε να με ευχαριστήσει διότι αναπαύεται, διότι εγώ ωφελούμαι από τον λόγο του Αγίου Σιμεών του νέου θεολόγου. Άρα λοιπόν η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν έχει σχέση με το διανοητισμό. Έτσι. Δεν έχει σχέση με την λογιότητα, έχει σχέση με την εμπειρία. Γι' αυτό και όπως ξέρετε εσείς, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει και το μέρος του λόγου.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει και η ώρα του λόγου. Και ακριβώς τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ακριβώς όταν προσευχόμεθα και μάλιστα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, τότε αποκτούμε περισσότερη δεχτικότητα. Και τότε δεχόμεθα τον Λόγο του Θεού και πραγματικά ο Λόγος του Θεού ενεργεί υπερ πάσα μάχαιρα δίστομων και πραγματικά τελεσιουργείται ο αγιασμός δια της παρουσίας και της επεμβάσεως του Λόγου του Θεού.
1: Γέροντα, κάνει εντύπωση, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν λέει ο Θεός στον προφήτη Ισαΐα, ποιο θα αποστείλω, τι λέει, ιδού εγώ αποστειλώμη. Και λέει ο προφήτης στην έναν άγγελον, έβαλε το κάρβονο στο στόμα και του λέει, ωραία, εσύ θα είσαι. Και, λοιπά και, λοιπά. Και η λέξη προφήτη στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα, αυτός που προλέγει το μέλλον. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Το εβραϊκό κείμενο είναι να πει, σημαίνει αντίφήτης. Είναι αυτός που μιλά αντί του Θεού. Γι' αυτό και πάντα λέμε τάδε λέγει Κύριος. Αυτό το πράγμα, Γερόντα, καμιά φορά το λέω και εγώ έτσι, πώς θα αποκτήσω τώρα έτσι συνέστηση και επίγνωση ότι αυτός ο οποίος τώρα μιλά μέσα από το ιερό κείμενο που διαβάζω. Δεν είναι ούτε ο Ισαΐας, ο οποιοσδήποτε άλλος. Είναι διά του προφήτη Ισαΐα, ο ίδιος ο Θεός, Γερόντα.
0: Ξέρετε, κύριε Νικολαίδη, νομίζω ότι για να έχουμε καρπούσει στη μελέτη του Λόγου του Θεού, πρέπει να είναι ο αγώνας μας τέτοιος που να ταυτιζόμεθα με το φρόνημα του Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Τούτο δε φρονείς το εν ημίν, όχι εν Χριστώ Ιησού». Και αν ο αγωνιζόμενος άνθρωπος με τον αγώνα των πνευματικών ταυτιστεί το φρόνημά του με το φρόνημα του Χριστού και όπως λέει ο Άγιος Ωστίνος ο Πόποβιτς, αποκτώ Χριστονούν, Χριστοσκέψην, Χριστοκαρδίαν, Χριστοθέληση, Χριστοσυνείδηση, τότε ακριβώς μπαίνω και διεισδύω και καταταρρυφώ του Κυρίου δια της μελέτης του Λόγου του. Και ότι όπως είπατε πίσω από τον προφήτη, από το λόγο του προφήτου που πολύ σωστά το τονίσατε και το θέσατε, μιλά αντί του Θεού. Και ακριβώς όλοι οι λόγοι των Αγίων Πατέρων τι είναι, είναι λόγοι Θεού. Και ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι ανέπευσαν τον Θεό, τον ανέπευσαν εις τέλος κατά τη δύναμη που είχαν και είναι έτοιμοι από αυτήν την εμπειρία την οποία είχαν από την όλη πνευματική τους εργασία έγραψαν τον λόγο και ξέρω πολύ κύριος. Καλά ότι τα πατερικά κείμενα δεν ήταν μάστερ και διδακτορικά όπως γράφονται σήμερα αλλά τι ήταν, ήταν έκφραση της εμπειρίας που είχαν οι Άγιοι Πατέρες από τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και η μελέτη, τα πατερικά λόγια είναι αποδείξεις της εμπειρίας των Αγίων Πατέρων που εμείς τα παίρνουμε έτοιμη τροφή και ωφελούμεθα και τι κάνουμε με τον Λόγο του Θεού. Πορευόμεθα περισσότερον στην αγάπη του Θεού. Το ότι τα πάντα είναι χριστοκεντρικά. Βασιλεύει χριστοκεντρικό της. Βλέπεις δεν είμαστε ούτε του Παύλου, ούτε του Απολλώου, ούτε αλλά είμαστε του Χριστού. Και διαβάζουμε τον Χρυσόστομο, διαβάζουμε τον Βασίλειο, διαβάζουμε τον Γιώργο τον Θεολόγο, διαβάζουμε τον Άγιο Γιώργο τον Παλαμάν. Διαβάζουμε για να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και ακριβώς η επιτυχία του λόγου, του πατερικού λόγου, είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πάντοτε οι Άγιοι Πατέρες ήξεραν σχεδόν απ' έξω την Αγία Γραφή. Γιατί δεν την έμαθαν απ' έξω για να παρουσιάζουν ότι ξέρουν την Αγία Γραφή. Την έμαθαν χωρίς να βάλουν σαν στόχο να μάθουν απ' έξω. Τη διάβαζαν, τη ξαναδιάβαζα και μάλιστα θυμούμε τον πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάδη τον Μακαριστό που μου έλεγε όλα τα έκνον έτσι έλεγε τα βιβλία τα διαβάζω και αυτά που μελετώ τα βάζω απ' εκεί μου λέει σε μια άλλη θέση. Αυτό που δεν μελετάτε ποτέ και δεν τελειώνει ποτέ μελέτη είναι το Ευαγγέλιο το οποίο το έχω πάνω στο γραφείο μου. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου λέει, αν θυμάστε, ότι η παρουσία του αυτού του βιβλίου της Αγίας Γραφής αποδιώκει τους δαίμονες. Μόνο η παρουσία του βιβλίου του Ευαγγελίου.
1: Φοβερό πράγμα, Γερόντα.
0: Ναι, γι' αυτό και πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι μας, τα μέλη της Εκκλησίας, ότι επιβάλλεται για τον αγιασμό τους οπωσδήποτε και η μελέτη του Λόγου του Θεού.
1: Η καθημερινή συστηματική, Γερόντα, έτσι.
0: Η καθημερινή. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε Νικό, όταν πήγα να επισκεφτώ τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, πήγα όταν ήμουν μοναχός, πήγα να το δω, μια φορά που πήγα στην Αθήνα από το Άγιον Όρος, Και αυτό ήταν τυφλό, το ξέρετε, στα τελευταία του. Και με έβαλε και του διάβασε επί 3/4 ένα πατερικό βιβλίο. Και τόσο πολύ με άκουγε, που έναν και τι για ξαναδιάβασε τι αυτό μου έλεγε, για ξαναδιάβασε το άλλο κλπ. Και έλεγα, και μέσα μου είδα πόση δίψαν είχε για το λόγο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι για να καταλάβει κανείς πόσο αγαπά τον Θεό, διψάει το λόγο του Θεού.
1: Έτσι.
0: Και πραγματικά όταν ακούει το λόγο του Θεού, η ψυχή του πραγματικά πυρώνεται από τη χάρη του Θεού, διότι ο λόγος του Θεού δίνει, εκπέμπει τη χάρη του Θεού, εκπέμπει τη θεία ενέργεια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουν και πρωτίστως, όπως είπε, το Ευαγγέλιο.
1: Διάβασα κάποτε στο βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ Γέροντα ότι αυτός διάβαζε την Αγία Γραφή γονατιστός.
0: Και μάλιστα διάβαζε μια ημέρα το κατά Λουκά, μια ημέρα το κατά Μαθαίο, μια ημέρα το κατά Ιωάννη κλπ. Και πραγματικά τρεφόταν από τον λόγο του Θεού. Θυμάμαι ο γέροντα μας, κύριε Νικολαίδη, ήξερε απ' έξω το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
1: Ναι.
0: Απ' έξω. Ήξερε απ' έξω τον άμμο μου. Τέλειωσε απ' έξω. Άσε τον εξάψαμε και τα άλλα όλα προμιακού κλπ. Γιατί νομίζετε? Από το θείο πόθο, επειδή διάβαζα με τόση δίψα και αφοσιωνόντουσαν εις τα νοήματα των λογίων αυτών των κυριακών λογίων, διότι το ψαρτήρι είναι λόγος του Θεού.
1: Έτσι.
0: Και πραγματικά πόσον αγαπούσαν το ψαρτήρι, πόσον αγαπούσαν το Ευαγγέλιο, πόσον αγαπούσαν την Παλαιά Διαθήκη, πόσον αγαπούσαν, ας πούμε, να διαβάζουν τους λόγους των Αγίων Πατέρων. Και πραγματικά θυμάμαι, ας πούμε, πόσον αγαπούσαν τον Ευεργετινό. Ο Ευεργετινός είναι η εμπειρία των Αγίων Πατέρων. Εμείς στην τράπεζα μας, όταν ήμασταν εκεί με τον Γέροντα, πάντα διαβάζαμε Ευεργετινό. Του λέγαμε, διαβάσουμε κάτι άλλο. Ναι, έπρεπε να κάνουμε παράκληση με τον τρόπο την Αγία να μας αφήσει να διαβάσουμε άλλο βιβλίο. Διότι τόσο πολύ αγαπούσαν τον Ευεργετινό και πολλές φορές τον ήξεραν απ' έξω. Το τι είναι ο Ευεργετινός, είναι οι εμπειρίες των Γερόντων.
1: Έτσι.
0: Τι είναι οι εμπειρίες των Γερόντων? Είναι κάτι που επιβεβαιώνει το Ευαγγέλιο.
1: Έτσι.
0: Διότι ποιος επιβεβαίωσε το και επαλήθευσε το Ευαγγέλιο? Οι Άγιοι μας. Και οι Άγιοι ελάλησαν δια του λόγου τους.
1: Γεροντά, ξέρετε, αυτό είναι πολύ σοφό αυτό που λέτε, γιατί τελικά το Ευαγγέλιο μελετάται και κατανοείται μέσα από την εμπειρία των πατέρων. Και να σας πω και κάτι, μια φορά στο γραφείο μου μια γυναίκα, νεαρή ηλικία κλπ. Για να συζητήσουμε, εν πάση περιπτώσει, και να μου πει τώρα. Ο Χριστός δεν είναι Θεός. Βρέμνω στην Αγία Γραφή. Οπότε, εντάξει, στη συζήτηση πάνω λέω να διαβάσουμε το κατανοούν Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος του Θεού και Θεός είναι ο Λόγος. Και της λέω που λέει Λόγος, λέει Χριστός, έτσι για να συνεννοούμαστε. Όταν φτάσαμε στο και Θεός είναι ο Λόγος, ο Χριστός, αυτή έμεινε. Μου λέει, δεν είναι έτσι που ερμηνεύεται. Του λέω, πώς ερμηνεύεται? Μου λέει, και Θείος είναι ο Λόγος. Του λέω, δεν είναι Θείος. Μου λέει, τι είναι? Παππούς. Εκεί άρχισε να γελά. Της λέω, τώρα μου λέει, γιατί με κοροϊδεύεις? Δεν σε κοροϊδεύω. Δεν λέει, και Θεός είναι ο Λόγος. Δεν λέει, Θείος είναι ο Λόγος. Άλλο το θείον πρόσωπο γέροντα, για έναν άνθρωπο σεβαστόν κλπ. Και άλλος Θεός ο Λόγος. Μου λέει, πού το ξέρεις αυτό το πράγμα? Και της λέω, εσύ που το ξέρεις? Μου απαντά, μου το λέει η οργάνωσή μου. Και εμένα μου το λένε οι πατέρες της εκκλησίας μου. Και αυτό έχει σημασία, γέροντα, γιατί οι πατέρες ελάλησαν πνεύματι Αγίου. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι υπάρχει ο κεκριμένος πλούτος ή το εναποκείμενο γκάλλος, λέει ο Λόγος ο Θεολόγος. Άρα μέσα, και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ, γέροντα, μια ερμηνεία του Αγίου Επιφανίου, η οποία λέει το εξής. Και το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο το ήθος της Εκκλησίας, είναι και το δόγμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, έλεγε και γέροντα, ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Είναι γραφικός λόγος, αυτό είναι ψαλμικός λόγος. Το λέμε κάθε Σάββατο, γέροντα, στον Εσπερινό. Είναι στίχος.
0: Το προκείμενο.
1: Ναι. Ακούστε, γέροντα μου, τι σημαίνει ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο? Λέει την έξοδον του Θεού λόγου, ενδυωμένη ευπρέπειαν, του τέστη την σάρκα, την από Μαρίας γεννηθέντα. Και εγώ έμεινα, γέροντα. Λέω, αυτό το χωρίο είναι χριστολογικό χωρίο αυτό το πράγμα. Και το ερμηνεύει αυτό ο Άγιος Επιφάνιος, εμπνεύματι Αγίου.
0: Εσύ λέει το ασχοληθεί με τον Άγιο Επιφάνιο.
1: Ναι, γέροντα μου. Και λέει και ότι οι αιρετικοί ως μη λαβώντες πνεύμα Άγιον ουκ έμαθον τα βαθέα του Θεού και εις ταύτας περιεκλάστησαν τας αιρέσεις. Οι Άγιοι ως λαβώντες πνεύμα Άγιον έμαθον τα βαθέα του Θεού. Είναι αυτό που λέτε πολύ σωστό και σοφό, γέροντα, ότι μελετούμε τον Λόγο του Θεού. Ωραία, αλλά μέσα από τον φακόν και την εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας.
0: Κύριε Νικολίδη, όπως ξέρετε, Το Ευαγγέλιο είναι δόθη δια των Αποστόλων.
1: Έτσι.
0: Ερμηνεύθην όμως δια των Αγίων Πατέρων.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Τώρα γέροντα όμως, πρακτικά να πούμε κάτι. Καμιά φορά υπάρχουν και κείμενα δύσκολα στην Αγία Γραφή. Ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Και γλωσσικές και ιστορικές και ενιολογικές κλπ. Και κάποιος λέει, μα δεν μπορώ να καταλάβω κύριε Νικολαίδη, ακόμα και από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη που είναι τα τρία πρώτα Ευαγγέλια είναι ευκολότερα, αλλά ο Ευαγγελιστής είναι βαθύς θεολόγος, πιο πολύ ο Παύλος. Τι συμβουλεύομαι με αυτούς?
0: Εγώ νομίζω ότι μπορούν να διαβάσουν από τη μετάφραση.
1: Ναι.
0: Βέβαια, όπως ξέρετε κι εσείς, η ελληνική γλώσσα δεν μεταφράζεται.
1: Όχι.
0: Παραφράζεται. Αλλά όμως εφόσον υπάρχει τώρα αυτή η άγνοια, αν θέλετε, που δυστυχώς η ελληνική γλώσσα δυστυχώς δεν διδάσκεται όπως σε διδασκόταν.
1: Την κατέστρεψα, γέροντα.
0: Την κατέστρεψα, όπως ένας άνθρωπος που του κόβουν τα αυτιά, του κόβουν τα δάχτυλα σε άκρες των δακτύλων και το χεριών των ποδιών, και αυτός είναι ο άνθρωπος.
1: Είναι όπως το δέντρο, γέροντα, που έκοψαν τον κορμό και φύγαν τους κλάδους.
0: Δεν είναι άρτιος άνθρωπος.
1: Έτσι.
0: Και δυστυχώς έτσι, αλλά μπορούμε νομίζω ότι και με τη μετάφραση ο άνθρωπος να βοηθηθεί και όπως είπετε το πνεύμα του Άγιο να αναργήσει και να φωτιστεί και να καταλάβει την έννοια των λόγων του Ευαγγελίου. Το ότι πολλές φορές, και το βλέπουμε και εμείς, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ας πούμε, μια φορά, το κατά Ιωάννη που είπετε εσείς που αναφέρατε. Λοιπόν, άλλη φορά το διαβάζω το ίδιο Ευαγγέλιο και καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Γιατί είναι ανάλογα με το τι πνευματική κατάσταση έχει ο καθένας, ο οποίος διαβάζει και μελετά τον λόγο του Θεού. Και αυτό πάντοτε έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ότι πρέπει να προηγείται προσευχή. Γι' αυτό βλέπετε στο Ευαγγέλιο πάντοτε ο ιερεύς, πριν την άνοιξη του Ευαγγελίου, έλαψαν τις καρδίες ημών, που αυτήν την ωραία ευχή που λέμε, και μετά τη λέμε εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, παραδείγματος χάρη, και μετά πρόσχομαι.
1: Πρόσχομαι
0: τι είναι? Να φουγκραστούμε και εν προσευχή να ακούμε τα λόγια του Ευαγγελίου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
1: Γέροντα, εσείς στο Βατοπέδι έχετε την κάρα του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Ένας θησαυρός, ανεκτήμητος.
0: Μεγάλη ευλογία.
1: Μεγάλη ευλογία, γέροντα. Και κάποτε μας είπατε, να το πούμε εδώ, γιατί αξίζει τον κόπο, ότι οι πατέρες ελάλησαν πνεύματι Αγίο. Και το αριστερό ή το δεξί φτύντο.
0: Το αριστερό φτύντο. Είναι άφθορο.
1: Άφθορο.
0: Γιατί? Μάλιστα γιατί. Γιατί ακριβώς ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Αγίου Χρυσοστόμου, έβλεπε από την τρύπα της πόρτας του κελιού του Αγίου Χρυσοστόμου, ο οποίος συνέγραφε τότε την ερμηνεία των επιστολών του Απόστολου Παύλου, τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο να του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Και η ένδειξη, η αγαθήν ανάμνηση, παρόλο που το αυτή, ξέρετε, είναι το πιο μαλακό μέλος του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο διαλύεται στις πρώτες μέρες.
1: Έτσι.
0: Και όμως έμεινε για τόσα, πέρα από 16 αιώνες τώρα, έμεινε άφθορο, και μάλιστα όταν κανείς βλέπει και τις φλέβες του αυτιού. Που είναι πολύ σημαντικό, που είναι πολύ συγκινητικό, που είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ακριβώς βλέπετε η χάρη του Θεού για να φαίνεται τι? Να φαίνεται η αξία του Λόγου του Θεού, και ότι ο άνθρωπος ο Άγιος τότε παρακαλεί τον ίδιο τον Απόστολο και έρχεται ο ίδιος ο Απόστολος και του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως ξέρετε, έλεγε τον Απόστολο Παύλο το στόμα του Χριστού.
1: Έτσι. Πάντως, ξέρετε, βέβαια, εκείνος ο οποίος κατόρθωσε να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον Απόστολο Παύλο είναι ο Χρυσόστομος.
0: Ο πρώτος.
1: Ο πρώτος. Όμως να πω κάτι άλλο, γέροντα. Μου κάνει εντύπωση. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα επικοινωνίας των πατέρων. Ο Άγιος Επιφάνειος γράφει στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Ο Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Βασίλειος στην Κεσάρια. Οι άλλοι πατέρες σε άλλους τόπους κλπ. Όμως μου κάνει εντύπωση το εξής, γέροντα, ότι όταν πάνε να ερμηνεύσουν κάποια επίμαχα ή κέρια σημεία του Λόγου του Θεού στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και να μην κάνουμε διακρίση μεταξύ των δύο. Διότι η μία αποτελεί συμπλήρωμα της άλλης και η μία αποτελεί συνέχεια της άλλης και ερμηνεία της άλλης. Έχουν την ίδια ερμηνεία το χωρίο, γέροντα.
0: Το ίδιο πνεύμα.
1: Ε.
0: Το αυτό πνεύμα. Και πόσο λυπούμε, κύριε Νικολαίδη, όταν βλέπω τώρα μια τάση που ονομάζω μια νεοπατορική θεολογία. Και το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο ανά τους αιώνες.
1: Έτσι.
0: Αυτόν είναι που έφτιαξαν τους Αγίους, το Πνεύμα του Άγιου. Και όπως έφτιαξε έναν Άγιο του 1ου αιώνος, φτιάχτηκε έναν Άγιο του 21ου αιώνος. Διότι ακριβώς είναι το ίδιο πνεύμα, η ίδια χάρη, ο ίδιος Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα, ο αυτός και στους αιώνας.
1: Πάντως, μεγάλη εντύπωση είναι ότι για την απόδειξη του τριαδικού Θεού, του ομοουσίου, χρησιμοποιεί και ο Γρηγόρος ο Θεολόγος και ο Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόρος ο Νήσις και ο Επιφάνειος και άλλοι πατέρες το ίδιο πράγμα. Και λέει ότι γιατί λέει ο Χριστός πορευθέντες, μαθητεύσατε, βαπτίζοντες στον του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και λέει αν ο Υιός και το Πνεύμα δεν είναι Θεός, ούκη δύνατο το του Πατρός όνομα μόνο σώσα ημάς. Και αν λέει είναι χτίσμα ο Υιός και το Πνεύμα, τότε έχουμε σφραγιστεί με βασιλική σφραγίδα που είναι ο Πατέρας και με χτισματική σφραγίδα που είναι ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιου. Άρα είναι μία η σφραγίδα της Τριαδικής Θεότητος. Ακριβώς κατά λέξη γέροντα.
0: Σαν να συμφώνησα μεταξύ του, σαν να τηλεφωνήθηκα. Είχα μία τηλεπικοινωνία συνεδριακή. Συνεδρίασα τηλεφωνικώς.
1: Κάτι να πω άλλο. Έγραφε λέει ο Μέγας Κωνσταντίνος γράμμα στον Μέγα Αντώνιο που ήταν αγράμματος. Και ήξερε την Αγία Γραφή να παίξω ο γέροντας εγώ. Και του έλεγα αναβά, γράφει μας ο βασιλιάς. Και θαύμαζα. Και ο γέροντας ήσυχος και ήρεμος του έλεγε μη θαυμάζετε. Με πώς λέει ο βασιλιάς γράφει σε εμάς. Τούτο θαυμάσατε, όχι επίγειος βασιλεύς γράφει ημίν, αλλά ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριαβόντων.
0: Έτσι ακριβώς και πραγματικά κύριε Νικολαίδη είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτή όπως αναφέρεται ο Αββά Αντώνιος ο Αγράμματος να ξέρει την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα το συγγενικότατον όλων. Να σας πω εγώ, να σας κάνω μια εξομολόγηση. Ήμουνα τότε πρωτού να πάμε στη Μονή Βατοπαιδί, είμαστε στη Νέα Σκήτη όπως ξέρετε και εγώ ήμουν για 4 χρόνια μάγειρας. Και δεν είχα ούτε μία αναργία. Ξέρετε, το μάγειρας δεν είχε αργία ποτέ. Και μερικές φορές, ας πούμε, έβλεπα τους πατέρες που διάβαζαν τις αργίες στις Κυριακές στις γιορτές και επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη μελέτη από ανέκαθεν, έτσι τους εζήλευα τρομερά και έτσι με έπιανε ένα παράπονο. Λέω, εγώ δεν έχω ούτε μία μέρα αργία να κάτσω να διαβάσω. Πήγα στο γέροντα και του είπα στον λογισμό μου τη λύπη μου που είχα και μου λέει, παιδί μου, μην ξεχνάς ότι η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν έδεν ποτέ της Ευαγγέλιο και ήξεραν αυτούσιον τα Ευαγγελικά χωρία απ' έξω και τα άλλα και στο να βάζω σημά. Αυτό με ικανοποίησε τόσο πολύ που πραγματικά λέω η χάρη του Θεού είναι γι' αυτόν εγώ να κάσω στην υπακοή μου και δεν με ενδιαφέρει εφόσον η υπακοή με εμποδίζει να μελετήσω αυτόν ο Θεός δεν θα το μετρήσει μάλλον δεν θα το ευλογήσει και όντως έτσι είναι. Διότι βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η μελέτη για απευθείας, είναι και το πνεύμα το Άγιον που ενεργεί σε άνθρωπον ο οποίος διαλόγουσαν εξαρτήτως της θέλησιός του, όπως η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν είχε, αλλά ήξερε συγκεκριμένα χωρία απ' έξω από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.
1: Άλλη περίπτωση έγινε.
0: Ναι, είναι μεγάλο πράγμα, είναι πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό νομίζω ότι ο άνθρωπος όταν ποθεί τον Θεό, όταν έχει μια κοινωνία με τον Θεό, όταν αγαπήσει την προσευχητική κοινωνία με τον Θεό, τότε ο Θεός του δίνει και του υπαγορεύει με το Πνεύμα του Άγιον και πραγματικά εντρυφά εις τα θεία μελετήματα που συντηρούν την ψυχή του ανθρώπου. Διότι τα μελετήματα συντηρούν και γίνεται θεία συντήρησης της όλης πνευματικής υποστάσεως του ανθρώπου.
1: Φούχα μια φορά γερόντα και εγώ λέω το τάδε πράγμα. Και αμέσως έρχεται απάντηση, μα η Αγία Γραφή αυτό λέει, αυτό να κάνεις. Και έτσι είναι τρόποντενά και καθοδηγητικός παράγοντας ο Λόγος του Θεού Γέροντα.
0: Βέβαια.
1: Και σε σοφρονεί, σοφρονιστικός είναι αυτό.
0: Και μάλιστα μου είπε ο πατήρ Γρηγόρος, αυτός ο μαθητής του Αγίου Παϊσίου που ήταν πρόσφατα στην μονή μας, που κάναμε τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, λέει μια φορά αυτός είχε ένα πρόβλημα και πήρε την Καινή Διαθήκη ο πατήρ Παϊσίος και άνοιξε μπροστά του. Και του είπε, και ό,τι το διάβασε, αυτό θα κάνεις, το λέει. Ναι. Διότι βλέπετε ότι έδιναν βαρύτητα εις τον λόγο του Θεού.
1: Έτσι. Θέλω να τα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε ο καθένας να την αποκτήσει την Αγία Γραφή. Γιατί κάποιοι θα πεθάνουν χωρίς καν να δουν την Αγία Γραφή, Γέροντα.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πάνω μας την Αγία Γραφή συνεχώς και όταν μας δοθεί ευκαιρία ή στο λεωφορείο ή οπουδήποτε να μελετούμε την Αγία Γραφή και πραγματικά θα πάλεται η καρδία μας από τη χάρη του Χριστού μας.
1: Είχαμε κάνει έναν καθηγητή, για να τελειώσουμε, Γέροντα, ο οποίος μας έλεγε ότι πολεμούσε στο Ελλαδαμέιν. Και λέει, είχαν γεμίσει από την Αλουσία με ψήρες και καθόντουσαν και έκαναν έτσι στο. Και έβγαζαν μέσα και μετούσαν ποιος θα έχει παραπάνω ψήρες. Λέει, είμαι ο σκοπός τη νύχτα των Χριστουγέννων. Και έκλαια γιατί απόψε είναι Χριστούγεννα, εγώ είμαι στον πόλεμο, θα ζήσω κλπ. Και ήταν κάνει κρύο. Και πήγα να ψω έτσι λίγα φρύγανα να ζεσταθώ. Είχα μια Καινή Διαθήκη την οποία είχα καταφάει, λέει ο ίδιος. Και κάποια στιγμή πήρα ένα χαρτάκι με στην τσέπη μου, πάω να το ανάψω. Βλέπω ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής, ένα φύλλο της Αγίας. Λέω, τι έπαθα τώρα. Και εκεί γέροντα, λέει το εξής, και έκλαιε ο καημένος. Λέει, πάνω στην απελπισία μου και στον πόνο μου. μακριά από τους δικούς μου, απόψε Χριστούγεννα, τώρα που είμαι εγώ και λοιπά, σε αυτήν την ταλαιπωρία. Έπεσε το μάτι μου στους Κορινθίους, η επιστολή που λέει ότι πιστός ο Θεός, ούκ εάσι ημάς πειραστήνε υπεροδύναστε, αλλά ποιήσεις τον πειρασμό και την έκφαση του δύναστε ημάς υπερεγγύν. Παναγία μου, Δέσποινα, είπα. Ο Θεός είναι, το έχεις την εμπιστοσύνη του Θεού, δεν θα σε αφήσει να δοκιμαστείς. Σηκώθηκα πάνω, άρχισα να φάλω Χριστό, να δεν δοξάσατε. Όλοι σηκώθηκαν οι στρατιώτες και κάναμε Χριστούγεννα. Έστω και χωρίς να πάμε στην εκκλησία.
0: Έτσι. Διότι είχαν αγαθή διάθεση στην καρδία τους και θείο πόθο.
1: Έτσι, Γεροντά. Ευχαριστώ, Γεροντά μου, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευχή σας να έχω.
0: Ευχαριστώ. Η Παναγία μαζί σας.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου που έχει όνομα Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που ασχολείται με την παρουσίαση της Ορθοδόξου Ασκητικής Μεθόδου. Μία εκπομπή που ασχολείται με τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας και με τα αγιογραφικά κείμενα, με την Αγία Γραφή, και προσπαθεί να αναδείξει με τρόπο όσο γίνεται πιο απλό και κατανοητό και εκλαϊκευμένο την μεθοδολογία την οποία προτείνουν οι Άγιοι Πατέρες για την θεραπεία του ανθρώπου από τις συνέπειες της πτώσης.

αισθάνθησε πραγματικά την ίδια του την ύπαρξη, παραδίδοντας την φυσική του λειτουργία σε αφύσικες καταστάσεις και δημιουργώντας για τον εαυτό του τα πάθη. Τα πάθη τα οποία είναι κακή χρήση των φυσικών δυνάμεων της ψυχής του. Τα πάθη τα οποία μολύνουν τον άνθρωπο είναι κακίες, είναι λάθος έκφραση της αγάπης του ανθρώπου, είναι λάθος προσανατολισμός της καρδιάς, της ύπαρξης του ανθρώπου ή μάλλον αποπροσανατολισμός πλήρες της ύπαρξης του ανθρώπου. Αρρωσταίνουν τον άνθρωπο, τον κάνουν να υποφέρει, τον κάνουν δυστυχισμένο. Οι πατέρες λοιπόν μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς μπορούμε να θεραπευθούμε από αυτή την κατάσταση. Μας εξηγούν ότι δεν είναι αίτιος ο Θεός για τα πάθη μας. Μας εξηγούν ότι τα πάθη μας δεν πρέπει να τα δικαιολογούμε, γιατί δεν είναι φυσική μας κατάσταση, αλλά αφύσικη. Δεν μας τιμούν, αλλά μας ατιμάζουν, μας απαξιώνουν, μας ξεφτιλίζουν, μας κάνουν να χάνουμε την αξιοπρέπειά μας. Και αν πραγματικά αγαπάμε τον εαυτό μας, θα πρέπει να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κυλιέται στα πάθη. Τα πάθη είναι αρρωστημένη, αφύσικη, ανώμαλη, κακή χρήση των φυσικών μας δυνάμεων και ικανοτήτων. Έτσι, μέσα στην Εκκλησία, με την φωτισμένη καθοδήγηση των Αγίων Πατέρων, μαθαίνουμε πώς να διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας σωστά, πώς να αξιοποιούμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, με τρόπο ώστε να δοξάζεται το Πανάγιον όνομα της Αγίας Τριάδος. Οι πατέρες, με πολύ συστηματικό τρόπο, με μεγάλη επιμέλεια, ασχολούνται στα κείμενά τους με την ταξινόμηση των παθών, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο μια αληθινή πνευματική νοσογραφία. Είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε με ακρίβεια την νόσο, την αρρώστια, για να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Το πάθος εμφανίζεται με σαφήνεια, είναι κατανοητό και καλά καθορισμένο ως νόσημα. Και οι Άγιοι Πατέρες το γνωρίζουν αυτό, το μελέτησαν, όχι παρατηρώντας τη ζωή των άλλων, αλλά παρατηρώντας την ίδια τους την ύπαρξη, είδανε τον πόλεμο του διαβόλου, είδανε την δημιουργία των λογισμών, είδανε τον ερεθισμό των παθών, πολέμησαν, κουράστηκαν, ίδρωσαν, πόνεσαν, μάτωσαν σε αυτόν τον αγώνα, νίκησαν τα πάθη και την εμπειρία τους σε αυτόν τον πόλεμο και σε αυτή τη διαδρομή την άφησαν ως ιερή παρακαταθήκη στην Εκκλησία μας. Είναι αυτό που ονομάζουμε ιερή παράδοση και είναι αυτό το οποίο ελκύει και τραβά την μεγάλη μας προσοχή και το ενδιαφέρον σε αυτήν την εκπομπή, αλλά και γενικότερα ως χριστιανών.

Ευχαριστούμε θερμά την Αποστολή Αφονταρά, η οποία επέλεξε να μας ξεκουράσει δίνοντάς μας να ακούσουμε αυτό το υπέροχο μουσικό κομμάτι, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την μελέτη μας, την προσεκτική μας παρατήρηση, με την βοήθεια και χειραγώγηση πάντοτε των πατερικών κειμένων για την σωστή χρήση του ίδιου μας του εαυτού, για το πώς πρέπει να στεκόμαστε και να χρησιμοποιούμε και να εκφράζουμε τον εαυτό μας. Και είπαμε ότι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε με ακρίβεια τα λάθη μας, τα σφάλματά μας, τις αδυναμίες μας και έτσι να δούμε πώς πρέπει να τα διορθώσουμε, οι πατέρες έχουν δημιουργήσει μία πραγματική νοσογραφία, έχουν ταξινομήσει τα πάθη που μας ταλαιπωρούν, τα έχουν μετρήσει, τα έχουν κατηγοριοποιήσει και μας τα παρέδωσαν για να μπορέσουμε κάπως να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Ένας μεγάλος αριθμός παθών μπορεί να προσβάλλει την ψυχή του πεπτοκότους ανθρώπου. Ίσως με τις παθολογικές κινήσεις στις οποίες είναι επιδεκτικές οι διάφορες δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου. Επιπλέον, ορισμένες από τις κινήσεις αυτές ανασυνδυάζονται. Ο Άγιος λοιπόν Ιωάννης ο Κασιανός δίνει την κατάταξη των παθών αποσαφηνίζοντας και αναδεικνύοντας ότι τα πάθη είναι πραγματικά μία αρρώστια της ψυχής. Λέει λοιπόν ο Άγιος, εάν ο άθλιος λοιμός, έτσι χαρακτηρίζει το πάθος ως μια λοιμική νόσος, ως μια πανούκλα, έτσι, την εποχή του υπήρχε η πανούκλα και έτσι τη χαρακτηρίζει. Εάν λοιπόν ο άθλιος λοιμός μολύνει το λογιστικό μέρος της ψυχής, τότε γεννά την καινοδοξία, δηλαδή την αναζήτηση καινής και μάταιης δόξας, την αναζήτηση της δόξας από μέρους των ανθρώπων. Ο άνθρωπος αναζητά να τον δοξάζουν οι άλλοι, να τον χειροκροτούν, να λένε καλά λόγια για αυτόν, να τον επαινούν. Την έπαρση, δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει και έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Την υπερηφανία, την ίηση. Η ίηση είναι ένα, θα λέγαμε, φούσκωμα στον άνθρωπο. Φουσκώνει και κομπάζει. Όλα αυτά φέρουν τη σκληρότητα και την αίρεση. Την πλάνη δηλαδή. Ο άνθρωπος, έχουμε πει ότι χωρίζεται η ψυχή του σε τρία μέρη, στα συναισθήματα, στις επιθυμίες και στην λογική. Λέει λοιπόν ο Άγιος εδώ ότι όταν η αρρώστια που λέγεται πάθος προσβάλλει τη λογική του ανθρώπου, ο άνθρωπος πέφτει σε αυτές τις αμαρτίες. Εάν πληγώσει το θυμοειδές, τα συναισθήματά του δηλαδή, τι κτή γεννά η αρρώστια αυτή ως εκφράσεις του ανθρώπου? Τη μανία, την παραφορά. Ο άνθρωπος γίνεται μανιακός, γίνεται δηλαδή κολλά το μυαλό του κάπου και με επιθετικότητα συμπεριφέρεται. Τη λύπη, την ακιδεία, δηλαδή την έλλειψη φροντίδας για την πνευματική του πρόοδο, την ολιγοψυχία και την ομότητα. Αυτά είναι αναπηρίες της ψυχής, είναι κακή χρήση των συναισθημάτων μας, είναι αρρώστιες του συναισθηματισμού μας. Εάν τέλος φθείρει το επιθυμητικό τμήμα, παράγει, αν οι επιθυμίες μας αρρωστήσουν, τότε παράγονται οι εξής αμαρτίες, τα εξής πάθη. Η γαστριμαργία, η ακαθαρσία και εννοεί τις σαρκικές αμαρτίες, η φιλοχρηματία, η πλεονεξία
και οι ολέθριες γήινες επιθυμίες. Αυτή είναι μια πρώτη ταξινόμηση των παθών.

Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή είναι ο τίτλος της εκπομπής που ακούτε, αγαπητοί ακροατές. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, που προσπαθώ με όσο το δυνατόν πιο εύκολο και κατανοητό τρόπο, μέσα από την μελέτη και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, να σας παρουσιάσω την ορθόδοξη ασκητική μεθοδολογία, για να δούμε τον τρόπο που θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου σύμφωνα με την δυσχιλιετή ορθόδοξη παράδοση. Ζούμε σε μία εποχή όπου υπάρχει μια πληθώρα θεραπευτών που υπόσχονται και ότι ξέρουν τα μυστικά της ψυχής του ανθρώπου και υπόσχονται ότι μπορούν να θεραπεύσουν την τραυματισμένη μας και πληγωμένη μας ύπαρξη. Αλλά αυτοί οι θεραπευτές βρήκαν τη θεραπεία παρατηρώντας άλλους. Οι Άγιοι Πατέρες θεράπευσαν πρώτα τον ίδιο τους τον εαυτό και την μεθοδολογία την οποία χρησιμοποίησαν, το δρόμο που περπάτησαν, τον φανέρωσαν, τον περιέγραψαν, τον ανέδειξαν και τον πρότειναν σε όλους εμάς. Ακολουθούμε λοιπόν τα δικά τους βήματα και είδαμε τι είναι τα πάθη, πώς εμφανίστηκαν στον άνθρωπο και βλέπουμε τώρα πώς οι πατέρες τα ταξινομούν αυτά τα πάθη για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Είδαμε ποια είναι η θέση και η περιγραφή του Αγίου Ιωάννου του Κασιανού, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και λέμε τώρα ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος στο έργο του «Λόγος ψυχοφελής και θαυμάσιος περί πασών των αρετών και παθών» χρησιμοποιεί την ίδια αρχή ταξινόμησης, παρουσιάζει έναν λεπτομερέστερο από τον Άγιο Ιωάννη του Κασιανό κατάλογο των παθών. Σε άλλο σημείο του ίδιου έργου προσφέρει ευρύτερο κατάλογο με βάση τη διάκριση των παθών σε ψυχικά και σωματικά. Είπαμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός διακρίνει τα πάθη με βάση το τριμερές της ψυχής, το λογιστικό, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Το ίδιο κάνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με πιο αναπτυγμένο κατάλογο, αλλά κάνει και μια άλλη ταξινόμηση, χωρίζει τα πάθη σε ψυχικά πάθη και σε σωματικά πάθη. Και λέει ο Άγιος, ψυχικά μεν εισή πάθη ταύτα. Λύθη, το να ξεχνάει δηλαδή ο άνθρωπος το πόσο πολύ ο Θεός τον αγαπά. Το να ξεχνά ο άνθρωπος το πόσο ο Θεός τον έχει ευεργετήσει στη ζωή του. Ραθυμία, το να αμελεί ο άνθρωπος τα της σωτηρίας του, το να αποπροσανατολίζεται και να μην θέτει ως άμεση προτεραιότητα, ως κεντρική έγνοια, ας πούμε, της ψυχής του, το θέμα της σχέσεώς του με τον Θεό. Και άγνοια, το να μην μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό λόγω της αρρώστιας που έχει υποστεί στο λογιστικό του. Η φων από αυτά λέει, δηλαδή των παθών τούτων, ο οφθαλμός της ψυχής, ήτι ο νους σκοτιζόμενος, από αυτά λέει τα πάθη, το μάτι της ψυχής ο νους σκοτιζόμενος, κυριεύεται υπό πάντων των παθών, άτι να εισύ ταύτα. Και αρχίζει τώρα και αναφέρει. Ασέβεια, κακοδοξία, δηλαδή πάσα αίρεσης, βλασφημία, θυμός, οργή, πικρία, οξυχολία, δηλαδή γρήγορη οργή, οξυθυμία, ευόργιστο, μισανθρωπία, μνησικακία, καταλαλία, κατάκρισης, λύπη άλογος, χωρίς κανένα λόγο, φόβος, δειλία, αίρης, το να είναι ο άνθρωπος αιριστικός, ζήλος, να είναι πολύ έντονος, φθόνος, καινοδοξία, υπερηφανία, υποκρισία, ψεύδος, απιστία, πλεονεξία, φιλοηλία, δηλαδή να αγαπά ο άνθρωπος με πάθος τον υλικό κόσμο και τις ειδονές που προέρχονται,
προσπάθεια, δηλαδή να σφοδρή εμπαθής επιθυμία είναι η προσπάθεια, σχέσεις γιήνων, ακηδεία, μικροψυχία, αχαριστία, γονγκισμός, η γκρίνια δηλαδή, τύφος, δηλαδή ματαιοφροσύνη, αλαζονία, κομποριμοσύνη, ανοησία, μορία, αφροσύνη, ίησης, σοβαρότης, με την έννοια του αγέροχου ύφους και της αλαζονίας, φιλαρχία, ανθρωπαρέσκεια, δολιότητα, ανέβεια, αναισθησία, κολακία, υπουλότης, ηρωνία, διψυχία, δηλαδή αναποφασιστικότητα, εσυγκαταθέσεις των αμαρτημάτων εκ του παθητικού μέρους και η συνεχής τούτων μελέτη, πλάνη, λογισμών, φιλαυτία ή των κακών γεννήτρια και η ρίζα πάντων των κακών, φιλαργυρία, κακοήθεια άτε και πονηρία, αυτά είναι τα ψυχικά πάθη. Τα σωματικά πάθη είναι γαστριμαργία, λεμαργία, τρυφή, μέθη, λαθροφαγία, δηλαδή το να τρώει κανείς κρυφά, φιλιδονία, ποικίλη, πορνεία, μοιχεία, ασέλγεια, ακαθαρσία, αιμομιξία, παιδοφθορία, κτηνοβατία, επιθυμία κακέ και πάντα τα προσφύσιν και τα παραφύσιν και εσχραπάθη, κλεψία, ιεροσιλία, ληστεία, φόνος, σωματική άνεση, δηλαδή απόλαυση, ακολασία και απόλαυση των θελημάτων της σαρκός, υγιένοντος μάλλον του σώματος, μαντίε, μαγείε, γοητείε, δηλαδή η μαγεία, η μαγκανία, η πλάνη, η απάτη, η ψευδέστηση, ιονισμοί, δηλαδή προμαντία, πρόβλεψη για τη μελέτη των διαφόρων σημαδιών, κλειδονισμοί, φιλοκοσμία, δηλαδή αγάπη για τους στολισμούς και την εξωτερική επίδειξη, περπερίε, δηλαδή κάφηση, ξενοδοχεία, μεγαλαφχία, κομπασμός, ματαιοδοξία, αλαζονία, βλακίε, καλοπισμοί, επιτρήματα προσώπων, δηλαδή το να ασχολείται πολύ κανείς με την εξωτερική του εμφάνιση, η κατάκριτος αργία, η τεμπελιά, μετεωρισμοί, κηβεία. Κηβεία είναι τα δόλια μέσα με τα οποία κανείς προσπαθεί να κλέψει τον άλλον, η εμπαθής των του κόσμου ιδέων παράχρησης, η φιλοσώματος ζωή ή της παχύνουσα των νουν, γεώδη και κτηνώδη τούτον αποτελεί. Αυτά λοιπόν είναι κατά κύριο λόγο η κατηγοριοποίηση των σωματικών παθών κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό.

Και περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αφού ευχαριστήσουμε βέβαια θερμά και την Αποστολή Φονταρά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής. Λέμε ότι οι πατέρες κατηγοριοποιούν τα πάθη και τα ταξινομούν για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε, να τα κατανοήσουμε, να καταλάβουμε από πού προέρχονται και πώς πάνω κάτω πρέπει να τα χειριστούμε. Είδαμε δύο πατέρες, τον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο, τον Άγιο Ιωάννη τον Κασιανό, που ήταν και Ρωμαίος στην καταγωγή, και τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Τώρα να δούμε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος υιοθετεί πλήρως την ταξινόμηση με βάση τις τρεις κύριες λειτουργίες της ψυχής, αυτό που κάνανε και οι άλλοι δύο, αλλά προχωρεί παράλληλα και στην κατάταξη των παθών σε τρεις άλλες κατηγορίες. Αυτά που προκύπτουν από την αναζήτηση της ειδονής, αυτά που προέρχονται από την αποφυγή της οδύνης και τέλος όσα είναι αποτέλεσμα της σύζευξης των δύο αυτών τάσεων. Έτσι, αυτά που προέρχονται από την αναζήτηση της ειδονής είναι η γαστριμαργία, η υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η φυσίωση, δηλαδή το φούσκωμα, η έπαρση, η φιλαργυρία, η πλεονεξία, η τυραννία, το γάβρον, δηλαδή η κάφηση, ο κομπασμός, η αλαζονία, η απώνεια, η έλλειψη λογικής δηλαδή, η μανία, η ίηση, ο τύφος, η καταφρόνηση, η ύβρις, το βάκυλον, δηλαδή το εσχρό, το θυλοπερπές, το ανόητο, το έκλειτο, το ευτράπελο, είναι βρωμολόγος, αχριολόγος κάποιος, η ασωτεία, η ακολασία, η υπερπερία, ο μετεωρισμός, δηλαδή η έπαρση της διανοίας είναι ο μετεωρισμός, η βλακεία, το ακισμό, ο ακισμός, δηλαδή μια σεμνοτυφία, μια φιλάρισκη προσποίηση αδιαφορίας, προσποιητή εκδήλωση, ο εκμυκτηρισμός, δηλαδή ο χλεβασμός και των άλλων, ο περίγυλος, η εξαπάτηση των άλλων, η πολυλογία, η ακερολογία, η εσχρολογία. Αυτά τα οποία είναι τα πάθη που προκύπτουν από την αποφυγή της οδύνης είναι ο θυμός, ο φθόνος, το μίσος, η έχθρα, η μνησικακία, η λιδωρία, η καταλαλιά, η συκοφαντία, η λύπη, η απελπισία, η απόγνωση, η ακιδεία, η ολιγορία, η δυσθυμία, η αθυμία, η ολιγοψυχία, το άκερο πένθος, ο κλαθμός, η κατήφια, ο ολοφυρμός, ο θρήνος δηλαδή ο οδυρμός, ο ζήλος, η ζηλοτυπία, η παραζήλωση, η δυσαρέσκεια, η δυσανασχέτηση και όλα όσα είναι αυτά. Και τα άλλα τα οποία γεννιόνται από την μίξη ειδονής και οδύνης είναι η μοχθηρία, η υποκρισία, η ειρωνία, ο δόλος, η προσποίηση, η κολακία, η ανθραπαρέσκεια. Η ομαδοποίηση λοιπόν αυτή παρά την έκτασή της είναι μερική, όπως και του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Μεταξύ των συγκεκριμένων πνευματικών νοσημάτων ωστόσο υπάρχουν ορισμένα που είναι ουσιαστικότερα και γενικότερα από τα υπόλοιπα, χαρακτηρίζονται ως γενικότατα με την έννοια ότι περιέχουν κατά κάποιο τρόπο και γεννούν όλα τα υπόλοιπα. Είδαμε λοιπόν αρκετά πάθη, πολλά ούτε που ερχόταν στο μυαλό μας. Βλέπουμε ότι εμείς πάμε και εξομολογούμαστε προβλήματα και καταστάσεις και ούτε υποπτευόμαστε κάποια από τα ουσιαστικά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα και την επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη εκπομπή μας, και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την παρουσία των παθών μέσα μας, πάνω μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα, σας περιμένουμε εδώ στο φιλόξενο ραδιόφωνο το Πεμπτουσία FM.

ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Αγαπητοί μου αδελφοί, και σήμερα είμαστε μαζί στην εκπομπή μας «Λειτουργία με τα λειτουργία». Εύχομαι αυτές οι εκπομπές τις οποίες παρακολουθείτε να καθαστούν ένα εφαλτήριο πνευματικής προόδου, ώστε λειτουργικά να κατηχηθούμε σωστά, και αυτό είναι το κύριο αίτημα και ο σκοπός αυτής της εκπομπής μας, ώστε να μπορέσουμε να κατανοούμε τα πράγματα της Εκκλησίας όσο γίνεται πιο βαθιά και πιο θεολογικά, πιο χριστιανικά, απαλλαγμένα από διάφορες έτσι προλήψεις, δυσιδαιμονίες που δυστυχώς και αυτές βρίσκονται μέσα στην λειτουργική μας ζωή πολλές φορές από άγνοια ή από μία διαιώνιση όλων αυτών των τυπικών παραδόσεων των προληπτικών, με τα οποία είναι ζυμωμένα έτσι ο Ορθόδοξος Χριστιανικός λαός. Η επιθυμία μας είναι να δίνουμε πάντα το στίγμα ποιο είναι το δέον γενέστε μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας και να βρίσκουμε τρόπους κατανόησης αυτών των λειτουργικών πραγμάτων τα οποία κάνουμε και να τα εμβαθύνουμε όσο γίνεται καλύτερα. Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθώ με κάποια είδη ευλαβίας τα οποία χρησιμοποιούμε στη ζωή μας. Και δόξασε ο Θεός από τέτοια λειτουργικά είδη ευλαβίας που χρησιμοποιούμε, τα οποία είναι και πάρα πολλά. Εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα με το άνομα του κανδυλιού, με το άνομα του κεριού. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε χριστιανό να επιδείξει αυτήν την χριστιανική του αγάπη προς τον Θεό, να ενωθεί με τον Θεό, και ο άνθρωπος καθότι έχει σάρκα και οστά έχει ανάγκη να εκφράζει με τους ίδιους ακριβούς τρόπους, τους υλικούς, την ευχαριστία του, την ευεργεσία που δέχεται από τον Θεό, την ευχαριστία προς τον Θεό, να την εκφράζει προσφέροντας στο Θεό υλικά αγαθά. Μάλλον αυτό είναι μια αντιπροσφορά, καθότι όλα τα υλικά είναι οι δόσεις, οι αγαθοί που μας δίνει ο Θεός μας, και παν δώρημα τέλειων, όπως λέει στην ευχή της Εκκλησίας μας, όλα αυτά είναι οι δωρεές του Θεού στη ζωή μας και εμείς αυτά τα αντιπροσφέρουμε πάλι στο Θεό μας. Λέμε τα σα εκ των σών, σοι προσφέροντες κατά πάντα και δια πάντα. Εμείς προσφέρουμε αυτό που ο ίδιος ο Θεός μας χαρίζει. Μια ευλαβική συνήθεια όταν μπαίνει ο χριστιανός στην Εκκλησία μέσα, σε κάθε ορθόδοξο χριστιανικό ναό, σε κάθε παρεκκλήσιο, σε κάθε μοναστήρι, είναι η τάξη, το πρώτο που θα κάνει είναι, αφού κάνει το σύμβολο του Σταυρού του με το πατήσει το πόδι του μέσα στην Εκκλησία, να κατευθυνθεί προς το παγκάρι για να πάρει το κερί, για να το ανάψει στον κυροστάτη. Και κατόπιν, μετά το άναμα του κεριού, να κάνει την προσκύνηση στις ιερές και άγιες εικόνες της Εκκλησίας μας. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το άναμα του κεριού, που κατά βάση στην παράδοση το κερί ήταν κατασκευή από αγνό καθαρό μελισσοκέρι, και στη συνέχεια η Εκκλησία μας υιοθέτησε και την χρήση της παραφήνης για να χρησιμοποιεί στο παγκάρι και να δίδει αυτά τα κεριά, και ο κόσμος, όπως αντιλαμβάνεστε, στηρίζει ρίπτοντας τα χρήματά του στην Εκκλησία, τα οποία πέφτουν μέσα στο παγκάρι για τις ανάγκες του ιερού ναού μας. Είναι αυτό που λέμε το ιερό χρήμα, το οποίο κατατίθεται μέσα στην Εκκλησία και το οποίο με διαδικασίες διοικητικές, τις οποίες έχει η Εκκλησία μας, καταμετράται και κατόπιν γίνονται οι πληρωμές όλων των εξόδων διαχειρίσεως των ιερών ναών μας με την Επιτροπή, με τους Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους, ή αν πρόκειται για ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία, αυτά τα κάνει το ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο και όσοι διακονούν σε αυτήν την διακονία. Σημασία έχει όμως γιατί ανάβουμε το κερί μας στην Εκκλησία. Γιατί ανάβουμε κερί στο σπίτι μας. Τι συμβολίζει το κερί? Το κερί, όπως γνωρίζουμε, συμβολίζει την πίστη, την ακίμητη του χριστιανού. Όπως η φλόγα καίει και θερμαίνει, έτσι ακριβώς είναι και η κίνηση που κάνει ο χριστιανός όταν ανάβει το κερί, και συνήθως το ανάβουμε ένα κερί, παίρνουμε υπερηγείας και ένα κερί υπεραναπαύσεως, βάζουμε και λέμε και τα ονόματα υπερηγείας και αναπαύσεως των κεκοιμημένων μας, για τους οποίους προσευχόμεθα όλους, και για μας τους ίδιους που ανάβουμε το κερί, είναι μια προσφορά προς τον Θεό μας να δεχθεί
αυτήν την προσευχή μας και την δέησή μας και αισθανόμαστε όλοι πολύ ευλογημένα και ευχάριστα όταν ανάβουμε το κερί μας στην Εκκλησία. Το κερί λοιπόν συμβολίζει την άσβεστη φλόγα της πίστεως, συμβολίζει το φως του Χριστού, έχει πολλά σύμβολα αυτό το άναμα, συμβολίζει ότι δεν σταματάει ποτέ η χριστιανική μας πίστη, αλλά αυτή συνεχίζει, συμβολίζει ότι έτσι όπως βγαίνει το φως και φωτίζει τον κόσμο, μπορούμε να περπατούμε μέσα σε ένα φως και όχι σε σκότος, διότι στο σκότος θα σκοντάψει ο άνθρωπος, ενώ με το φως του Χριστού ο άνθρωπος πορεύεται σωστά. Είναι μία εκδήλωση λοιπόν ευλαβίας του χριστιανού, ο οποίος ανάβει το κερί του και εκδηλώνει έτσι την αγάπη του προς τον Θεό, αλλά και διατηρεί την πίστη του θερμή και ζεστή, για να μην σβήσει ποτέ αυτή η φλόγα από μέσα, από την ψυχή του κάθε ανθρώπου που πιστεύει στο Θεό και παίρνει μια δύναμη και κουράγιο. Το ίδιο γίνεται και με τον κανδύλα, την οποία ανάβουμε στο σπίτι μας και την οποία κανδύλα εκ παραδόσεως από γενιά σε γενιά μεταδίδεται από στόμα σε στόμα και είναι ένα θέμα πνευματικής, θα λέγαμε, κατήχησης εμπειρικής και τα δύο, και το άναμα του κεριού, αλλά και της κανδύλας μέσα στο σπίτι, γιατί, όπως είπαμε, η φλόγα αυτή, η άσβεστη, η ακίμητη αυτή φλόγα συμβολίζει την αέναη παρουσία του Χριστού μας στη ζωή μας, αλλά και αυτό το φως που εκπέμπει το κανδύλι συμβολίζει την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας και την ανάγκη που έχουμε εμείς να βλέπουμε και να ταινίζουμε μπροστά στα Άγια εικονίσματα τα οποία οφείλουμε να έχουμε στα σπιτικά μας μέσα για ευλογία και χάρη, να φωτίζονται από το μικρό αυτό φως που εκπέμπει η κανδύλα. Όπως καταλαβαίνουμε, τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και στα σπίτια μας ακόμη ότι έχουν σχέση με την πίστη μας προς το Θεό, οφείλουμε να είναι τα πιο αγνά και τα πιο καθαρά. Θα μου πείτε γιατί στην Εκκλησία χρησιμοποιούμε κεριά τα οποία δεν είναι μελισσοκέρια. Η εξήγηση και η απάντηση που δίνει η ίδια η Εκκλησία στην πρακτική της εφαρμογή είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει την αξία του κεριού και το έξοδο το μεγάλο το οποίο έχει ένα μελισσοκέρι. Και οι συνήθειες πολλών να παίρνουν πολλά κεριά, εμείς συμβουλεύουμε δύο κεριά αρκούν να παίρνει ο άνθρωπος για να ανάψει στον κυροστά της Εκκλησίας, ένα υπέρ υγείας και ένα παύσεως, αλλά πολλοί επειδή έχουν και ίσως και τάματα και θέλουν να προσφέρουν ένα-ένα κερί για κάθε ένα ξεχωριστό, δεν γνωρίζουν όμως και την αξία της αγοράς του μελισσοκεριού. Η Εκκλησία υιοθέτησε την παραφήνη, παρόλα αυτά ο σκοπός επιτελείται, αλλά όπως καταλαβαίνουμε και η συνήθεια των ανθρώπων, των περισσότερων πιστών, πρέπει να συμβαδίζει με το γεγονός ότι η Εκκλησία από αυτά βιοπορίζεται μέσα στη ζωή της, δεν έχει άλλα έσοδα η Εκκλησία, εκτός από το άναμα του κεριού, το οποίο γίνεται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες μας. Και στο σπίτι μας, όταν ανάβουμε την κανδύλα μας, και εκεί μπορούμε να έχουμε και μία ποσότητα καθαρού κεριού στο σπίτι, που συνήθως οι νοικοκυραίοι χριστιανοί παίρνουν με το κιλό αυτά τα μελισσοκέρια, τα κεράκια, τα οποία τα ανάβουμε κατά την ώρα της προσευχής τους, ή ακόμη και το λάδι που θα βάλουμε στην κανδύλα, και όπως και όλα τα κανδύλια που ανάβουμε στους ναούς μας, στους ιερούς ναούς μας, είναι από ελαιόλαδο, ό,τι πιο ευλογημένο ως προσφορά προς το Θεό μας. Βλέπετε, από όλα τα έλαια τα οποία κυκλοφορούν σήμερα στο εμπόριο έξω, το πιο ακριβό είναι το ελαιόλαδο. Και αυτό οφείλουμε να προσφέρουμε στο Θεό μας ό,τι πιο καλό, ό,τι πιο γνήσιο, ό,τι πιο καθαρό. Και μάλιστα επειδή ο καρπός της ελαίας είναι καρπός που αγιάζεται μέσα στην Εκκλησία, είναι από τα τρία είδη που ευλογεί η Εκκλησία μας, είναι ο σίτος, το έλαιον και το κρασί, ο ίνος, τα οποία γίνονται με πολύ δύσκολη διαδικασία μέχρι να παραχθούν και να φτάσουν στην χρήση τους τα προϊόντα αυτά, τα οποία βγαίνουν από τους καρπούς της γης τα οποία φύονται, το μεν πρόσφορο, το αντίδωρο που θα πάρουμε, η Θεία Κοινωνία που θα ετοιμάσει ο ιερεύς, το σώμα του Χριστού μας, γίνεται από το σιτάρι. Και το σιτάρι πρέπει να φυτευτεί, να σπαρεί πρώτα και μετά
να περιμένουμε να το κάνουμε τη συγκομιδή του, να ξεραθεί δηλαδή επάνω το σιτάρι στο στάχι, έτσι όπως βγαίνει, με την παρουσία του θερμού καιρού, του ηλίου. Το ίδιο γίνεται και με το σταφύλι, που πρώτα φυτεύεται το αμπέλι και μετά, αφού καλλιεργηθεί πολύ σωστά, καταλήγουμε στο να συγκεντρώσουμε τα σταφύλια, τους βότριες, και κατόπιν όλα αυτά να πατηθούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όχι φυσικά αυτά που ετοιμάζουμε, τα σταφύλια, να πατηθούν με τα πόδια για να χρησιμοποιηθεί ο ίνος αυτός για τη Θεία Κοινωνία. Χρειάζεται μία ευλάβεια σε αυτό. Είδα στο σκάμα της πορείας μου, της ιερατικής, έναν μοναχό στο Άγιον Όρος να πατάει ρόγα-ρόγα το σταφύλι για να ετοιμάσει τον άμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην Εκκλησία. Όλα θέλουν τον τρόπο τους και την ευλάβεια και την ευσέβειά τους στην παραγωγή αυτών όλων των προϊόντων που θα τα χρησιμοποιήσουμε για το Θεό μας. Είδα ακόμη άλλον μοναχό που συγκέντρωνε ροδοπέταλα από τριαντάφυλλα προκειμένου να αυτά που με το χέρι του τα επεξεργάστηκε όλα φύλλο-φύλλο καθαρά, να ετοιμάζει το ροδόνιρο, από το οποίο ροδόνιρο ή απόσταγμα πώς θα το έκαμε, θα ετοίμαζε το θυμίαμα και το έκανε με το χέρι του, μη χρησιμοποιώντας άλλα όργανα τα οποία μπορούν να μην είναι ευλαβικά προς την παραγωγή τους. Και όλα αυτά γίνονται από μία εκδήλωση ευλαβίας προς το Θεό, όπως οι παλιότεροι μας δίδαξαν άνθρωποι, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, ότι ό,τι προσφέρουμε στο Θεό μας, ακόμη και η προσφορά του προσφόρου και του ελαίου, έπρεπε να γίνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο αρμόζοντα προς το Θεό μας. Δηλαδή το πρόσφορο, το ψωμί δηλαδή που ετοιμάζει η ευλαβής οικογένεια για να το προσφέρει στον Θεό, το τύλιγε σε μία λευκή πετσέτα, η οποία ήταν καλοπλημένη, καλοσιδερωμένη, προκειμένου να δείξει την ευλάβεια που έχει ο κόσμος προς τον Θεό. Αυτό που προσφέρουμε στον Θεό πρέπει να είναι πάρα πολύ όμορφο. Το ίδιο γινόταν και με τα κεριά, τα μελισσοκέρια που παλιότερα τα φτιάχνανε οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας στα σπίτια, πλάθοντάς τα πάνω και σε ειδικό ακόμη τραπέζι που είχαν μόνο για αυτήν την παραγωγή της προσφοράς του κεριού προς τον Θεό. Είδαμε και ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι και το κρασί ακόμη είχαν ιδιαίτερο δοχείο που το βάζαν ιδιαίτερο βαρέλι. Δεν ήταν στα βαρέλια από τα οποία χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για να πιούν το κρασί τους της καθημερινής ζωής στο τραπέζι επάνω, αλλά ήταν το ιδιαίτερο βαρελάκι μέσα στο οποίο ετοίμαζαν τον άμα που θα προσέφεραν κάθε εβδομάδα στην Εκκλησία. Όλα αυτά δυστυχώς εκλείπουν από τη ζωή μας. Δεν έχουμε τέτοιες παραστάσεις, όλα έχουν τυποποιηθεί τα περισσότερα σήμερα εκτός από τα χωριά μας, στα οποία χωριά ακόμη υπάρχει η ευλάβεια που διατηρείται, αλλά και ο τρόπος πώς θα προσφέρουμε και αυτό το τυποποιημένο ακομίδος προς την Εκκλησία μας δείχνει την ευλάβειά μας. Και η κανδύλα λοιπόν και το άναμα του κεριού δείχνουν αυτούς τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουμε τον Θεό μας, που είναι μία προσέγγιση άκρος πνευματική, άκρος εκκλησιαστική και η οποία όμως περιτυλίγεται, έτσι φαίνεται, με μία εκδήλωση ευλαβίας του πιστού πώς τα προσφέρει. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω και δύο λεπτομέρειες, όπως τα κεριά τα οποία χρησιμοποιούν στο σπίτι μας για προσευχή. Εάν ας πούμε δεν το καίμε μέχρι το τέλος το κερί μας, είναι καλό το υπόλοιπο αυτό του κεριού να το προσκομίζουμε στην Εκκλησία μας, ώστε η Εκκλησία να αναπαράγει δι' αυτών των αποκεριών το νέο κερί, γιατί αυτό έχει τη δυνατότητα η κάθε Εκκλησία να το κάνει, ώστε να μην πετιούνται αυτά στον κάλαθο των αχρήστων ή στα κοινά απορρίμματα τα οποία βγάζουμε στο σπίτι μας. Και το ίδιο συμβαίνει και με την κανδύλα. Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε και πώς πρέπει να ανάβουμε την κανδύλα μέσα στο σπίτι. Νομίζουμε ότι μία μεγάλη φωτιά, η οποία θα εκπέμπει πάρα πολύ φως, είναι πολύ ευάρεστη, καθότι θα μας φωτίζει όλο το δωμάτιο. Δεν έχει τέτοια δυναμική η κανδύλα, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ταπεινό και το χθαμαλό είναι αυτό το οποίο κρύβει μέσα τη μεγάλη ουσία του πράγματος. Μία άσβεστη κανδύλα δεν πρέπει να είναι, ας πούμε, μία κανδύλα η οποία θα εκπέμπει μία φλόγα 2-3 δακτύλων, αλλά έστω το ελάχιστο που μπορεί μόνο να φαίνεται η φωτιά εκεί πάνω στην κανδύλα και το λίγο φως αυτό που φωτίζει τα εικονίσματα μας αρκεί για την ταπείνωσή μας, μας βοηθεί να προσεγγίσουμε το Θεό μας και να κάνουμε την προσευχή μας.
Μου έχουν πει, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι επισκεπτόμενος και εγώ στα σπίτια ως κληρικός και βλέπω τις κανδύλες με πάρα πολύ μεγάλες φωτιές, λέω θα τις κάνετε πιο ταπεινές αυτές τις φωτιές, διότι αυτές προκαλούν και εθάλη μέσα στο σπίτι, λερώνουν την τύχη και όλα αυτά από τις μεγάλες φωτιές ή το κανδύλι μαυρίζει και ιδιαίτερα όπως κρεμιέται το επάνω μέρος του κανδυλίου, συνήθως είναι κατάμαυρο. Και αυτό δεν είναι και αισθητικά καλό. Όλα πρέπει να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη, κατά το παράγγελμα του Αποστόλου Παύλου. Και στα σπίτια μέσα πρέπει και οι νοικοκυρές και οι άνθρωποι, οι νοικοκύριδες, οι οποίοι χριστιανικά θέλουν να τηρούν όλη αυτή την παράδοση. Και να πω και το εξής, ότι μία μεγάλη φωτιά μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη από μία πολύ μικρή φωτιά. Το φυτιλάκι δεν πρέπει να το έχουμε πολύ μεγάλο πάνω από την κανδυλίθρα, πρέπει να είναι σε μικρό μέγεθος. Καλύτερα να είναι το μεγαλύτερο μέρος από κάτω για να ρουφάει το λαδάκι, αλλά από πάνω να είναι μικρό, ώστε η φωτιά αυτή να είναι ταπεινή. Άλλωστε καλλιεργεί και το ταπεινό φρόνημα. Δεν το κάνουμε για επίδειξη άλλωστε το άνομα του κανδυλιού μας, να το βλέπουν οι γείτονές μας από τα παράθυρά μας και να λένε «Μπράβο, είναι καλός χριστιανός, είναι καλή χριστιανή», αλλά το κάνουμε εμείς ταπεινά για να υπάρχει αυτή η ακίνητη, ορατή παρουσία του Θεού μας στη ζωή μας. Το κάνουμε για να είμαστε εμείς απέναντι στον Θεό μας όσο γίνεται πιο προσευχητική. Γι' αυτό είναι μια παρουσία του κανδυλιού, είναι και θα έλεγα κατά έναν τρόπο ένα εγερτήριο, μια υπενθύμηση σε όλους όσοι βρισκόμαστε μέσα στο σπίτι και καλόν θα είναι αυτή η παράδοση του κανδυλιού να μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, η μητέρα να το διδάσκει στο παιδάκι, το παιδάκι όταν μεγαλώνει να το διδάσκει στα αδελφάκια του, τα αδελφάκια όταν θα μεγαλώσουν όλοι θα κάνουν οικογένειες, να τα μεταδώσουν στα παιδιά τους, όπως ακριβώς συνέβη και με τις μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπων, οι οποίοι διατηρούν αυτές τις ευλαβικές παραδόσεις μέσα στα σπίτια τους και είναι πολύ δυναμικές αυτές, διότι όπως είπα, καλλιεργεί και την αίσθηση ότι δεν πρέπει να σταματάει ποτέ η προσευχή, διεγείρει πνευματικά τον άνθρωπο παρουσία ενός εικονοστασίου μέσα στο σπίτι. Καλόν θα είναι όλα τα σπίτια των Ορθοδόξων Χριστιανών, αυτών που ευλαβούνται και αγαπούν το Θεό μας, αυτοί οι οποίοι μυστηριακά ενώνονται με το Θεό μας, είτε με το μυστήριο της εξομολόγησης, που είναι απαραίτητο και αυτό, με την παρουσία, την ανελειπή στην Εκκλησία, με τη μυστηριακή δηλαδή μετοχή που κάνει ο Χριστιανός, που ακολουθεί το δρόμο, αυτό που χαράζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Μέσα σε αυτά λοιπόν την παρουσία των Αγίων στη ζωή μας, βλέπουμε ότι και οι Άγιοι μας κατά τον ίδιο τρόπο ανάβανε το κερί τους, προσευχόταν την ώρα που ανάβανε το κερί τους, λέγανε προσευχές, δεήσεις προς τον Θεό μας. Με την ευλαβική αυτή κίνηση της αφής των κεριών στον κυροστάτη είτε της Εκκλησίας είτε στα σπίτια μας, εκδηλώνουμε και την αγάπη μας προς τον Θεό μας και ότι εμείς υποσχόμαστε εκείνη την ώρα που κάνουμε αυτή την κίνηση ότι δεν θα σβήσουμε ποτέ την φλόγα μας, αλλά ίσα ίσα όπως ακριβώς όταν πάμε να ανάψουμε το κερί μας στον κυροστάτη της Εκκλησίας μας, εκεί παίρνουμε το φως από κάπου αλλού και αυτό σημαίνει ότι αυτή η πίστη μεταδίδεται χωρίς να αλλοιώνεται και να χάνει αυτή η παρουσία του φωτός, την ιδιότητά της να φωτίζει όσο φώτιζε και πριν. Και λέμε πολλές φορές όταν το μεγάλο Σάββατο, το βράδυ που συνήθως εξέρχεται το Άγιον Φως από τις εκκλησίες μας και εξέρχεται ο ιερεύς λέγοντας «Δεύτε λάβετε φως», πώς τότε είναι όλα σκοτεινά μέσα στις εκκλησίες μας και βγαίνοντας το κερί αναμένο από τον ιερέα, ο οποίος το μεταδίδει σε όλους τους ανθρώπους, το κερί του ιερέα παραμένει στην ίδια φλόγα. Μόνο που φωτίζεται πάρα πολύ η Εκκλησία από την παρουσία πολλών κεριών που ανάβουν ταυτόχρονα στην Εκκλησία και αυτό είναι κάτι πολύ δυναμικό. Η φλόγα του Χριστού παραμένει ίδια πάντοτε, η οποία περιμένει να μεταδοθεί σε πολλούς ανθρώπους. Αυτό πρέπει να το έχουμε στη σκέψη μας όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ότι ανάβοντας ένα κερί δεν μειώνουμε την φωταγωγία και την αξία του φωτός από εκεί που παίρνουμε το φως, αλλά παίρνουμε ακριβώς την ίδια φωταγωγία. Αυτό κάνει ο Χριστός. Έρχεται να μας φωτίσει όλους, να μας δώσει τη φωτιστική του αυτή χάρη και ευλογία στη ζωή μας και αυτό να το μεταδώσουμε κι εμείς σε κάποιους άλλους. Γίνε εσύ πρώτα φως,
να γίνουν και οι άλλοι φώτα. Άναψε εσύ το φως στη ζωή σου και τότε δεν θα κατευθυνθεί κανείς προς το σκότος. Θα έρχονται όλοι προς το φως για να δούνε ποιος είναι αυτός ο οποίος μεταδίδει το φως. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Και ανάβοντας λοιπόν το κερί και ανάβοντας και την καντήλα στα σπίτια μας, το πρότυπο όμως όπως αντιλαμβάνεστε είναι να πλησιάσουμε το μέγα φως της ζωής μας που είναι ο Θεός μας, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, η παρουσία αυτού ο οποίος φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Είναι πολύ όμορφο αυτό και βλέπω πολλούς παππούδες και γιαγιάδες συνταξιούχους τώρα στις εκκλησίες που τα πρωινά δεν έχουν άλλη απασχόληση εκτός το να προσέξουν τα εγγονάκια τους και βλέπω πολλούς από αυτούς τους παππούδες που έρχονται στην εκκλησία και δίδουν αυτό που ίσως οι ίδιοι οι γονείς αυτών των παιδιών δεν μπορούν να το μεταδώσουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες κάνουν ένα σπουδαίο έργο διότι μεταδίδουν εμπειρικά ξεκινώντας από τον Σταυρό πρώτα, από το σύμβολο του Σταυρού, πώς να κάνουν τα εγγονάκια τους στο Σταυρό, αυτά τα μικρά και άκακα παιδάκια, τα οποία εμπειρικά μαθαίνουν την πίστη, να ανάβουν μετά το κερί τους και να μαθαίνουν την ώρα που ανάβουν το κερί τους, να κάνουν το Σταυρό τους, να κάνουν την προσευχή τους, διότι χαίρονται τα παιδιά από το φως που βγάζει το κεράκι και θέλουν όλα τα παιδιά να παίρνουν ένα κεράκι και γι' αυτό προτρέπω μέσα από αυτήν την εκπομπή μας, να το τηρούμε αυτό και να προσπαθούμε να το μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές αδιαλόβητο. Όχι τα παιδάκια να έρχονται μια φορά το χρόνο στην εκκλησία, μόνο στη βάπτισή τους και μετά να τα δούμε όταν θα παντρευτούν και αν παντρευτούμε χριστιανικό γάμο, έτσι όπως καταντήσαμε σήμερα. Γι' αυτό είναι μια επαναλαμβανόμενη τακτική κίνηση. Και η επανάληψη, λένε οι αρχαίοι προγονείς μας, είναι η μητέρα της μαθήσεως. Γιατί όχι και τα παιδάκια αυτά, η νέα γενιά μας, να μην μαθαίνει να ανάβει το κερί, να ανάβει το κανδύλι στο σπίτι, ακόμη αν θέλετε να θυμιατίζει το παιδί μέσα στο σπίτι, να μαθαίνει να θυμιάζει. Όλα αυτά γίνονται εξαιτίας του ότι βλέπει το παιδί τους μεγαλύτερους να κάνουν αυτές τις ευλαβικές πράξεις. Και δεν τα κάνουμε αυτά απλώς και τυπικά, αλλά μέσα από αυτά μεταφέρουμε την θεολογία της Εκκλησίας μας, που εμπροκειμένου μπορεί τα παιδάκια να μην την κατανοούν, αλλά μπορούν ευλαβικά να κατανοήσουν ότι η ευλάβεια δεν είναι κάτι που διδάσκεται, αλλά κάτι το οποίο οράται εν πρώτης, βλέπετε δηλαδή αυτό από τα παιδιά και κατόπιν και τα ίδια προσπαθούν και το μιμούνται όλο αυτό το τυπικό, αν θέλετε, λειτουργικό μέρος της προσευχής. Διότι για να προετοιμαστεί μια προσευχή, να ετοιμαστεί ο χριστιανός να προσευχηθεί, που μπορεί να το κάνει αυτό εν παντή τόπο της δεσποτείας του Κυρίου μας, υπάρχει όμως και η προσευχή η τακτική, η οποία γίνεται μπροστά στο προσευχητάριο του σπιτιού μας, που θα πρέπει να έχουμε προετοιμάσει ήδη την καντήλα μας, να έχουμε τον κυροστάτη για να ανάψουμε το καθαρό μας κεράκι μέσα στο σπίτι και νομίζω ότι ένα τέτοιο νοικοκυριό πολύ αρμόζει σήμερα μέσα στα σπίτια. Θα ήταν πολύ ωραίο ένα δώρο, θα έλεγα, επίσκεψης όταν ανοίγει ένα σπιτικό και μας καλούνε να πάμε λιβάνι, να πάμε θυμιατό, να πάμε μία κανδύλα, να πάμε μία κανδυλίθρα, να τους δείξουμε πώς να ανάψουμε ένα κανδύλι, να τους πάμε ένα κιλό κεριά με λισοκέρια να έχουν στο σπίτι τους και ένα πολύ ωραίο κυροπήγιο για να τα ανάβουν αυτά που κυκλοφορούν σήμερα, δόξα σε ο Θεός, σε εκθέσεις ιερών μονών, σε εκθέσεις ιερών ναών, αλλά υπάρχουν και ειδικά τέτοια εκκλησιαστικά καταστήματα που μπορούμε να τα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πακέτο και να τα προσφέρουμε σε ανθρώπους, γιατί δυστυχώς πολλές φορές, και το λέω αυτό με πίκρα μεγάλη, ως εφημέριος και ως λειτουργός, και όταν επισκέπτομαι σπίτια, να μην βρίσκουμε τίποτα από αυτά να υπάρχουν μέσα στα σπίτια. Οπότε πρέπει ο ιερεύς να μεταφέρει οπωσδήποτε και τέτοια είδη για να μπορεί να επιτελέσει κάτι το οποίο ζητούν οι άνθρωποι στο σπίτι τους. Και όλα αυτά δεν είναι εύκολα να κατανοηθούν, διότι αν μια γενιά δεν κατηγηθεί σωστά, δεν θα ξέρει ούτε γιατί πρέπει να ανάβει το κερί, ούτε γιατί πρέπει κάτι να φιλοδωρείται και να αφήνει στην εκκλησία για να συντηρείται ο ιερός ναός μας. Όλα αυτά μαθαίνονται και δυστυχώς δεν είναι θέμα ότι μαθαίνεται μέσα από μια διδασκαλία μαθήματος σχολείου, αλλά είναι θέμα εμπειρικής γνώσης αυτού του πράγματος. Πρέπει να
Το κάνει από πολύ μικρός ο άνθρωπος να το μάθει για να μπορέσει να το επιτελέσει. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι και όταν θα θέλουμε να πλύνουμε την κανδύλα μας που έχουμε στο σπίτι, αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ, διότι το λάδι, εφόσον αφιερώνεται στο Θεό και το λάδι δίνεται ως προσφορά προς τον Θεό μας, δεν μπορεί αυτό το λάδι να χρησιμοποιηθεί για καμία άλλη χρήση. Αυτό είναι μόνο για επάληψη στον άνθρωπο, αν θέλει να ληφθεί σε κάποιο σημείο που έχει κάποιο πρόβλημα στο σώμα του, διότι από εκεί ξεκινεί πρώτα η θεραπεία. Πρώτα ο Θεός λέμε, ξεκινάμε με τον Θεό, επιτελούμε τα ιερά μυστήρια, αρρωσταίνει κάποιος, καλούμε τον ιερέα, διαβάζει το ευχέλιο και μετά πάμε απευθείας στους γιατρούς για να βρούμε την γιατριά μας μέσα από την γνώση της ιατρικής που κατέχουν οι επαΐοντες. Αλλά πρώτα ξεκινούμε από τον Θεό, μετερχόμεθα όλα τα της Εκκλησίας μας και μετά πορευόμαστε προς την επιστήμη. Και έτσι συνδυάζονται και οι δύο πολύ όμορφοι επιστήμες. Ούτε η επιστήμη πρέπει να απορρίπτει την Εκκλησία ως βίωμα, ως θεωρία και πράξη στη ζωή των ανθρώπων, ούτε και η Εκκλησία να κάνει το ίδιο για την επιστήμη. Άλλωστε, αυτός ο συνδυασμός δείχνει ότι ο ένας μπορεί να αλληλοσυμπληρώνει τον άλλον. Έτσι λοιπόν και το κανδύλι οφείλουμε με πολύ προσοχή, όσοι θέλουμε να το καθαρίσουμε, να μαζέψουμε αυτό το λαδάκι σε ένα άλλο ειδικό σκεύος, να καθαρίσουμε, να σκουπίσουμε καλά την κανδύλα και όσες φορές βγάζουμε το φυτιλάκι το οποίο καίγεται και όσες φορές θέλουμε να καθαρίσουμε την κανδυλήθρα μας με χαρτί, όλα αυτά να τα μαζεύουμε σε ένα ιδιαίτερο δοχείο και κατόπιν αυτά όλα να τα καίμε σε ένα απάτητο μέρος και να τα σκεπάζουμε, διότι δεν πρέπει αυτά να καταπατηθούν. Κατά το μη δότε τάγια τη σκησή και μη βάλετε τους μαργαρίτες έμπροσθεν των χείρων. Όλα κατά τάξην ευσχημόνως γενέστο μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος. Εύχομαι αγαπητοί μου αδελφοί σήμερα όσα με τη χάρη του Θεού είπαμε για τα ευλαβικά αυτά δύο είδη που χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία μας και για το άναμα του κεριού μας, στους ναούς μας και στα σπίτια μας και για το άναμα της κανδύλας, να τα προσέχουμε, να τα επιμελούμεθα, διότι και μέσα από αυτά μπορεί να κρατήσει κάτι και να μας διεγείρει μέσα στη ζωή μας να κάνουμε περισσότερο και καλύτερη προσευχή προς τον Θεό μας, που είναι η ένωση με τον Θεό μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στη ζωή του Αποστόλου Παύλου και είδαμε μερικά βιογραφικά σημεία από τη ζωή του. Είδαμε το πώς ο Αποστόλος Παύλος ήταν Αραβίνος και μάλιστα και ήταν Φαρισαίος, δηλαδή αφιερωμένος στο Θεό. Το πώς ήταν διδάσκαλος, αυτό σημαίνει Ραβίνος, ήταν διδάσκαλος του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν μαθητής, διότι ήταν κάτω από τις πόδες, όπως λέει, του Γαμαλιήλ και σπούδασε τον νόμο και επομένως έδινε μια ερμηνεία όπως ακριβώς την έδιναν οι γραμματείς της εποχής εκείνης. Το χαρακτηριστικό όμως γνώρισμα του Αποστόλου Παύλου είναι ότι ενώ πήγαινε προς τη Δαμασκό, όπως είναι γνωστό και τα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είδε τον Χριστό μέσα στο φως, μέσα στη δόξα. Δηλαδή αυτόν τον οποίον είδαν οι προφήτες, εκείνος τον είδε με σώμα. Και μάλιστα του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Και εκείνος είπε «Κύριε, ποιος εσύ που σε διώκω». Και είμαι ο Χριστός, ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Και εκεί κατάλαβε τελικά, ή μάλλον ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ήταν εκφραστής του και διδάσκαλος του Μωσαϊκού νόμου, εκεί ταύτισε τον Κύριο της δόξης, τον οποίον έβλεπαν όλοι οι προφήτες και ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη, ταύτισε τον Κύριο της δόξης με το σταυρωθέντα και αναστηθέντα Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, γι' αυτό και σε όλη την διδασκαλία του παρουσίαζε αυτό το γεγονός, ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Επομένως έχουμε ένα χαρακτηριστικό γεγονός. Έχουμε μια χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μπορεί κανείς να ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη μέσα από γραμματικές γνώσεις, μέσα από τη φιλολογία, μέσα από θρησκευτικές γνώσεις. Αλλά εδώ έχουμε τη χαρακτηριστική περίπτωση που ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη μέσα από την αποκάλυψη την οποία είπε του Ιησού Χριστού. Μέσα στην προοπτική αυτή θα δούμε στη σημερινή εκπομπή την ερμηνεία την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος της προς Ρωμαίους επιστολή. Μια επιστολή την οποία έστειλε στους χριστιανούς οι οποίοι κατοικούσαν στη Ρώμη, η οποία ήταν τότε η πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους. Και βεβαίως δεν θα ερμηνεύσουμε ολόκληρη αυτή την επιστολή, γιατί είναι μια καταπληκτική επιστολή με σπουδαία και πολλά θεολογικά μηνύματα, αλλά θα δούμε κυρίως τις χριστολογικές ή τη χριστολογική ερμηνεία την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή αυτή. Πρώτα να δούμε το κεντρικό νόημα αυτής της επιστολής και γενικότερα τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για αυτά τα οποία λέει στην επιστολή αυτή. Βεβαίως είναι γνωστό, εισαγωγικά να το πούμε, ότι είναι μια επιστολή την οποία έστειλε στους χριστιανούς της Ρώμης πριν την επισκεφτεί. Πριν τους επισκεφτεί τους χριστιανούς, έστειλε αυτή την επιστολή. Πρόκειται για μια εκκλησιαστική κοινότητα που υπήρχε στη Ρώμη, στην οποία εκκλησιαστική κοινότητα αποτελούσαν εθνικοί και Εβραίοι. Δηλαδή χριστιανοί που ήταν εξ Εβραίων και χριστιανοί οι οποίοι ήταν εξ εθνικών. Και οι οποίοι πίστευαν βέβαια στο Χριστό. Αλλά και οι δύο αυτές, και οι εξ εθνών χριστιανοί και οι εξ Εβραίων, είχαν διαφορετικές καταβολές. Οι Εβραίοι είχαν δεχθεί το νόμο του Θεού και είχαν δεχθεί την περιτομή. Ενώ οι εξ εθνών χριστιανοί δεν είχαν δεχθεί το νόμο του Μωυσέως, κατευθείαν δέχτηκαν την πίστη και δεν είχαν δεχθεί και την περιτομή. Αυτό που λέμε περιτομή, τι ακριβώς ήταν? Είχε θεσπιστεί στην Παλαιά Διαθήκη, από τον Αβραάμ άρχισε και στη συνέχεια ο Μωυσής είναι εκείνος ο οποίος το καταγράφει στην Παλαιά Διαθήκη και το συνιστά. Η περιτομή ήταν μια επέμβαση την οποία έκανε στο γενετικό όργανο του ανδρός την 8η ημέρα μετά τη γέννηση. Άρα λέγεται περιτομή αυτή που υφίστατο αυτήν την, θα λέγαμε, τη μικρή επέμβαση και τη μικρή εγχείρηση, ενώ ακροβιστία ήταν όταν δεν είχαν δεχθεί την περιτομή. Για το θέμα αυτό έγινε έντονη συζήτηση στην αρχαία εκκλησία, εάν έπρεπε οι εξεθνών χριστιανοί, δηλαδή οι ιδωλάτρες που πίστευαν στον Χριστό και γίνονταν χριστιανοί, εάν έπρεπε αυτοί πριν βαπτιστούν να δεχθούν την περιτομή όπως την έκαναν οι Ιουδαίοι. Και έγινε μια ολόκληρη συζήτηση. Αυτό το θέμα το επέλυσε η Αποστολική Σύνοδος που έγινε το 49 μετά Χριστόν στα Ιεροσόλυμα και προείδρεψε ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Και εκεί αυτή η Σύνοδος απεφάνθη ότι όσοι δεν ήταν Ιουδαίοι, όσοι ήταν εξεθνών και πίστευαν στον Χριστό, δεν χρειαζόταν να κάνουν την περιτομή. Δεν ήταν αναγκαία αυτή η κατάσταση, δεν ήταν αναγκαίο να περάσουν μέσα από τις διατάξεις αυτές της Παλαιάς Διαθήκης. Το βασικό λοιπόν νόημα της επιστολής προς Ρωμαίους είναι ότι τα έθνη εκλήθηκαν στην πίστη από το Θεό. Η περιτομή ήταν, η περιτομή του σώματος είχε δοθεί από το Θεό και ίσχυε μέχρι την έλευση του Χριστού. Και τώρα βέβαια δεν ισχύει μετά την έλευση του Χριστού. Γι' αυτό οι χριστιανοί που γίνονταν εξεθνών δεν έπρεπε να δεχθούν την περιτομή. Δια του Χριστού λύθηκε η αμαρτία του Αδάμ και πέρασε λοιπόν η σκιά του νόμου. Παρήλθε η σκιά του νόμου της χάρη της ελθούσης. Έτσι στην επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος πρώτα ελέγχει τους Έλληνας, δηλαδή τους εθνικούς, τους εξεθνών χριστιανούς, και λέει ότι ο Θεός φανέρωσε τη γνώση του σε όλους τους Έλληνας κατά τη διάρκεια της Παλαιάς Διαθήκης, πριν δηλαδή την έλευση του Χριστού, φανέρωσε την γνώση του και την αίδια δύναμή του δια της κτήσεως. Δηλαδή έβλεπαν την κτήση και στη συνέχεια πίστευαν στο Θεό και έπρεπε να πιστεύουν στο Θεό, αλλά όμως ενώ έβλεπαν το Θεό δια της κτήσεως, αυτοί εθεοποίησαν την κτήση και ελάτρεψαν την κτήση και την έκαναν είδωλα και δεν εφήρμοσαν το φυσικό νόμο. Υπάρχει δηλαδή ο φυσικός νόμος, είναι ο νόμος της συνειδήσεως, και υπάρχει έπειτα και ο νόμος ο εξωτερικός, με την έννοια ότι μπορεί κανείς μέσα από τη φύση να δει τις ενέργειες του Θεού. Και όμως οι ειδωλάτρες, ενώ ο Θεός τους αποκάλυψε μια μερική γνώση, εντούτοις όμως αυτοί εθεοποίησαν και ελάτρεψαν τα κτίσματα. Ελέγχει όμως και τους Εβραίους, οι οποίοι δεν εφύλαξαν τον νόμο που τους δόθηκε από τον Μωυσή και έτσι παρέβησαν και αυτοί τον νόμο. Οπότε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή αυτή ελέγχει και τους δύο, και τους εξεθνών χριστιανούς και τους εξεβραίων χριστιανούς, διότι και οι δύο ήταν αμαρτωλοί, διότι αγνόησαν στην πραγματικότητα το Θεό. Εκείνοι οι εθνικοί δεν αναγνώρισαν τον Χριστό μέσα από την κτήση και τον φυσικό νόμο. Οι Εβραίοι επίσης δεν αναγνώριζαν και δεν τηρούσαν τον νόμο που τους έδωσε ο Θεός. Και έτσι έχουμε λοιπόν και οι δύο είναι παραβάτες του νόμου και έρχεται ο Χριστός με την ενανθρώπισή του και τους ελευθέρωσε από την καταδίκη αυτού του νόμου και της αμαρτίας και τους έδωσε μια άλλη διάσταση στην πνευματική ζωή. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα όλης της επιστολής της προς Ρωμαίους. Φυσικά δεν μας ενδιαφέρονται τα άλλα νοήματα, κυρίως αυτά που έχουν σχέση με την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Και όταν διαβάζει κανείς αυτήν την επιστολή, βλέπει εκεί ότι από την αρχή, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι δούλος Χριστού, είναι κλητός Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλείδησε το αποστολικό αξίωμα να είναι Απόστολος των Εθνών, είναι αφιερωμένος κατ' εξοχήν στο Ευαγγέλιο, το οποίο Ευαγγέλιο, το οποίο εκφράστηκε από τον Χριστό μετά την ενανθρώπιση του, προαναγγέλθηκε από τους προφήτες και τις γραφές και φανερώθηκε αυτό το Ευαγγέλιο από τον Χριστό που είναι εξπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και αναστήθηκε εκ των νεκρών. Και αφού λέει όλα αυτά τα εισαγωγικά, στη συνέχεια θα μπορούσαμε από όλη αυτή την επιστολή ως προς το θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε κυρίως 4 χαρακτηριστικά σημεία. Το πρώτο είναι αυτό που αναλύεται στο δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής αυτής, που λέει ο εν φανερό Ιουδαίος και ο εν κρυπτό Ιουδαίος. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος κάνει την επεξήγηση και τη διασάφηση ότι υπάρχει ένας Ιουδαίος ο οποίος είναι φανερός και υπάρχει ένας Ιουδαίος ο οποίος είναι κρυπτόμενος, κρυφός. Δηλαδή οι Ιουδαίοι, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχουν τον νόμο, τον οποίο όμως δεν τήρησαν. Οι εθνικοί είχαν τον φυσικό νόμο που τους έδωσε ο Θεός, τον νόμο της συνειδήσεως, που επίσης και αυτοί δεν τήρησαν αυτόν τον φυσικό νόμο. Ο νόμος του Μωυσέως θέσπιζε την περιτομή στους Εβραίους. Αυτή η περιτομή ωφελούσε εκείνους οι οποίοι δέχονταν την περιτομή, εάν φυσικά εφήρμοσαν τον νόμο. Εάν δεν εφήρμοσαν τον νόμο, αυτή η περιτομή είναι σαν να είναι ακροβιστία, σαν να μην είχαν υποστεί αυτήν την περιτομή. Αυτό το λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Επίσης, εάν η ακροβιστία, και υπενθύμησα προηγουμένως, και είπε ότι η ακροβεστία είναι η μη περιτομή, όταν δεν γινόταν η περιτομή, αυτή λεγόταν ακροβεστία. Εάν εκείνος που είχε την ακροβεστία φύλατε τον νόμο, τα δικαιώματα του Θεού, δηλαδή τον φυσικό νόμο, και άκουγε τον Θεό και εφρήμουσε την εντολή του Θεού, τότε αυτή η ακροβεστία θεωρείται ως περιτομή. Και αναλύοντας όλα αυτά, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι υπάρχουν δύο περιτομές. Είναι πρώτα η περιτομή εκφύσεως, δηλαδή όταν υφίσταται διά του νόμου, όταν γίνεται αυτή η μικροεπέμβαση στο γενετικό όργανο του ανδρός, και είναι η περιτομή εκπροαιρέσεως. Δεν γίνεται στο σώμα, αλλά είναι η περιτομή της καρδίας. Όταν ο άνθρωπος με την καρδιά του ακούει το Θεό και τηρεί τα εντάλματα του Θεού στη ζωή του, αυτός έχει την περιτομή της καρδίας. Με αυτή λοιπόν την έννοια υπάρχει ο εν φανερό Ιουδαίος, ο οποίος έχει υποστεί την περιτομή, και υπάρχει ο εν κρυπτό Ιουδαίος, ο οποίος δεν έχει την περιτομή του σώματος, αλλά έχει την περιτομή της καρδίας. Και βεβαίως, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι Ιουδαίος πραγματικός και αληθινός εκείνος που είναι Ιουδαίος στο φαινόμενο, εξωτερικά δεχόμενος την περιτομή, αλλά πραγματικός και αληθινός Ιουδαίος είναι αυτός ο οποίος έχει την περιτομή της καρδίας, άρα είναι ο κρυπτόμενος. Και βεβαίως, δια του νόμου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, γίνεται επίγνωση της αμαρτίας. Δηλαδή, όταν έχουμε μπροστά μας τον νόμο, ο οποίος μας λέει μη κάνεις εκείνο, μη κάνεις το άλλο, τότε καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι η αμαρτία. Γίνεται η επίγνωση της αμαρτίας, όμως η δικαίωση γίνεται δια της πίστεως του Ιησού Χριστού. Οπότε η καύχησή μας δεν πρέπει να στηρίζεται πάνω στον νόμο και την εφαρμογή του νόμου, αλλά η καύχησή μας πρέπει να γίνεται στο Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο, που είναι μια χριστολογική ερμηνεία, θα λέγαμε, της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ότι ο Αβραάμ είναι πατήρ πάντων ημών, πάντων των ανθρώπων. Και αυτό το αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, φέρνει ως παράδειγμα τον Αβραάμ. Αυτός είναι ο πατέρας όλων μας. Δηλαδή, είναι πατέρας και των εθνικών, είναι πατέρας και των Εβραίων. Είναι επομένως πατέρας και των χριστιανών που προέρχονται από τους εθνικούς και πατέρας των χριστιανών που προέρχονται από τους Εβραίους. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Ο Αβραάμ εκλήθη πατήρ πολλών εθνών, πατήρ των εθνών, έτσι τον επεκάλεσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Η εντολή της περιτομής δόθηκε στον Αβραάμ. Άρα η πρώτη φορά που δίνεται η εντολή της περιτομής είναι στον Αβραάμ. Και ο Απόστολος Παύλος θέτει βασικά ένα σοβαρό ερώτημα στην επιστολή αυτή. Πότε δικαιώθηκε ο Αβραάμ? Ο Αβραάμ δικαιώθηκε πριν την περιτομή ή μετά την περιτομή? Γιατί θέλει να προχωρήσει μετά στην ανάλυση του θέματος σε σχέση με τους εξεθνών και τους εξιουδαίων χριστιανούς. Λέει, πότε λοιπόν δικαιώθηκε? Είχε την πίστη πριν ακριβώς δεχθεί την περιτομή. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, και σημείον έλαβε περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης, της πίστεως, της ανακροβιστία, εις το είναι αυτόν πατέρα πάντων των πιστευόντων διακροβιστίας, εις το λογιστήνε και αυτής τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, αναλύοντας διεξοδικά, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Αβραάμ είχε πίστη στο Θεό όταν του είπε να βγει από την γη του και από τη συγγένειά του και από τον πατέρα του και να πορευθεί στη γη στην οποία θα του υποδείξει, και βγήκε και μετά του έδωσε την περιτομή. Λοιπόν, ο Αβραάμ είχε πίστη πριν περιτμηθεί. Με την περιτομή έλαβε τη σφραγίδα της δικαιοσύνης εκ πίστεως. Επομένως, δικαιώθηκε πριν την περιτομή. Η περιτομή ήταν απλώς η σφραγίδα, η επιβεβαίωση της πίστεως την οποία είχε πριν υποστεί την περιτομή. Έτσι ο Αβραάμ δια της περιτομής είναι πατέρας των Ιουδαίων, οι οποίοι δέχτηκαν την περιτομή, και είναι πατέρας και εκείνων που έχουν πίστη, την πίστη του Αβραάμ που προϋπήρχε σε αυτόν όταν ήταν απερίτμητος. Και με όλα αυτά θέλει να τονίσει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Αβραάμ είναι πατέρας όλων, και των Ιουδαίων και των εθνικών, και αυτών που είχαν υποστεί την περιτομή και αυτών που δεν είχαν υποστεί την περιτομή. Γι' αυτό αναφερόμενος στο βιβλίο της Γενέσεως και μάλιστα στο 15ο κεφάλαιο της Γενέσεως, ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής λέει χαρακτηριστικά: «Πατέρα πολλών εθνών τέθηκάσε». Είναι ο λόγος τον οποίο είπε ο ίδιος ο Θεός τον Αβραάμ: «Σε έχω θέσει πατέρα πολλών εθνών». Το τρίτο σημείο που είναι ενδιαφέρον από την επιστολή αυτή είναι ότι ο Αδάμ είναι τύπος του μέλλοντος Αδάμ, του εσχάτου Αδάμ. Ο Αδάμ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που δημιουργήθηκε από το Θεό και τέθη στον Παράδεισο. Δια του Αδάμ έγινε η αμαρτία και βασίλευσε ο θάνατος και η αμαρτία μέχρι το Μωυσή, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Αλλά βασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας, επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ, ως εστίν τύπος του μέλλοντος Αδάμ. Αυτό το γράφει στο 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Ποιο είναι το νόημα αυτού του κειμένου? Το νόημα είναι ότι μέχρι το Μωυσή ευασίλευε ο θάνατος στους ανθρώπους, γιατί μετά την παράβαση την οποία έκανε ο Αδάμ ήρθε ο θάνατος που του είπε ενίαν ημέρα κάνετε παρακοή τότε θα πεθάνετε. Επομένως ευασίλευε μέχρι το Μωυσή ο θάνατος και σε αυτούς που δεν είχαν αμαρτήσει. Δηλαδή ο Αδάμ αμάρτησε, οι απόγονοι του Αδάμ δεν είχαν αμαρτήσει, άρα κληρονόμησαν το θάνατο και αυτό είναι το πρωτερικό αμάρτημα. Έτσι ο Χριστός τώρα δικαίωσε όλους τους ανθρώπους, έστω και αν οι άνθρωποι δεν έκαναν έργα δικαιώσεως με το να τηρούν τον νόμο του Μωυσέως. Έτσι ο Αδάμ έγινε τύπος του μέλλοντος Αδάμ, δηλαδή έγινε τύπος του Χριστού. Αλλά και μετά τον νόμο που έδωσε ο άσαρκο λόγος στο Μωυσή και έδωσε δια του Μωυσέως στους Ιουδαίους, αλλά και με τον νόμο αυτό που δόθηκε δηλαδή από το Μωυσή, και πάλι λέει ο Απόστολος Παύλος καταλαβαίνουμε μέσα μας ότι έχουμε την αμαρτία, αλλά δεν μπορούσαμε να απαλλαγούμε από την αμαρτία. Δηλαδή ο Αδάμ ημάρτησε, ο θάνατος μπήκε μέσα στην ύπαρξη του Αδάμ και στους απογόνους του Αδάμ και κληρονομούμε εμείς τον θάνατο. Ο θάνατος δίνει δυνατότητα και μάλλον ο θάνατος που υπάρχει μέσα ενόψει ότι θα πεθάνουμε, δημιουργούνται διάφορα αμαρτήματα, δηλαδή συσσωρεύουμε υλικά αγαθά, επιδιώκουμε να αποκτήσουμε την ανθρώπινη δόξα επειδή βλέπουμε ότι κάποτε θα πεθάνουμε, οπότε κυριαρχεί ο θάνατος. Έτσι έχουμε τον νόμο του Μωυσέως και όταν πάμε να τηρήσουμε τον νόμο του Μωυσέως καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να τηρήσουμε τον νόμο και μετά αρχίζει η ενοχή. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Εγώ έζων ποτέ χωρίς νόμον. Ελθούσις δε της εντολής, η αμαρτία ανέζησεν, εγώ δε απέθανον». Δηλαδή, πριν διαβάσει τον νόμο του Μωυσέως, ζούσε χωρίς τον νόμο. Όταν όμως γνώρισε τον νόμο, τότε έβλεπε ότι ο νόμος του έλεγε να αποφύγει την αμαρτία, αλλά ο ίδιος επειδή είχε το θάνατο μέσα του, δεν μπορούσε να αποφύγει την αμαρτία, γι' αυτό και εγώ λέει αισθανόμουν σαν να είμαι νεκρός. Στη συνέχεια αναφέρει πάρα πολλά χωρία γύρω από το θέμα αυτό, από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Μωυσή, από τον Δαβίδ, από τον Ισαΐα, τον προφήτη Ισαΐα, από τον προφήτη Οσιέ, τον προφήτη Ιωήλ και τον προφήτη Μαλαχία. Και στη συνέχεια κάνει μια πάρα πολύ εκπληκτική ανάλυση για το τι σημαίνει δικαίωσης, που σημαίνει θέωσης, που γίνεται δια του Ιησού Χριστού, τι σημαίνει το βάπτισμα, ότι το βάπτισμα είναι συμμετοχή στο θάνατο και στην ταφή και στην Ανάσταση του Χριστού, τι σημαίνει η πνευματική ελευθερία, ότι ξεπερνάμε το θάνατο με τη σύνδεσή μας με τον Χριστό, τι σημαίνει το σώμα του θανάτου που έχουμε μέσα μας, έχω έτερο νόμων λέγει, αντιστρατευόμουν τον νόμο του νόος μου και έχουμε αναντιζοντάσμεν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μελεσή μου. Λέει τι σημαίνει να έχουμε το πνεύμα του Θεού μέσα μας και τι σημαίνει να έχουμε το πνεύμα της υιοθεσίας, να είμαστε υιοί του Θεού, και να αισθανόμαστε μέσα στην καρδιά μας τη φωνή του Αγίου Πνεύματος να κράζει Αβά ο Πατήρ. Πρόκειται για μια μεγαλειώδη σύνθεση που παρουσιάζεται από το 5ο κεφάλαιο μέχρι το 9ο κεφάλαιο της προρωμαίως επιστολής, μια μεγαλειώδη σύνθεση μεταξύ για την ελευθερία, την ελευθέρωση του ανθρώπου από τη δουλεία του θανάτου, των παθών, και αυτή η ελευθέρωση έγινε δια του Ιησού Χριστού. Και το τέταρτο σημείο το οποίο είναι ενδιαφέρον από την επιστολή αυτή για το θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει στη σημερινή εκπομπή είναι ότι εκφράζει ο Απόστολος Παύλος τη λύπη του, μια λύπη για τους συγγενείς του κατά σάρκα, για τους Εβραίους δηλαδή, οι οποίοι παραμένουν ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη ενώ ήρθε ο Χριστός για να ξεπεράσουν τον θάνατο, εκείνοι παραμένουν στην Παλαιά Διαθήκη και δεν πιστεύουν στον Χριστό, δεν πίστευαν στον Χριστό και όχι μόνο δεν πίστεψαν, άρα τον πολέμησαν τον Χριστό και πολεμούν και τους Αποστόλους οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό. Και εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος, ιδίως από το 9ο κεφάλαιο της προς τους Ρωμαίους επιστολής, αναφέρεται εκεί στο ότι λυπάται για τους κατά σάρκα συγγενείς του, λέει τους Ιουδαίους, και εύχεται ο ίδιος να γίνει ανάθεμα για τους αδελφούς του. Δηλαδή να μην σωθεί ο ίδιος, να μην σωθεί, αρκεί να κάνει κάτι για να σωθούν όλοι οι αδελφοί του κατά σάρκα, όλοι οι άλλοι Ιουδαίοι, να γνωρίσουν και εκείνοι τον Χριστό. Γιατί λέει ότι από τους Ισραηλίτες ήρθε η υιοθεσία, η δόξα, οι διαθήκες, η νομοθεσία, η ελατρεία, οι επαγγελίες, οι πατέρες. Από αυτούς γεννήθηκε ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά όμως το σημαντικό ποιο είναι? Ου πάντες η εξ Ισραήλ, ούτε Ισραήλ. Ου δότης πέρμα Αβραάμ, πάντες τέκνα του Αβραάμ. Δηλαδή αυτοί που κατάγονται από το Ισραήλ δεν είναι όλοι Ισραηλίτες, αληθινοί Ισραηλίτες. Και αυτοί οι οποίοι είναι σπέρμα του Αβραάμ δεν είναι όλοι τέκνα του Αβραάμ, γιατί αυτή πέρασε η υιοθεσία τώρα στους χριστιανούς. Ο Χριστός είναι το τέλος, η ολοκλήρωση όλων. Και αυτός είναι αληθινός Ισραηλίτης, ο οποίος συνδέεται με τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και ενώνεται μαζί με τον Χριστό. Από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ, από τον Αβραάμ μέχρι τον Μωυσή, από τον Μωυσή μέχρι τους προφήτες, τους βασιλείς, τους ιερείς, και φτάνουμε στο Χριστό. Άρα εκείνος είναι πραγματικός Ισραηλίτης και εκείνος είναι πραγματικός σπέρμα και τέκνο του Αβραάμ, εκείνος ο οποίος συνδέεται με τον Χριστό. Γι' αυτό λέει εκεί στην επιστολή, εφόσον ημί εγώ των εθνών Απόστολος, την διακονία μου δοξάσω. Με αξίωσε ο Θεός να γίνω Απόστολος των εθνών. Έχουμε μπροστά μας μια κοινότητα, επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, μια κοινότητα στη Ρώμη, η οποία αποτελείται από χριστιανούς, από εξ Ιουδαίων και εξ εθνών χριστιανούς. Πιθανόν να υπήρχε και μεταξύ τους μια αντιπαλότητα, ότι εμείς τηρήσαμε τον νόμο, τηρήσαμε την περιτομή. Όχι πιθανόν, είναι αλήθεια. Έτσι ακριβώς γινότανε. Οι άλλοι έλεγαν διαφορετικά. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει: κοιτάξτε, εγώ είμαι Ιουδαίος, εκλήθηκα στο Αποστολικό αξίωμα, είμαι Απόστολος του Χριστού στα έθνη. Και τη διακονία μου αυτήν θα δοξάσω. Και στη συνέχεια λέει. Αναφέρεται και στους Ιουδαίους. Ίσως έτσι λέει, με το να κάνω τη διακονία μου στους εθνικούς, ίσως έτσι παραζηλώσω μου την σάρκα και σώσω την άς εξ αυτών. Με το να διακονώ με πολύ μεγάλο ζήλο τα έθνη, τους εθνικούς, και να διαδίδω το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, την έλευση του Χριστού, ίσως κάνω και τους κατά σάρκα συγγενείς μου, τους Ιουδαίους, να ζηλέψουν και εκείνοι και να τους σώσω και αυτούς. Πρόκειται για μια μεγαλειώδης, είναι μια μεγαλειώδης θα έλεγα επιστολή, η προς Ρωμαίους επιστολή, που δείχνει ότι οι αληθινοί Ισραηλίτες και οι αληθινοί Ιουδαίοι είναι εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν τον Χριστό. Και εκείνοι οι οποίοι δέχτηκαν τον νόμο του Χριστού. στους οποίους αναπτύχθηκε η πραγματική υιοθεσία, οι οποίοι βαπτίστηκαν στο όνομα του Χριστού. Είναι αυτοί στους οποίους μέσα κράζει το Άγιο Πνεύμα Αβά ο Πατήρ. Ένα καταπληκτικό χωρίο. Ένα καταπληκτικό χωρίο, το οποίο τι λέει? Όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εισήν ιεί Θεού. Όσοι άγονται από το Άγιο Πνεύμα, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Δεν μας έδωσε ο Θεός, λέει, πνεύμα δουλείας, αλλά πνεύμα υιοθεσίας. Και πώς καταλαβαίνουμε ότι μας έδωσε το πνεύμα της υιοθεσίας? Διότι με το πνεύμα αυτό που έχουμε μέσα μας, κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Και λέει στη συνέχεια, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τιμών, ότι εσμέν τέκνα Θεού. Και αναλύοντας όλη αυτή την επιστολή, φυσικά δεν ήταν δυνατόν να την αναλύσουμε στο μικρό διάστημα χρόνου το οποίο είχα στη διάθεσή μου, αλλά εκείνο το οποίο φαίνεται, και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, μας δείχνει ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστο βιβλίο. Είναι θεόπνευστο βιβλίο, γιατί ο ίδιος ο άσαρκος λόγος στην Παλαιά Διαθήκη και στη συνέχεια ο σαρκωμένος λόγος, ο ενανθρωπίσας Υιός και λόγος του Θεού, εφώτισε τους προφήτες και τους αποστόλους να πούνε αυτά τα οποία έπρεπε να πούνε. Άρα είναι θεόπνευστο. Αλλά η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη και για ένα δεύτερο λόγο, όταν ερμηνεύεται από θεοπνεύστους. Γιατί μπορεί να πάρει κανείς την Αγία Γραφή και να την ερμηνεύσει φιλολογικά μέσα από τα πάθη του. Σήμερα πολλοί αιρετικοί δεν χρησιμοποιούν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη για να την ερμηνεύουν σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα. Οπότε την καθιστούν μη θεόπνευστη. Επομένως, έχουμε την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, τώρα συγκεκριμένα που γίνεται αναφορά, η οποία είναι θεόπνευστο βιβλίο, γιατί ο ίδιος ο Θεός φώτισε τους προφήτες και τους Αγίους στην Παλαιά Διαθήκη να πούν αυτά τα οποία θέλουν να πούν, αλλά ερμηνεύεται μέσα από τους θεοπνεύστους. Ένας τέτοιος θεόπνευστος είναι ο Απόστολος Παύλος. Επομένως, η Γραφή είναι θεόπνευστη και χάρη των θεοπνεύστων. Και ο Απόστολος Παύλος, με την εμπειρία την οποία είχε, με την αποκάλυψη την οποία δέχτηκε από τον Χριστό, έκανε μια καταπληκτική χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Γιατί ζούμε, μέρος πρώτο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Είναι ένας μεγάλος λόγος γιατί ζούμε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω όπως έχω σημειώσει εδώ μερικά πράγματα. Το καλοκαίρι πέρασε. Οι διακοπές τελείωσαν. Ο χρόνος όμως συνεχίζει την πορεία του. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο συνεχίζει και η δική μας πορεία. Πού πάμε? Γιατί να πάμε? Έχει τέλος η πορεία μας? Έχει σκοπό και προορισμό αυτή η πορεία μας? Ζούμε παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς την καθημερινότητα? Είναι ερωτήματα που όταν κάποιος είναι στις διακοπές και είναι ανέμελος, το αποθεί και δεν τον απασχολούν. Όταν όμως, αφού περάσουν οι διακοπές, προσπαθεί να βρει την κανονική πορεία της καθημερινότητας του και να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Το πρόγραμμα, ο κόπος, η συναναστροφή μας, οι δυσκολίες μας μας κάνουν να σκεφτόμαστε γιατί όλα αυτά. Γιατί εμείς να ζούμε με όλα αυτά. Γεννηθήκαμε, το είπαμε και άλλες φορές, χωρίς να ερωτηθούμε. Κανέναν μας δεν ρωτήσανε αν θέλει.

την κοσμοθάλασσα, αφού είναι σταυροδρόμοι των ανθρώπων που πήγαινε έρχονταν από τις διάφορες κατευθύνσεις και από τις ποικίλες εργασίες. Δίπλα στους ανθρώπους υπήρχαν σκαλοσιές σε πολυκατοικίες που κτιζότανε ή ανακοινιζότανε. Ήτανε μικροπολιτές που πουλούσαν και διαφήμιζαν τα προϊόντα τους. Του δημιουργήθηκε, διερωτήθηκε αυτός ο άνθρωπος και διερωτάται ο καθένας από εμάς. Άραγε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν γιατί ζούνε, προβληματίστηκαν γιατί ζούνε, εργάζονται για να πετύχουν το σκοπό για τον οποίο ήρθαν στον κόσμο. Ίσως σκέφτεται ή σκεφτόμαστε, πολύ λίγοι έχουν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ίσως ακόμη λιγότεροι προσπαθούν να ζήσουν για τον σκοπό για τον οποίο ήρθαν στη γη. Είναι όμως, όπως καταλαβαίνετε, για μας, για εσάς τους νεοτέρους και για μας τους ηλικιωμένους, ένα πρόβλημα αν περνάει η ζωή μας χωρίς να ξέρουμε γιατί ζούμε. Στη σημερινή μας σύναξη, ίσως και στην επομένη, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις και απαντήσεις πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτή την εποχή, όταν ήμουν στο Άρος, έπεισε ένα άρθρο σχετικά με αυτά τα θέματα και ένα βιβλίο για το σκοπό της ζωής. Τα διάβασα, προβληματίστηκα και θεώρησα ότι είναι καλό να σας μεταφέρω τους συλλογισμούς και τις σκέψεις μου, οι οποίοι όμως βρίσκουν το πραγματικό νόημα της ζωής του καθενός μας. Θα ήθελα, και σας το είπα και σας το λέω και το επαναλαμβάνω, θα ήθελα να διαβάζετε, γιατί όποιος διαβάζει πάντοτε ωφελείται. Και στα προβλήματά του, όταν κάποιος προσπαθεί να βρει λύσεις, μπορεί να βρει. Να μην περιορίζεστε στο να ενημερώνεστε, γιατί η ενημέρωση δεν είναι γνώσης. Κάτι το οποίο ενημερώνεται κάποιος το ξεχνάει. Κάτι το οποίο τον απασχολεί και τον το ψάχνει, φέρνει απαντήσεις και μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του. Ζούμε καθημερινά μέσα στον κόσμο και ο κόσμος είναι στο στολίδι το σύμπαντος, η γη. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι όλο αυτό το τεράστιο σύμπαν έχει ένα πλανήτη που λέγεται γη και είναι κατοικημένος και πάνω σε αυτόν τον πλανήτη ζούμε εμείς. Μας περιβάλλουν διάφορα πράγματα τα οποία τα ζούμε ως δεδομένα και είναι πράγματι δεδομένα αφού κάποιος τα δημιούργησε και εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι πάνω στη γη που δεν έχει κάποιο σκοπό. Ο ήλιος είναι ένας, δεν είναι πλανήτης, είναι κέντρο του πλανητικού συστήματος του ηλίου, ο οποίος ζωογονεί τη γη με το φως και με τη ζεστασιά. Χωρίς αυτόν τον ήλιο δεν θα μπορούσαμε ούτε εμείς ούτε κάποιοι άλλο να ζήσει πάνω στη γη. Και είναι σε τέτοια απόσταση από τη γη που ούτε τη βλάπτει αλλά μόνο την ωφελεί. Αν η γη ήταν λίγο πιο μακριά, αν ο ήλιος, η γη μας ήταν λίγο πιο μακριά από τον ήλιο ή πιο κοντά, δεν θα μπορούσε να υπάρχει η ζωή που υπάρχει. Επίσης το νερό. Όπως είπαμε, αυτά είναι δεδομένα. Δεν απασχόλησε κανέναν το θέμα του ήλιου. Το θεωρούμε δεδομένο. Όπως επίσης το θέμα του νερού. Το θέμα το θεωρούμε δεδομένο. Και είναι δεδομένο. Διότι είναι πλούσιο. Και δεν γίνεται τίποτε χωρίς νερό. Ολόκληρη η γη μας, τα 3/4 της γης, είναι σκεπασμένα με νερό. Και πόσος αγώνας και πόσες έρευνες γίνονται στους άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος μήπως μπορούν να βρουν νερό. Γιατί εκεί που υπάρχει νερό υπάρχει ζωή. Σε εμάς όμως είναι

τόσο απλό πράγμα να βρούμε το νερό και είναι τόσο πολύ και όλα αυτά είναι δωρεάν. Επίσης στη θάλασσα, λέει το ψαλτήρι, η μεγάλη και ευρύχωρος. Και μέσα σε αυτή τη θάλασσα είναι ο ολόκληρος φυτικός και ζωικός κόσμος. Και όπως λέει το ψαλτήρι, ζώα με κράματα μεγάλων. Η τεράστια αυτή θάλασσα είναι αποθήκη νερού αλμυρού. Γιατί? Για να μπορεί να διατηρείται και το οποίο εξατμίζεται για να ποτίζει και να ζωογονεί τη γη. Πώς θα ζούσαμε και εμείς και τα ζώα και τα φυτά και όλη η αλυσίδα των ζώων και φυτών αν δεν υπήρχε αυτό το νερό. Το κάθε φυτό επίσης, το κάθε ζώο κάποιο σκοπό εξυπηρετεί. Ένα να έλεπε, κάτι θα λείψει. Ήταν ένας καθηγητής, πολύ μεγάλος δασολόγος, ήξερε με τους λατινικούς χαρακτήρες 6.000 φυτά. Μπορούσε σε ένα τετραγωνικό μέτρο να σου πει πάνω από 100 φυτά. Και λέμε, τι χρειάζεται αυτό? Και λέει, ένα από αυτό αναλήψει σημαίνει υπάρχει μια ανισορροπία στο σύστημα, το οικολογικό σύστημα. Όση προσπάθεια γίνεται σήμερα για πράγματα τα οποία κινδυνεύουν να εκλείψουν. Γιατί αν τα λείψουν σημαίνει ότι κάτι από το οικολογικό σύστημα θα λείψει. Όλα λοιπόν έχουν ένα σκοπό. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι η κορονίδα της δημιουργίας, είναι δυνατόν να δημιουργήθηκε χωρίς κάποιο σκοπό? Ο άνθρωπος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να χαρεί όλα αυτά τα πράγματα και να τα εξετάσει και να ζήσει με αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να μην πλάστηκε για κάποιον σκοπό? Ο άνθρωπος ως μικρός δημιουργός είναι δημιουργός μικρός. Τον έδωσε αυτή τη δυνατότητα ο Θεός. Ό,τι κάνει, το κάνει για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό. Κάθε εφεύρεση του ανθρώπου κάτι εξυπηρετεί. Και βλέπετε πόσα ερευνητικά προγράμματα γίνονται σήμερα. Γιατί? Για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Το ρολόι, παραδείγματος χάρη, δείχνει την ώρα. Το αυτοκίνητο για τις μεταφορές, για τις διάφορες μεταφορικές εξυπηρετήσεις. Σκεφτείτε τη ζωή πριν από 100 χρόνια που δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι και πώς ζούμε σήμερα εμείς. Τα πλοία, ακόμη και ένα απλό μαχαίρι. Σκεφτείτε την εποχή που δεν είχε ανακαλυφθεί ο σίδηρος. Πώς οι άνθρωποι μπορούσαν να κόψουν κάτι. Όλα αυτά ήταν ανακαλύψεις των ανθρώπων, γιατί μέσα σε αυτή την ιδιότητα που το έδωσε ο Θεός να γίνεται μικρός δημιουργός, ό,τι δημιουργεί, θα δημιουργεί για κάποιον σκοπό. Και όλες τις ανακαλύψεις που γίνονται, είπαμε, εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Είναι λοιπόν δυνατόν ο άνθρωπος να μην έχει κάποιον σκοπό, κάποιο προορισμό? Ποιος θα μας το φανερώσει αυτόν όμως τον σκοπό? Το ερώτημα αυτό δεν είναι του σημερινού ανθρώπου. Πάντα τον άνθρωπο τον απασχολούσε αυτή η σκέψη. Οι διάφοροι φιλόσοφοι είχαν δώσει διάφορες απαντήσεις. Να δούμε μερικές από αυτές. Είπανε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι ο ευδαιμονισμός. Να ζήσουμε δηλαδή καλά πάνω στη γη. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Για να ζήσουμε λοιπόν καλά πρέπει να έχουμε 4 πράγματα. Τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία. Αλλά αν σκεφτεί κανείς αυτά, θα διαπιστώσει ότι έπεσαν έξω. Διότι αν αυτός ήταν ο σκοπός, θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να τα αποκτήσουν
αυτά τα πράγματα, και αν ένας μόνο από αυτούς, από τους ανθρώπους, δεν μπορούσε να τα αποκτήσει, τι σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάποιο σκοπό? Είναι δηλαδή φτιαγμένος χωρίς προορισμό. Και ας πάρουμε το πρώτο πράγμα, τα χρήματα, τα πλούτη. Διότι αυτά πόσοι μπορούν να τα αποκτήσουν? Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων είναι φτωχοί και υποσωτίζονται και πεθαίνουν της πείνας. Διάβασα κάποια νούμερα και πραγματικά τρόμαξα. Για τη σημερινή μας εποχή, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, η μισή από αυτούς παιδιά, υποφέρουν σήμερα από την έλλειψη πείνας. Εμείς δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τα 400 εκατομμύρια από αυτούς βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, ενώ τα 25 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή περίπου 68.000, πεθαίνουν της πείνας την ημέρα. Μπορείτε να φανταστείτε αυτό το νούμερο. Όπως επίσης από τα 122 εκατομμύρια παιδιά που γεννιούνται το χρόνο, τα 12 εκατομμύρια πεθαίνουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους από την πείνα, από την έλλειψη τροφής, και τα 5 εκατομμύρια πεθαίνουν μεταξύ το πρώτο και το τετάρτο χρόνο. Δηλαδή, στη γη μας πάνω πεθαίνουν 23 παιδιά το λεπτό. Αν λοιπόν τα πλούτη ήταν ο σκοπός του ανθρώπου, πόσοι άνθρωποι πράγματι βάζουν σκοπό τον πλουτισμό? Και ήταν ο προορισμός του ανθρώπου, όλοι αυτοί που αναφέραμε δεν έχουν σκοπό? Επίσης, όσοι τα αποκτούν μπορούν να τα χαρούν? Αν θυμηθούμε την παραβολή του Χριστού μας στον άφορνα πλούσιο, τι έκανε εκείνος? Είχε πολλά αγαθά. Είπε στον εαυτό του, τι να κάνω, γιατί εφόρησε η χώρα μου, έχω πολλά πλούτη, πού θα τα βάλω? Και θα πω στην ψυχή μου, πίνω και φρένω. Αλλά το βράδυ παρουσιάστηκε ο θάνατος και του είπε, άφρον, αετοίμασας, τίνους έστι, τι είναι έστι, άφρον, άμυαλε, τα ετοίμασες, ποιος όμως θα τα κληρονομήσει, εσύ δεν μπορείς να τα χαρείς. Αυτοί που κοπιάζουν για τα υλικά αγαθά έχουν ένα άγχος, το οποίο αν το προσέξουμε τους βοηθάει να φύγουν πιο γρήγορα από τη ζωή. Το άγχος δεν είναι υπέρ του ανθρώπου. Δεν θα περιμέναμε ποτέ ένας πλούσιος να έχει άγχος. Αλλά βλέπουμε ότι οι πλούσιοι έχουν άγχος, οι ασκητές όμως που πιστεύουν στον Θεό και ζουν ασκητικά δεν έχουν άγχος. Και έτσι η ευημερία τους, η πνευματική τους και η υλική τους ζωή είναι πιο μακρόβιοι. Ο Άγιος Αντώνιος ζούσε μόνο με παξιμάδι και νερό. Ζούσε στην έρημο, ζούσε όμως με τον Θεό και έφτασε τα 105 χρόνια. Είχε έναν άλλο σκοπό, ο οποίος αυτός ο σκοπός το έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι σκοπός της ζωής του ανθρώπου τα χρήματα, τη στιγμή που δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν χρήματα. Και αφού δεν έχουν χρήματα, άρα δεν έχουν σκοπό. Από ότι αυτό δεν είναι σκοπός. Ας πάμε στις απολαύσεις. Οι περισσότεροι σήμερα άνθρωποι έχουν βάλει ως σκοπό τις απολαύσεις. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η καθημερινότητα, όπως εσείς τη βλέπετε και μέσα από το διαδίκτυο, βλέπετε ότι όλα είναι στην ευημερία. Όλα είναι για τις απολαύσεις. Δεν μπορούν όμως ούτε τις απολαύσεις να τις αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι, διότι υπάρχουν τόσα προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα. Υπάρχουν οι αρρώστιες, υπάρχουν οι φτώχες που είπαμε, υπάρχουν οι θάνατοι, υπάρχουν τα απρόοπτα. Άρα όλοι αυτοί δεν έχουν σκοπό, δεν έχουν προορισμό.
Ο προορισμός πρέπει να είναι κατορθωτός από όλους, ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Αλλά και αυτούς, από αυτούς που αποκτούν τις απολαύσεις, τρέχοντας στις διασκεδάσεις και στα συνύχτια, στα κέντρα, στις διακοπές δεν μπορούν να καλύψουν το κενό της υπάρξεώς των. Ελέγχονται από τις συνειδήσεις τους. Τι είπαμε ότι είναι συνείδησης? Είναι η φωνή του Θεού μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Έρχεται η κόπωση και ανάπαυση ουκ έχωσε τις ψυχές αυτών. Όταν κάποιος κουράζεται δεν μπορεί να είναι ξεκούραστη η ψυχή του. Μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας μας αυτό μετά από μεγάλα γλέντια και διασκεδάσεις που γίνονται ειδικά την εποχή των Απόκριων. Την άλλη μέρα όλοι οι άνθρωποι που φαίνεται ότι απείλαυσαν τα της νύχτας πράγματα είναι τόσο κουρασμένοι, είναι κατασκοτωμένοι. Και για να απολαύσεις πρέπει να έχεις χρήματα και τα χρήματα όπως είπαμε δεν τα έχουν όλοι. Άρα δεν μπορεί να είναι σκοπός και προορισμός του ανθρώπου οι απολαύσεις. Να δούμε τώρα τη δόξα. Η δόξα, κάποιοι πράγματι θέλουν να δοξαστούν. Αυτοί είναι πολύ λίγοι. Αλλά αυτοί που το πιστεύουν το προσπαθούν. Πόσοι όμως το κατορθώνουν και αυτό να δοξαστούν? Κάτι που είπαμε και θα το λέμε σε κάθε περίπτωση που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι, δεν μπορεί να είναι ο σκοπός. Άρα δεν είναι ο σκοπός ούτε της δόξας. Έχουμε τον Μέγα Αλέξανδρο, αυτόν τον δοξασμένον από όλον τον κόσμο, τον γνωστό τότε κόσμο, αλλά και σήμερα ποιον δεν δοξάζει τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτόν τον Μέγα Αλέξανδρο τον είδανε κάποτε μετά από την πορεία του προς την Ινδία να κλαίει και το ρώτησαν γιατί κλαίει. Λέει δεν υπάρχει άλλος κόσμος να κυριέψω. Δηλαδή είχε σκοπό τη δόξα αλλά σταμάτησε, έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος. Επίσης διάβασα ότι ένας βασιλιάς της Αιγύπτου, ο Σέσος III, εκμαλάτησε σε έναν πόλεμο που έκανε 5 βασιλείς και ο Στρόπιο τους είχε δεμένος πίσω από το άρμα και έκανε επίδειξη. Εκμαλώτησε τους βασιλιάδες και τους είχε δεμένος. Ένας από αυτούς τους βασιλιάδες όμως πρόσεχε συνεχώς ένα σημείο το τροχό του άρματος. Το πρόσεξε ο βασιλιάς αυτό και του λέει τι κοιτάς έτσι συνεχώς. Βλέπω λέει το σημείο του τροχού, άλλοτε ανεβαίνει και άλλοτε κατεβαίνει κάτω και χώνεται μέσα στη λάσπη. Σκέπτομαι λοιπόν πως και εγώ κάποτε ήμουν απάνω και τώρα βρίσκομαι κάτω και εσύ τώρα μεν είσαι ψηλά. Πρόσεξε όμως μην πέσεις, διότι αυτό που λέμε η σαν παροιμία ρόδα είναι η ζωή και γυρίζει, που σημαίνει σήμερα μπορεί να δοξάζεσαι, αύριο όμως πρέπει να είσαι έτοιμος να ζήσεις την ατιμία. Άρα ούτε και η δόξα μπορεί να είναι σκοπός. Και οι φιλόσοφοι, αφού ήταν φιλόσοφοι και δεν μπόρεσαν να βρουν απαντήσεις ποιος είναι ο σκοπός σε αυτό το κομμάτι, μέσα από αυτά τα τρία πράγματα που είπαμε, σκέφτηκαν ότι μήπως είναι σκοπός τη ζωή του ανθρώπου η πνευματικότητα, οι γνώσεις. Δηλαδή να μάθει ο άνθρωπος όσο μπορεί περισσότερα. Πόσοι όμως μπορούν να αποκτήσουν τη γνώση και πόση γνώση μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος? Έχουμε σήμερα το 21ο αιώνα αναλφάβητους ανθρώπους. Ανθρώπους που δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να διαβάσουν. Και πέραν αυτού έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί μεν να διαβάσουν αλλά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην γνώση όπως έχουμε ίσως και εμείς. Αλλά και εμείς που έχουμε πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση και όσο είπαμε, πόσα μπορεί να πληροφορηθεί? Άκουσα έναν από εσάς ότι αν ένας άνθρωπος αποφασίσει να δει ό,τι ανεβεί στο διαδίκτυο μια μέρα, δεν θα το φτάσει ολόκληρη ζωή.
Δηλαδή όλη τη ζωή του θα ψάχνει τι ανέβηκε μια μέρα. Δεν θα το φτάσει όλη η ζωή. Άρα λοιπόν η γνώση δεν μπορεί να είναι σκοπός. Και γιατί δεν μπορούμε να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι, αλλά και δεν μπορούμε να έχουμε την πληρότητα της γνώσεως. Ένας βασιλιάς ρώτησε ένα σοφό γραμματέα που είχε και το λέει, το ρώτησε ένα θέμα και το είπε ο βασιλιάς, το είπε ο γραμματέας του, παρόλο που ήταν σοφός, ότι δεν μπορώ, δεν το γνωρίζω να σ' απαντήσω. Και τότε του λέει, και γιατί σε πληρώνω και σε έχω γραμματέα. Και του είπε ότι με πληρώνεις για αυτά που γνωρίζω. Αν με πλήρωνες για αυτά που δεν γνωρίζω, δεν θα σε έφτανε ο προϋπολογισμός του κράτους. Άρα λοιπόν, ούτε η γνώση είναι ο σκοπός. Και έμεινε αναπάντητο και για τους φιλοσόφους αυτό το ερώτημα. Και ο άνδρας, ο ανδρών απάντων σοφότερος Σωκράτης, είπε, καθεύδοντες διατηλείται αν ή μη την άλλον ο Θεός επιπέμψει ημίν και δόμενος ημών. Δηλαδή, θα κοιμάστε για πάντα εκτός αν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κανέναν άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε. Λόγος του Σωκράτους, του Σοφού, προφητικός λόγος, να στείλει κάποιον ο Θεός να πει για ποιον σκοπό ζει ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι λοιπόν, σοφοί και φιλόσοφοι, με τα λεγόμενά τους δεν απάντησαν στο ερώτημα. Έμειναν φιλοσοφικές απαντήσεις. Εμείς όμως ως χριστιανοί θα αναζητήσουμε την απάντηση μέσα στην αδιάψευστη πηγή της αλήθειας, την Αγία Γραφή. Εμείς δηλαδή έχουμε αυτόν που ήρθε, που είπε ο Σωκράτης προφητικά, θα έρθει, θα μας λυπηθεί ο Θεός και θα το στείλει και θα μας πει το σκοπό για τον οποίο ζούμε. Άρα λοιπόν την απάντηση γιατί ζούμε θα τη βρούμε μέσα στην Αγία Γραφή. Βλέπουμε μια κατασκευή ανθρώπινη, ένα κτίριο, μια μηχανή, ένα εργαλείο, ένα σκεύος. Για να καταλάβουμε τη χρήση αυτού ή τι σκοπό εξυπηρετεί, θα ζητήσουμε πληροφορίες από αυτόν που τον κατασκεύασε. Και θα προσέξατε ίσως όλοι σας ότι μέσα σε κάθε καινούριο κατασκευή υπάρχει ένα προσπέκτος, το οποίο δείχνει, αναφέρει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, για τον τρόπο πώς λειτουργεί και πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Αυτό αν το χρησιμοποιήσει και το σκεύος και το μηχάνημα δεν θα καταστρέψει και αυτός δεν θα κινδυνεύσει. Είναι φυσικό λοιπόν και σε εμάς, για να μάθουμε επακριβώς για ποιο σκοπό πλάστηκε ο άνθρωπος, ο οποίος όπως είπαμε είναι το τελειότερο από όλα τα δημιουργήματα του κόσμου, να ρωτήσουμε το Δημιουργό μας. Τι σκοπό μας έχει ορίσει ο Δημιουργός? Φαντάζομαι να μην πιστεύετε στην θεωρία της εξέλιξης ότι ήρθαμε από τους πίθηκες και δεν έχουμε σκοπό. Έτσι, οι πίθηκες έχουν το σκοπό τους και εκπληρώνουν το σκοπό τους. Ο άνθρωπος ποιο σκοπό έχει? Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ως δημιουργήματα του Θεού εις των Θεών και πάμε μέσα στην Αγία Γραφή για να βρούμε αυτά τα απαντήματα. Τι λέει ο Θεός δια της Γραφής? Λέει, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, τι είπε? Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Ο τριαδικός Θεός, γι' αυτό και χρησιμοποιεί τον πληθυντικό. Ποιήσομεν, δεν είπε θα κάνω, είπε ποιήσομεν άνθρωπον. Και στον αμέσως επόμενο στίχο, τι γράφει η Αγία Γραφή? Γράφει, επίησιν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού επίησιν αυτόν. Δεν συνεχίζει και καθομοίωση, γιατί άραγε? Ενώ είπε στην αρχή ότι ποιήσουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση, ύστερα λέει επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Η αρχική απόφαση του Θεού είναι να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Και ο Θεός
στο πρώτο προχώρησε μόνος του και δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα. Ποιο είναι αυτό το κατ' εικόνα που δημιούργησε? Δεν αναφέρεται φυσικά στο σώμα του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος, ο Θεός δεν έχει σώμα, αλλά αναφέρεται στο πνεύμα, αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου. Μας έδωσε μόνο τον άνθρωπο εκείνο που μόνο αυτός έχει και τα οποία δεν τα έδωσε στα άλλα ζώα επί της γης. Ποιες ιδιότητες? Ο Θεός είναι αθάνατος. Έδωσε λοιπόν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει αθάνατος. Αλλά το ζήτημα, άλλο το ζήτημα, εάν δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμο. Ο θάνατος στον κόσμο εισήλθε, αλλά ο θάνατος είναι ένα προσωρινό επεισόδιο στη ζωή του ανθρώπου. Η ζωή μας είναι αθάνατος, δεν έχει τέλος. Ο θάνατος του φθαρτού σώματος είναι η αρχή της αιωνιότητος, είναι το πέρασμα στην αιωνιότητα. Άρα λοιπόν ο Θεός έπλασε ως αθάνατος και τον άνθρωπο αθάνατο. Ο Θεός είναι πνεύμα. Ενεφύσισε και στον άνθρωπο την ανεκτήμητο ψυχή και λέγει η Αγία Γραφή, το θυμάστε, και ενεφύσισε εις το πρόσωπο αυτού πνοή ζωής και γέννητο άνθρωπος η ψυχή ζώσα. Ενεφύσισε, λέει, στους μεκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος η ψυχή που ζει. Και προσέδισε ο Θεός και αρχέτουσαν των εκθείων της θαλάσσης και των πυτεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι ο Κύριος όλων αυτών. Πώς όμως μπορεί να άρχει ο άνθρωπος και να κυβερνά, πώς να τα δαμάζει? Με τη δύναμή του, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν, διότι υπάρχουν αρκετά ζώα τα οποία είναι πολύ δυνατότερα από τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν τα εξουσιάζει με τα φυσικά χαρίσματα που το έδωσε, αλλά με το πνεύμα του. Επίσης ο Θεός τον άνθρωπο τον έκανε λογικό, του χάρισε το νου για να μπορεί να γνωρίσει το Θεό και το θέλημά του και να επικοινωνεί μαζί του και να έχει συνείδηση του εαυτού του, να ελέγχει τη σκέψη του, να ελέγχει τα λόγια του και τις πράξεις του και να επιδιώκει να γνωρίσει την αλήθεια. Ο ηγημόνας νους είναι η ιδιότητα του ανθρώπου. Έχουν μυαλό και τα ζώα, αλλά είναι άλογα. Δεν έχουν νουν λογικών, δεν έχουν δυνατή το σκέπτεστε. Έχουν την αυτοσυντήρησή τους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα του σκέπτεστε. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της εν λόγω επικοινωνίας που έχει ο άνθρωπος. Ούτε έχουν οι σκέψεις τις οποίες μπορούν να λέγουν. Ούτε έχουν δυνατότητα να γνωρίσουν τον Θεό, να δοξάσουν τον Θεό. Δεν έχουν δηλαδή χάρη σε μόνο τον άνθρωπο και όχι στα άλογα ζώα, τον άνθρωπο το χάριζε το νου. Στα ζώα ο Θεός έδωσε το ένστικτο. Δεν έχουν πρόοδο το άλογα ζώα. Δεν έχουν ανακαλύψει τα άλογα ζώα. Όπως γεννήθηκαν, όπως προορίστηκαν, έτσι ζούνε. Ο άνθρωπος όμως που είναι πρικισμένος από τον Θεό με το νου έχει πρόοδον. Πρίκησε τον άνθρωπο ο Θεός με το νου, αλλά ακόμη το έδωσε και ένα άλλο πράγμα το οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Μας έδωσε την ελευθερία της βολήσεως. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν έχει μόνο νου, αλλά έχει και θέληση. Δηλαδή να έχει απόλυτη ελευθερία να αποφασίζει και να ενεργεί ο άνθρωπος όπως θέλει. Λένε όμως μερικοί άνθρωποι ότι ο άνθρωπος δεν έχει ελευθερία, αλλά είναι δέσμιος του πεπρωμένου. Το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον. Αυτό είναι φιλοσοφικό φιλοσόφημα των αρχαίων Ελλήνων. Διάβασα ότι κάποτε ο περίφημος θεολόγος και δογματολόγος ο κύριος Χρήστος Ανδρούτσος πήγε σε κάποιο συνέδριο θεολογικό στην Ευρώπη και υποστήριξε ως δογματολόγος, σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα, ότι ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με ελεύθερη βούληση και μπορεί ελεύθερα
να κάνει το καλό και το κακό. Ένας άλλος όμως καθηγητής, άλλου δόγματος, υποστήριζε ότι ήταν αμετάπτυστος και δεν πίστευε ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και μετά από το συνέδριο, λέει το περιστατικό, είναι ανέκδοτο, αλλά λέει, γράφει ακριβώς, τονίζει αυτή την αλήθεια. Πήγανε σε κάποιο ζαχαροπλαστείο να φάνε ένα γλυκό. Στο γλυκό του καθηγητού βρέθηκε μια μύγα και εκείνος θύμωσε και άρχισε να και τα βάλε με τον καρσόν. Τότε ο Ανδρούτσος του λέει, γιατί φωνάζεις, εσύ δεν φταίει το παιδί. Λέει, πώς δεν φταίει το παιδί, αφού μου έφερε γλυκό με μύγα. Εσύ δεν, λέει, δεν υποστήριξες ότι δεν έχει ελευθερία και ελεύθερη βούληση ο άνθρωπος. Επομένως ήταν πεπρωμένο και κατά ανάγκη σου έφερε τη μύγα. Και έτσι είσαι και εσύ υποχρεωμένος να φας τη μύγα. Δηλαδή, που σημαίνει, ήθελε με αυτόν τον τρόπο να το απαντήσει ότι δεν είναι έτσι όπως τα σκέπτεσαι, αλλά ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και εσύ ελεύθερα μπορείς να κάνεις την παρατήρηση και τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ελεύθερος, γι' αυτό και έχουμε στην εκκλησία μας τους τόσους πολλούς μάρτυρες. Όταν ένας άνθρωπος που ήταν ενδολάτρες τον πιάνανε και τον οδηγούσανε στο μαρτύριο και το δείχνανε τα φωνικά όργανα και τα μαρτύρια τα οποία θα υποστεί, αυτός ήταν ελεύθερος να αποφασίσει να τα υπομείνει ή να μην τα υπομείνει. Δεν τον ανάγκαζε κάποιος, αλλά ελεύθερα μπορούσε. Και λέγανε οι μάρτυρες, τι σε μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, θλίψεις ή στενοχώρια ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχηρα. Που σημαίνει όλα ελεύθερα το αποφασίζανε για την αγάπη του Χριστού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ελεύθερα επιλέγει το πώς θα ζήσει. Αυτές όλες τις θείες ιδιότητες, την αθανασία, του νου, την ελευθερία της χάρης ο Θεός στον κατ' εικόνα Θεού πλαστένταν άνθρωπο για να μπορέσει εκείνος να φτάσει στο καθομοίωση Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσει και να φτάσει στο καθομοίωση, να γίνει δηλαδή ένας μικρός Θεός. Η θέωση του ανθρώπου θα ήταν καρπός της δικής του προσπάθειας του ανθρώπου. Θα ήταν καρπός της δικής μας προσπάθειας. Θα ήταν τότε και θα είναι και σήμερα καρπός της δικής μας προσπάθειας. Αυτός είναι ο σκοπός και προορισμός των ανθρώπων. Δηλαδή ποιος είναι, για να φτάσουμε να πετύχουμε το καθομοίωσιν. Να ομοιάσουμε δηλαδή και εμείς με το Θεό στη γη, για να μπορούμε κατόπιν ως αθάνατε να ζούμε παντοτινά στην άλλη ζωή, στην Βασιλεία του Θεού, με τον Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει με κάποιον που δεν ομοιάζει. Η λαϊκή παροιμία τι λέει? Αν δεν μοιάζει, δεν συμπεθεριάζει. Αν δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ στη γη πρέπει να ταιριάζει κάποιος για να ζει μαζί, σκεφτείτε λοιπόν πάνω στη Βασιλεία των Ουρανών πώς θα μπορούμε να ζούμε με τον Θεό μαζί στη Βασιλεία του Θεού. Δική του είναι η Βασιλεία. Πώς θα ζούμε με τον Θεό μαζί και με τους άλλους ανθρώπους που αγαπάνε τον Θεό, αν εμείς δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να αγαπάμε τον Θεό, να ζούμε την προσπάθεια στο καθομοίωση. Μας ξεφεύγει όμως αυτός ο σκοπός και ζούμε στη γη ως αθάνατη θνητή της γης και μόνο αυτής. Που σημαίνει ότι ξεχνάμε σαν άνθρωποι ότι δεν πλαστήκαμε, δεν γεννηθήκαμε για τη γη. Η γη είναι το πέρασμά μας. Η γη είναι το στάδιό μας. Η γη είναι ο χώρος μας που μπορούμε να αγωνιστούμε για να έχουμε τη συνέχεια και την απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, που είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτά δεν μας τα ζητά μόνο σήμερα ο Θεός. Τα ζήτησε απαρκάς από τους πρωτοπλάστες, τον Αδάμ και την Εύα. Τους έδωσε και μας έδωσε όλα τα εφόδια. Όμως αντί να προσαρμοστεί τότε
ο Αδάμ και Εύα στο θέλημα του Θεού, αντί να προσαρμοζόμαστε εμείς σήμερα στο θέλημα του Θεού, στράφηκε τότε με το σατανά στο σατανά, και όπως και εμείς έκανε το θέλημά του, και έτσι έχασε ο άνθρωπος τη χαρά του παραδείσου, την κοινωνία του με το Θεό. Παρά τα θλιβερά αυτά αποτελέσματα, ο Θεός εξακολουθεί και επιθυμεί να ολοκληρωθεί ο σκοπός του ανθρώπου, της δημιουργίας του ανθρώπου, να πραγματοποιηθεί το καθομοίωση του ανθρώπου, να επανέλθει ο άνθρωπος στον παράδεισο για τον οποίο τον δημιούργησε ο Θεός. Τον παράδεισο τον έκανε για τον άνθρωπο ο Θεός. Γίνεται όμως το ερώτημα, μπορούμε εμείς οι χωρικοί άνθρωποι να φτάσουμε τόσο ψηλά και να γίνουμε όμοιοι με το Θεό? Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δεν λέμε να γίνει ο άνθρωπος ίσος με το Θεό, αλλά όμοιος με το Θεό. Άλλο πράγμα το ίσως με το Θεό και άλλο το όμοιος με το Θεό. Ίσως με το Θεό δεν μπορεί να υπάρχει κανείς, ούτε άγγελος ούτε ο άνθρωπος. Ο Ιωσφόρος το πίστεψε αυτό και θέλησε να γίνει ίσως με το Θεό και εξέπεσε από τις τάξεις των φωτεινών αγγέλων και έγινε σκοτεινός διάβολος. Πώς όμως μπορούμε να τον ομοιάσουμε το Θεό αφού δεν τον είδαμε? Θεός οδείς σε ώρα και πόποτε, ουδέει δίν δύναται, που σημαίνει ότι τον Θεό δεν τον είδαμε και δεν θα το δούμε ποτέ παρά μόνο στην άλλη ζωή, πρόσωπον προς πρόσωπον. Για το λόγο λοιπόν αυτό ο Θεός Πατέρας έστειλε στη γη τον Υιόν του, το μονογενή, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι Θεός και Αυτός, όμοιος με το Θεό Πατέρα κατά πάντα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Τι λέει? «Και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνουσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν το μονογενούς παραπατρός, πλήρη χάριτος και αληθείας». Έγινε ο Θεός άνθρωπος, είναι τον άνθρωπον Θεό να απεργάσεται. Δηλαδή έγινε ο Θεός άνθρωπος για να μπορεί να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Να ομοιάσουμε λοιπόν με τον Χριστό, και όταν ομοιάσουμε με τον Χριστό, τότε θα ομοιάσουμε και με τον Θεό Πατέρα. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι και ιστορικό πρόσωπο και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και δίδαξε τους ανθρώπους και θαυματούργησε, και έχουμε σήμερα εμείς μετά από 2.000 χρόνια τον Χριστό μας να μας ομιλεί καθημερινώς δια του Αγίου Ευαγγελίου, δια των Επιστολών, και επίσημη. Σήμερα εμείς έχουμε και μεγαλύτερη ακόμη χάρη και έχουμε τους πατέρες που έζησαν αυτήν την ομοιότητα με τον Θεό να μας διευκρινίζουν αυτά τα πράγματα, πώς μπορούμε δηλαδή εμείς να μοιάσουμε με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το πρότυπό μας. Χριστιανοί ονομαζόμαστε. Καθώς εκείνος περιπάτησε, πρέπει και εμείς να περιπατούμε. Αυτός είναι ο προορισμός. Έτσι θα γίνουμε παιδιά του Θεού, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Δηλαδή θα κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών και θα είμαστε συγκληρονόμοι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Χριστό. Η ομοίωση δηλαδή του ανθρώπου με τον Θεό, η θέωση όπως την ονομάζουν οι πατέρες, αρχίζει και προάγεται στην παρούσα ζωή. Από εδώ αρχίζει η θέωσή μας, από εδώ αρχίζει η ομοιωσία, το να μοιάζουμε με τον Θεό. Θα ολοκληρωθεί όμως στη μέλουσα ζωή. Τότε θα ολοκληρωθεί το καθομοίωση. Εκεί θα έχουμε την τελική μορφή της θεώσεως. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα αναστηθούν τότε και τα σώματα και θα ενωθούν με τις ψυχές, και τότε θα θεωθεί ο όλος άνθρωπος, η ψυχή και το σώμα. Τώρα εδώ στη γη προσπαθούμε να ομοιάσουμε με τον Χριστό, αλλά με την Δευτέρα Παρουσία πλέον θα φτάσουμε στην θέωση, αν εμείς το θέλουμε, ψυχείτε και σώματι. Σε τι θα ομοιάσουμε με τον Χριστό όμως? Όχι φυσικά στη δύναμη, είναι παντοδύναμος. Ούτε στη σοφία, είναι πάνσοφος. Ούτε στη σταυρική του θυσία,
γιατί ήταν η μοναδική και ανεπανάληπτη. Θα το μοιάσουμε όμως στην αρετή, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική ακυριότητα, καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξεκακία και σε άλλες αρετές. Σήμερα στο Ευαγγέλιο, ήσασταν στην Εκκλησία, το ακούσατε, είπε «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω το σταυρό και ακολουθείτε με». Που σημαίνει πρέπει να αρνηθούμε αυτά που μας χωρίζουν από τον Χριστό, να σηκώσουμε το σταυρό, αυτά που μας ενώνουν με τον Χριστό, διότι και εκείνος σήκωσε σταυρό, πρέπει και εμείς να σηκώσουμε το σταυρό της καθημερινότητάς μας και να τον ακολουθήσουμε. Και ακολουθώντας τον φτάνουμε εκεί που πήγε και εκείνος, την Βασιλεία των Ουρανών. Σε όλα αυτά να είναι πρότυπο και να τον αντιγράψουμε και θα γίνουμε σαν Αυτόν. Αυτό δεν είναι ακατόρθωτο. Ο Απόστολος Παύλος τον μιμήθηκε και μας είπε, ο Απόστολος Παύλος μας το είπε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Ήταν διώκτης ο Απόστολος Παύλος, εδίωκε την Εκκλησία, αλλά πίστευε στον Θεό, αλλά πίστευε στον Θεό των Εβραίων, των Ιουδαίων. Δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό ως αληθινό, τον Μεσσία και ως τον Υιόν του Θεού. Και το αποκαλύφθηκε ο Θεός και το είπε, «Γιατί με διώκεις, ότι είναι σκληρόν να χτυπάς τα πόδια σου πάνω στα καρφιά». Και όταν του είπε ποιος είναι, τότε εκείνος τον ακολούθησε και έγινε το σκεύος της εκλογής του Χριστού. Και έφτασε στο σημείο να γράψει ο Απόστολος αυτός που ήταν διώκτης. Εμείς δεν είμαστε διώκτης. Εμείς γεννηθήκαμε χριστιανοί και προσπαθούμε να ζούμε σαν χριστιανοί. Αυτός λοιπόν έφτασε και είπε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Δεν γνωρίσατε τον Χριστό. Πιστεύετε ότι είναι ακατόρθωτο να γίνετε σαν τον Χριστό. Γίνετε σαν και εμένα, γιατί εγώ μιμήθηκα τον Χριστό. Πολλοί το κατόρθωσαν αυτό από τους Αποστολικούς χρόνους έως τις μέρες μας. Το κατόρθωσαν με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, το πνευματικό τους, τα πνευματικά τους αγωνίσματα και τη Θεία Χάρη. Ενώθηκαν με τον Θεό μέχρι σημείο που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ζω δε ο κέτη εγώ, ζει δε εν ημίχω ο Χριστός». Ο σύγχρονος, ο απλός, ο αγράμματος, αλλά Άγιος άνθρωπος, ο Άγιος Πορφύριος, τι λέει? Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη που μας άφησε. Τον 20ο αιώνα έζησε ο Άγιος Πορφύριος, μέσα στο κέντρο της Ομόνιας έζησε, μέσα στην αμαρτία, αλλά είχε δυνατότητα αυτό το πράγμα να ακολουθεί τα ίχνη του Χριστού και να μας πει, αφού θέλετε να μοιάσετε το Θεό, ακολουθήστε το Χριστό. Τι κάνει ένας κυνηγός όταν πάει για κυνήγι και είναι χιονισμένο το τοπίο? Ιχνηλατή. Τι σημαίνει ιχνηλατή? Παίρνει τα ίχνη του ζώου και μπορεί να το βρει εκεί που βρίσκεται και μπορεί να καταλάβει που είναι το γουρούνι, το ζακάδι, ο λαγός. Ιχνηλατή. Αν λοιπόν στην φυσική ζωή μπορείς να ιχνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη των ζώων, δεν μπορείς να ιχνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη του Χριστού, ο οποίος τόσο απλά μίλησε και μιλάει μέσα από το Ευαγγέλιο, και ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε μέσα από το Ευαγγέλιο μας το εξηγούν οι Απόστολοι μέσα στις επιστολές. Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ιάκωβος, διαβάσαμε και είδαμε πόσο απλά μας μίλησε για τη γλώσσα ο Απόστολος Ιάκωβος και πόσο απλά μπορούμε και εμείς να ζήσουμε ακολουθώντας αυτά που μας λένε οι Άγιοι. Αυτό που μας ξεκαθαρίζει ο Απόστολος της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος στην πρώτη επιστολή του λέει, «Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός σου του περιπατεί». Αν θέλεις λοιπόν να μένεις με τον Χριστό, να είσαι χριστιανός,
όχι μόνο στην ταυτότητα που έσβησε και από την ταυτότητα, αλλά στη συνείδησή σου πρέπει να περιπατείς όπως περιπάτησε ο Χριστός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να μπορούμε ως άνθρωποι να το μιμηθούμε. Αυτά που σας είπα έως τώρα μπορούν να γίνουν από όλους μας και γι' αυτό είναι και ο προορισμός στη ζωή, αφού μπορούν να το πετύχουν όλοι. Είπαμε ότι τον πλούτο, είπαμε τις απολαύσεις, είπαμε τη γνώση, είπαμε τη δόξα, δεν μπορούν να την επιτύχουν όλοι, αλλά δεν μπορεί, άρα δεν είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτό που είπαμε τώρα, το να ακολουθήσουμε τον Χριστό, μπορούν να τον ακολουθούν, να το πετύχουν όλοι. Δεν κάνει διάκριση ο Χριστός, που σημαίνει και άνδρες και γυναίκες ακολουθούν τον Χριστό. Μικροί και μεγάλοι, σοφοί και αγράμματοι, πλούσιοι και φτωχοί, εργοδότης και εργαζόμενοι, καλλιτέχνης και εργάτης, βασιλείς και γεωργοί, βοσκοί, αρχιερείς και νεκροθάφτες, πατριάρχης και νεοκόροι, λευκοί και μαύροι, κίτρινοι και ερυθρόδρομοι, όλοι μπορούν να ομοιάσουν το Θεό στην αρετή. Ενώ όπως είπαμε στην αρχή, τα πλούτη, τη δόξα, τις απολαύσεις και τη γνώση δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι. Αρετή και αιωνιότητα, αυτό να το θυμόμαστε, μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να γίνει ενάρετος και μπορεί να αποκτήσει την αιωνιότητα. Αν ζούμε να ομοιάσουμε τον Χριστό, τότε είμαστε ευτυχείς. Αν όμως όχι, τότε επιλέγουμε μόνοι μας τη δυστυχία και είμαστε αξιολείπητοι. Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος να ζήσει στα στενά όρια της μικρής ζωής αυτής της επιγείου. Τι αγώνα όμως πρέπει να κάνουμε? Να ομοιάσουμε τον Χριστό, να έχουμε τον Χριστό ως πρότυπο στη ζωή μας. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

επισκοπικός λόγος, με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Το πάθος της γαστριμαργίας, αγαπητοί μου αδελφοί, ο λόγος του Οσίου Ιωάννου σήμερα. Η γαστριμαργία όπως και η λεμαργία είναι λέξεις σύνθετες από το ρήμα μαργένο που σημαίνει τρελαίνω, μάργος είναι ο τρελός. Γαστριμαργία είναι η τρέλα της γαστέρας, της κοιλιάς, του στομάχου ειδικότερα. Δηλαδή ο γαστρίμαργος θέλει να τρώει ποσότητα. Αντίθετα, λεμαργία είναι η τρέλα του λαιμού. Δηλαδή ο λέμαργος θέλει να τρώει λίγο, αλλά να είναι εκλεκτό και νόστιμο. Να επανέλθουμε στη γαστριμαργία. Τι είναι η γαστριμαργία? Είναι, λέγει ο Όσιος Ιωάννης, μια απατηλή υπόκριση της κοιλιάς. Γιατί σε καιρό που είναι η κοιλιά χορτάτη, υποκρίνεται ψεύτικα ότι έχει έλλειψη τροφής. Και όταν είναι γεμάτη και σπάει και σχίζεται σχεδόν από την πληθώρα των φαγητών, φωνάζει ότι είναι άδεια και πεινασμένη. Όσα φαγητά και αν γεύεται, και πάλι δεν τις αρκούν. Ούτε λέγει ποτέ φτάνει. Είναι η γαστριμαργία σαν μία πηγή που τρέχει και ποτίζει το αυλάκι του φάρυγγα. Και όσο τρέχει, άλλο τόσο τον ανοίγει και θέλει να τρέχει, τρώγει άτακτα και ακόρεστα. Η γαστριμαργία είναι ως αν μια φλέβα της βρύσης. Αν φράξεις τη μία φλέβα της βρύσης, εκπηδά άλλη φλέβα και με όμοιο τρόπο εκπηδούν φλέβες. Δηλαδή, δεν φράζεται ποτέ η βρύση. Έτσι συμβαίνει και με τη γαστριμαργία. Το ένα φαγητό ανοίγει την όρεξη για άλλο και ποτέ δεν αφήνει ήσυχο και ανενόχλητο τον άνθρωπο. Αλλά να ανακρίνουμε, λέγει ο Όσιος Πατήρ, και τη γαστριμαργία για να μάθουμε την αρχή της και όλα τα ακόλουθά της.

στέκομαι μέσα στους ανθρώπους είναι τα πολυπίκυλα βρώματα που θέλουν να τρώγουν κάθε ώρα με ακράτεια και να χορταίνουν σαν τα ζώα. Λοιπόν, τα πολλά και νόστιμα φαγητά που ξοδεύουμε χρήμα να τα προμηθευτούμε και χρόνο να τα ετοιμάσουμε, αυτά είναι η πόρτα από την οποία μπαίνει μέσα μας η γαστριμαργία. Στη συνέχεια, διάφορες άλλες αιτίες την καθιστούν μέσα μας αχόρταγη και ακάθαρτη δέσποινα. Να μείνουμε λίγο στη θύρα που εισάγει μέσα μας τη γαστριμαργία. Πράγματι, είναι αρρώστια της εποχής μας η πολυποικιλία των τροφών, των γλυκών, των φρούτων και γενικά των τερψιλαριγγείων. Πόσο χρήμα, πόσο σκόπος, πόση μαεστρία και πόσος χρόνος καθημερινά για να ικανοποιήσουμε τη γαστέρα. Και βέβαια, όταν βλέπει κανείς στα τραπέζια τόση ποικιλία και τόση αυθονία, όταν αντικρίζει στα φαγάδικα και στα εστιατόρια άλλα τόσα, πώς να αποφύγει τον πειρασμό να μην δοκιμάσει. Και δοκιμάζοντας τις διάφορες γεύσεις, τις επιθυμεί ξανά και ξανά και έτσι γίνεται γαστρίμαργος. Αντίθετα, αν μας παράθεταν μισοβρασμένα άλλα τα κουκιά, φασόλια, φακές, ακόμα και ζυμαρικά σκέτα ή και κρεατικά νερόβραστα, χωρίς καρικεύματα, λαχανικά ομά και απεριποίητα, πόσο θα επιθυμούσαμε να φάμε ή με ποια όρεξη και βουλιμία και απόλαυση θα τρώγαμε? Θα γεμίζαμε το στομάχι σαν να κάναμε κάποια αγκαρία μόνο και μόνο για να συντηρηθούμε. Βλέπουμε, αδελφοί μου, πόσο δίκιο έχει ο Όσιος όταν λέγει ότι η θύρα της γαστριμαργίας είναι τα πολυπίκυλα φαγητά και τα νόστιμα φαγητά. Καταλαβαίνουμε γιατί σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι είναι γαστρίμαργοι, γιατί πληθύνθηκαν οι νοστιμιές και τα είδη διατροφής. Οι αιτίες που εγκαθιστούν το πάθος της γαστριμαργίας μέσα μας και μας κυριεύει και μας δένει χειροπόδαρα είναι σύμφωνα με τον Όσιο 3. Η κακή συνήθεια, η καταφρόνια της άθλιας ψυχής και η μη ενθύμηση του θανάτου. Η 6, η συνήθεια δηλαδή, είναι η δευτέρα φύση μας, έλεγαν οι παλιοί. Λοιπόν, η φύση μας μετά την παρακοή στον Παράδεισο και τη γεύση του απαγορευμένου καρπού δέθηκε με την γαστριμαργία και έχει τόση μεγάλη και αδιάζευτη φιλία και κοιλιά με τη γαστριμαργία που διαλύεται μόνο με το θάνατο του ανθρώπου. Πράγματι, μόνο οι νεκροί δεν τρώνε, αλλά η φύση μας είναι γαστρίμαργος, ως έναν βαθμό ανεξάρτητα από τη θέλησή μας. Εμείς καλούμαστε ή να περιορίσουμε τη γαστρίμαργη φύση μας με την εγκράτεια, με την νηστεία και την καλή συνήθεια να τρώμε όσο χρειάζεται για τη συντήρησή μας ή να αυξήσουμε το πάθος της γαστριμαργίας, προσφέροντας όσο ζητάει η κοιλία. Έτσι τη συνηθίζουμε στα πολλά και ποικίλα. Στην περίπτωση αυτή, η συνήθεια να τρώμε όσα επιθυμούμε μπαίνει μέσα μας οριστικά και μας καταδυναστεύει το πάθος της γαστριμαργίας. Η κακή συνήθειά της, η συνήθεια της αχορτασίας, προστέθηκε στη γαστρίμαργη φύση και κατέστησε τον άνθρωπο χείρο. Η δεύτερη αιτία που στερεώνει μέσα μας το πάθος είναι η καταφρόνηση της ψυχής. Είναι παραδεκτό ότι οι δύο σύζυγοι, όπως σοφά τους ονομάζουν, η ψυχή και το σώμα, συντηρούν τον άνθρωπο στη ζωή. Άρα και τα δύο χρειάζονται τη φροντίδα μας και μάλιστα ισότιμη, για να μην πούμε περισσότερη φροντίδα, απαιτεί η αθάνατη ψυχή. Παρ' όλα αυτά, για εξετάστε μια μέρα τον εαυτό σας, για να διαπιστώσετε την αδικία
και καταφρόνησε

αγώνιση σε βάρος της ψυχής. Από το πρωί μέχρι το βράδυ θα καταναλώσουμε το χρόνο για να θεραπεύσουμε το σώμα. Δηλαδή, φροντίζουμε από το πρωί την καθαριότητα του σώματος, το πρωινό του, στη συνέχεια την εργασία που θα μας εξασφαλίσει και πάλι πλούσιο το γεύμα, την ξεκούρασή του το μεσημέρι, το δείπνο του και στη συνέχεια τη διασκέδαση και ικανοποίηση όλων των επιθυμιών του. Λοιπόν, τι έμεινε για την ψυχή? Πόσοι σκέφτονται μόλις ξυπνήσουν και το πρωινό της ψυχής, δηλαδή την προσευχή, το γεύμα, το δείπνο, το θείο λόγο του Ευαγγελίου, τη θεία λειτουργία, την ακολουθία που είναι οι επιθυμίες της ψυχής, την καθαρότητα της ψυχής που είναι η εξομολόγηση, η διασκέδαση της ψυχής που είναι οι ψαλμωδίες, τη χαρά της ψυχής που είναι η αρετή, η αγάπη, η ελεημοσύνη, η δικαιοσύνη και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά τα χρειάζεται καθημερινά η ψυχή, όχι μόνο την Κυριακή, για να ζήσει όπως και το σώμα δεν απολαμβάνει τη φροντίδα μας μόνο την Κυριακή. Κι όμως δεν τα σκεφτόμαστε, δεν τα βάζουμε στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να γέρνει ολότελα η πλάστιγγα προς το σώμα, να πεθαίνει η ψυχή από την πείνα, να μένει στο περιθώριο καταφρονεμένη, πεινασμένη, αφρόντιστη, νεκρή. Το σώμα πάσχει από την γαστριμαργία και η ψυχή πεθαίνει από την πείνα. Να λοιπόν που φροντίζουμε απαραίτητος το φθαρτό σώμα, αυτό που θα ζήσει πόσο τάχα, 70, 80, 90 χρόνια και καταφρονούμε μέχρι θανάτου και νεκρόσεως την αθάνατη ψυχή. Αν όμως υπολογίζαμε όσο πρέπει την ψυχή, δεν θα είχαμε το νου μας μόνο στις τροφές και ανάγκες του σώματος και επομένως δεν θα χωρούσε μέσα μας το πάθος της γαστριμαργίας. Εξάλλου οι άνθρωποι που ασχολούνται ιδιαιτέρως με την ψυχή, όπως οι ασκητές και οι Άγιοι μας, αυτοί ουδέποτε προσβλήθηκαν από το πάθος της γαστριμαργίας, αλλά και η υπεραπασχόληση με το σώμα και τη διατροφή του, καθώς και η καταφρόνηση της ψυχής μας, μας εξομοιώνει με τα άλογα ζώα, που μόνο να τρώνε ξέρουν και γι' αυτό πασχίζουν στη ζωή τους τη σύντομη. Κάποιος αβάς νηστευτής υπερβολικά πολεμήθηκε από το πάθος της γαστριμαργίας, δηλαδή ήθελε κάθε ημέρα να μασουλάει λίγα παξιμάδια, ενώ έτρωγε κάθε 2 ημέρες. Βγήκε λοιπόν έξω από το ασκητήριό του και παρεκάλεσε τον Θεό να τον διδάξει τι να κάνει. Στο δρόμο του βρίσκει ένα παιδί να βόσκει τα βόδια του και τον ρωτάει «Τι να κάνω παιδί μου που πεινάω συνεχώς?» «Φάγε αβά», είπε απλά το παιδί. «Να, τρώγω και πάλι πεινάω», είπε ο αβάς. «Φάγε και πάλι», είπε ο τσομπάνης. «Τρώγω και όμως πεινάω», αποκρίθηκε ο αβάς. «Μα βόδι είσαι αβά», είπε το παιδί. Πήρε το δίδαγμά του ασκητής από την απάντηση του παιδιού και γύρισε στον αγώνα του ωφελημένος. Πράγματι, όποιος τρώγει και πάλι τρώγει, ομοιάζει με ανόητο ζώο. Και μια τρίτη αιτία που παγιώνει τη γαστριμαργία μέσα μας είναι η λησμοσύνη του θανάτου. Είναι ο θάνατος κάτι που το αποθούμε, το ξεχνούμε ή καλύτερα δεν θέλουμε καν να το βάλουμε στο νου μας. Γι' αυτό νομίζουμε ότι θα ζήσουμε αιώνια. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για την καλοπέραση εδώ σε αυτή τη ζωή, σαν να είμαστε αιώνιοι. Αν όμως, αν είχαμε το νου μας συχνά τη σκέψη του θανάτου και πώς θα εμφανιστούμε ενώπιον του Κριτού, μόνο με την αθάνατη ψυχή και όχι αυτό το φθαρτό σώμα που καλοθρέφουμε και αγαπούμε τόσο, τότε θα κάναμε το πρώτο. Θα περιορίζαμε τις ανέσεις του σώματος σε βάρος της ψυχής και θα επιμελούμαστε την ψυχή. Πράγμα αθάνατο.
Επομένως η θύρα από την οποία εισέρχεται η γαστριμαργία στην ψυχή είναι τα πολυπίκυλα βρώματα και οι αιτίες που στερεώνουν μέσα μας. Είναι λοιπόν η κακή συνήθεια, η καταφρόνηση της ψυχής και η λησμοσύνη του θανάτου. Συνεχίζεται η ανάκριση της γαστριμαργίας. «Ποια είναι τα παιδιά σου?» ερωτά ο Όσιος. «Πρωτότοκος ιός μου είναι η πορνεία, δεύτερος είναι η σκληροκαρδία, τρίτος ιός μου είναι ο ύπνος και οι θυγατέρες μου είναι η οκνηρία, η πολυλογία, η παρησία, η εσχρολογία, η φλιαρία, η γελοτοπία, η ευτραπελία, η φιλονικία, η αμεριμνία και όλα τα ακολουθούντα αυτήν ανδράποδα». Να δούμε για λίγο τον πρωτότοκο ιό, γιατί θα ασχοληθούμε εκτενέστερα και ιδιαίτερα σε άλλο κεφάλαιο. Γιατί η γεμάτη κοιλία οδηγεί στην πορνεία? Ο δαίμον της γαστριμαργίας, λέγει ο Όσιος, αφού χορτάσει την κοιλία και πνίξει τον άνθρωπο με το κρασί σαν τον ήλο, αναχωρεί ο ανώσιος και τρέχει αμέσως στο δαίμονα της πορνείας και του αναγγέλει τα γενόμενα και μάλιστα του λέγει «Τρέξε γρήγορα, σπεύσε, θορύβησε το νου του, τάραξε την καρδιά του με τη σαρκική επιθυμία όσο είναι φορτισμένη και χορτασμένη για να την νικήσεις έτσι εύκολα και άκοπα». Έρχεται λοιπόν ο δαίμον της πορνείας και καταλαμβάνοντας το γαστρίμαργο βεβαρημένο από την πολυφαγία και σκοτισμένο το νου, τον εμπέζει και του χαμογελά με τους πορνικούς λογισμούς, τον ρυπαίνει με τις επιθυμίες και επαναστάσεις της σάρκας. Επακολουθούν οι πτώσεις, πορνείες, μοιχείες κτλ. Για όσους κοσμικούς έχουν τη δυνατότητα. Όσοι όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να πέσουν σωματικά, τους κοιμίζει και τους μολύνει, τους λερώνει με πορνικές φαντασίες. Και στις δύο περιπτώσεις έκαναν καλά τη δουλειά τους οι δαίμονες. Από τη γαστριμαργία οδήγησαν στην πορνεία. Ήδη ανέφερα ότι ο τρίτος ιός της γαστριμαργίας είναι ο άμετρος ύπνος και το αποδείξαμε. Μετά την πολυφαγία δεν έχει εργασία, δεν έχει εγρήγορση και αγρυπνία, αλλά ύπνος ατελείωτος και μαλθακότητα, και φυσικά ο γαστρίμαργος γίνεται και σκληρόκαρδος, διότι ο γαστρίμαργος μόνο την κοιλιά του σκέφτεται και καθόλου βέβαια το φτωχό, τον άρρωστο, τον γέροντα, τη γερόντισα, το ορφανό και όλους τους άλλους. Ακόμα και στους άμεσα συγγενείς του, γυναίκα και παιδιά, φέρεται σκληρά. Αν δεν του ικανοποιήσουν πλήρως τις ορέξεις του στομαχιού, τι να πούμε για τις θυγατέρες της γαστριμαργίας. Πόση φλιαρία, πόση εσχρολογία, πόσα ευτράπελα δεν λέγονται και πόσα γέλια δεν ακολουθούν μετά το καλό φαγητό. Όπως ο αιωσφόρος είναι ο άρχον των δαιμόνων, έτσι και η γαστριμαργία είναι η αρχή και η πηγή όλων των παθών και των θανάσιμων αμαρτημάτων. Αλλά ποιοι είναι οι εχθροί σου, γαστριμαργία? Τύρανε σκληρέ, ερωτά ο Όσιος Ιωάννης. Δεν υπάρχει στον κόσμο κανένα αντιφάρμακο που να με καταργεί ολότελα, παρά μόνο αν δεν υπάρχουν καθόλου τρόφιμα και αναγκαστικά ο άνθρωπος δεν τρώγει και πεθαίνει. Όμως, με πολεμάει η ενθύμηση των αμαρτημάτων, η ενθύμηση του θανάτου, η μέλουσα κρίση, η αιώνια κόλαση και βεβαίως λίγο-λίγο με πληγώνει και στο τέλος με θανατώνει η νηστεία. Η νηστεία είναι μαχαίρι που κόβει και εμποδίζει το λάριγγα από τα ειδονικά και γλυκά βρώματα. Είναι η νηστεία βοτάνη που σβήνει τη σαρκική πείρωση και την εμπαθή επιθυμία. Διώκει τους πονηρούς λογισμούς και κρατά την ψυχή ήρεμη και ασύγχυστη. Η νηστεία είναι εντολή του Θεού
και μόνο γι' αυτό έπρεπε να την τηρούμε κατά το γράμμα της Εκκλησίας. Αλλά η νηστεία είναι και θεραπευτικό φάρμακο εναντίον πολλών θανάσιμων παθών και μάλιστα της γαστριμαργίας και της πορνείας. Είναι η νηστεία και φυγαδευτήρι όλων των δαιμόνων. Γιατί σε τρέμουν οι δαίμονες, Αβά, ρώτησαν τον Όσιο Ισίδωρο τον Πυλουσιώτη. Γιατί αφού έγινα καλόγερος, δεν επέτρεψα στο λάριγκά μου καμία απόλαυση, αποκρίθηκε. Ο Αβάς Πίωρ συνήθιζε να τρώει το λίγο ψωμί περπατώντας. «Γιατί το κάνεις αυτό, Αβά», τον ρώτησαν. «Δεν έχω το φαΐ σαν έργο, αλλά σαν πάρεργο. Με το να περπατώ δεν νιώθω την απόλαυσή της τροφής», έλεγε ο Αβάς. Και πόσα άλλα μπορούσαμε να αναφέρουμε από τους μακάριους πατέρες σαν παράδειγμα, αλλά και πολλά επώνυμα παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε, για να τα σκεφτούμε σαν αντιστάθμισμα στην τάση της γαστριμαργίας. Να θυμάσαι πάντα, λέγει ο Όσιος Πατήρ, ότι αυτή η γαστριμαργία εξόρισε τον προπάτορα Αδάμ από τον Παράδεισο. Αυτή παρέσυρε τον Ισάφ σε ένα πιάτο φακί και έδωσε τα πρωτοτόκια στον Ιακώβ. Αυτή θανάτωσε τους Εβραίους στην έρημο όταν έπεσαν στα απαγορευμένα κρέατα. Αυτή ξεγύμνωσε τον Νόε και είδαν τα παιδιά του την τροπή και ασχημοσύνη του. Μέθησε ο Νόε και έπεσε γυμνός να κοιμηθεί. Αυτή η γαστριμαργία έστρεψε τους Σοδομίτες και Γομορίτες στην Ανδρομανία. Αυτή η γαστριμαργία και το μεθύσι παρέσυρε το Λότ στη μίξη των θυγατέρων του. Αυτή σκότωσε τα παιδιά του Ηλί του Ιερέως. Ήταν ευλαβέστατος ο Ηλί, αλλά είχε δύο άτακτα παιδιά που έμπαιναν στο ιερό και έτρωγαν τα κρέατα και τις προσφορές των Εβραίων πριν ακόμα προσφερθούν στο Θεό. Αυτή η σέρνη με τη βία σαν σκληρός τύραννος τον κάθε άνθρωπο στην κόλαση. Να συνειδητοποιήσουμε την καταστροφική της δύναμη και αν δεν μπορούμε να την κατανικήσουμε, να την περιορίσουμε, αδελφοί μου, τουλάχιστον. Είναι ανάγκη και επιβεβλημένο για τη σωτηρία μας. Εάν επιθυμούμε να γλιτώσουμε από όλα αυτά τα πάθη, ας περιορίσουμε τη γαστριμαργία. Θα δούμε πράγματι πολύ πνευματικό όφελος.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
4: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον αγαπητό κύριο Κανάρη Τσίγκανο, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αστροφυσικής. Κύριε Τσίγκανε, θα θέλαμε να μας πείτε λίγο περισσότερα για το τελευταίο βιβλίο, μάλλον τα δύο τελευταία βιβλία, και επικεντρωθείτε στο σημείο που θα θέλατε εσείς, όσο αφορά και το τι θα θέλατε να μας περιγράψετε και τι ακριβώς θέλατε να δώσετε μέσα από αυτά τα βιβλία.
5: Ναι, τα βιβλία αυτά ολοκληρώθησαν εν καιρό πανδημίας πέρυσι, λόγω εγκλεισμού θα έλεγα, και είχαν να κάνουν επίσης το γεγονός ότι η Διεθνής Αστρονομική Ένωση γιόρταζε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της το 1919 και με είχε ορίσει την Ελλάδα υπεύθυνο για τις εκδηλώσεις της, και ξεκίνησα να συνοψίσω ποιες είναι οι σημαντικότερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει αυτά τα 100 χρόνια στην διαστημική, την αστροφυσική και την κοσμολογία. Mm-hmm. Το πρώτο από αυτά τα βιβλία έχει τον τίτλο που πραγματικά μου αρέσει, «Ένα γαλάζιο πετράδι στο διάστημα». Είναι προφανές ποιο είναι αυτό το γαλάζιο πετράδι. Είναι ένας βράχος, ο οποίος είναι η γη μας, η οποία περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, παντέρμη, χωρίς να στηρίζεται πουθενά, και αντιμετωπίζοντας τόσους κινδύνους. Πάνω σε αυτό το βράχο βρισκόμαστε εμείς τα 7-8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια φροντίζουμε να, μερικές φορές, να σκοτωνόμαστε ο ένας με τον άλλον, με πολέμους, και να διαφωνούμε στο πώς θα προστατεύσουμε τον πλανήτη μας, ο οποίος πραγματικά περνάει μια κρίσιμη φάση σήμερα με την κλιματική αλλαγή. Η γη μας λοιπόν, που είναι και η φωτογραφία στο βιβλίο αυτό, φωτογραφήθηκε από το διαστημόπλοιο Voyager, που ήταν στην απόσταση του πλανήτη Κρόνου
4: και
5: που είναι περί τα 2 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, και φαίνεται μέσα στο μαύρο σκοτάδι του σύμπαντος σαν μια κουκίδα, έτσι, που εγώ την είδα βέβαια σαν ένα μικρό γαλάζιο πετράδι, γιατί αν πλησιάσεις κοντά, η γη μας έχει αυτό το χαρακτηριστικό μοναδικό στο πλανητικό σύστημα, που είναι γαλάζια λόγω της ατμόσφαιρας, που έχει να κάνει με το πώς το φως σκεδάζεται, με τον νόμο του Rayleigh που λέμε στη φυσική, και δίνει αυτό το γαλάζιο χρώμα στην ατμόσφαιρα και την ύπαρξη των ωκεανών κάτω από την ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν είναι ένα πραγματικά μοναχικό γαλάζιο πετράδι, το οποίο περιστρέφεται σε 365 μέρες μοναχικά, ξαναλέω, και αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους. Εάν δεν υπήρχαν κάποια πράγματα, ίσως η γη δεν θα είχε φτάσει σήμερα εδώ που έχει φτάσει, και εμείς σαν άνθρωποι, και καθημερινά υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να την αφανίσουν, και έχουν υπάρξει τέτοιοι κίνδυνοι στο παρελθόν. Για παράδειγμα, νομίζω υπάρχει σήμερα η ταινία το Jurassic Park, mm-hmm. που έχει τους δεινόσαυρους. Λοιπόν, οι δεινόσαυροι, αυτά τα τεράστια ζώα, τα οποία έφταναν το ύψος ενός εξαόρροφου κτηρίου και το μήκος τόσο μισό γήπεδο ποδοσφαίρου περίπου, και ζύγιζαν περί τους 80 τόνους περίπου, κατανάλωναν 50 κιλά τροφής κάθε μέρα, εξαφανίστηκαν απότομα πριν 66 εκατομμύρια χρόνια. Τι συνέβη και εξαφανίστηκαν? Μετά η επιστήμη βρήκε την απάντηση, και είναι η υπόθεση, όπως τη λέμε, γιατί πάντα στην επιστήμη ονομάζουμε υπόθεσεις τις προτάσεις που έχουν γίνει. Η υπόθεση του Άλβαρες, ότι πριν 66 εκατομμύρια χρόνια ένας αστεροειδής, ένας μετεωρίτης μεγέθους όσο μια μεγάλη πόλη μερικών χιλιόμετρων, 5-10 χιλιόμετρων, χτύπησε τη γη, και μάλιστα έχουμε βρει το σημείο που χτύπησε τη γη, και είναι η έρημος του Γιουκατάν στο Μεξικό, που είχα την τύχη να την έχω επισκεφτεί. Είναι η θέση που υπήρχαν οι αρχαίοι, ο πολιτισμός των αρχαίων Μάγια, θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, πριν 66 εκατομμύρια χτύπησε τη γη και δημιούργησε ένα τεράστιο κρατήρα, σκόνη στην ατμόσφαιρα, η οποία έφερε έναν βαρύ χειμώνα, έπεσε η θερμοκρασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η βλάστηση να σιγά σιγά να τίνει να εξαφανιστεί, να αλατώνεται. Αυτά τα τεράστια θηλαστικά δεν είχαν τι να φάνε, και έτσι σιγά σιγά εξαφανίστηκαν. Λέω λοιπόν τώρα, κάνω τη σκέψη, εάν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης, ο αστεροειδής, και δεν είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι, θα υπήρχε ο άνθρωπος σήμερα? Θα μπορούσαμε εμείς να συζήσουμε εδώ, έχοντας τριγύρω μας τα μεγάλα θηρία? Άρα λοιπόν,
4: είναι μια καλή ερώτηση.
5: Άρα λοιπόν, η πρόσπτωση του μετεωρίτη άνοιξε το δρόμο για να φτάσουμε στον άνθρωπο όπως είμαστε σήμερα. Άρα ήταν ένα καλό πράγμα από αυτή την έννοια.
4: Για εμάς σίγουρα.
5: Για εμάς. Σύγχρονος όμως, σήμερα κινδυνεύουμε από πρόσπτωση παρόμοιων μετεωρητών, mm-hmm. διότι αν πέσουν τέτοιοι μετεωρίτες θα εξαφανίσουν πιθανώς και τη ζωή. Και βλέπουμε κομήτες και μετεωρίτες σήμερα να έρχονται, ξέρετε, από τις παρυφές του ηλιακού μας συστήματος υπάρχει η λεγόμενη ζώνη του Κάιπερ, η οποία περιέχει εκατομμύρια υπολείμματα από το αρχικό πλανητικό νεφέλωμα που δημιούργησε το πλανητικό μας σύστημα. Λοιπόν, εκεί με τις παρέλξεις των πλανητών ξεφεύγουν κάποια αυτά τα αντικείμενα και έρχονται ως κομήτες γύρω από τον ήλιο και ξαναφεύγουν. Ένας τέτοιος κομήτης ήρθε, για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το 1994, λεγόταν Schumacher-Levy 9, εν πάση περιπτώσει, από αυτούς που τον ανακάλυψαν, και ο οποίος πέρασε κοντά στο Δία, και ο Δίας τον ρούφηξε, σε εισαγωγικά. Τον έκοψε μάλιστα μικρά κομματάκια για να το φάει. Ξέρετε, ο Δίας είχε από την αρχαία μυθολογία το συνήθειο αυτό, το είχε πάρει από τον πατέρα του να τρώει, να κανιβαλίζει, εν πάση περιπτώσει. Και έπεσαν αυτά τα κομμάτια πάνω στο Δία. Με άλλα λόγια, εάν δεν υπήρχε ο Δίας, υπήρχε πιθανότητα αυτός ο κομήτης, παραδείγματος χάρη, να χτυπήσει τη γη. Mm. Λέμε σήμερα λοιπόν ότι ο πλανήτης Δίας παίζει το ρόλο της ηλεκτρικής σκούπας μέσα στο πλανητικό σύστημα, και το καθαρίζει από τα επικίνδυνα σώματα τα οποία θα μπορούσαν να βομβαρδίσουν τη γη και ενδεχομένως να εξαφανίσουν τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, συνοψίζω λέγοντας ότι η γη μας, το γαλάζιο αυτό πετράδι που γυρνάει μέσα στο πλανητικό σύστημα, κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή από την πρόσπτωση αυτών των αντικειμένων. Βέβαια, το πρώτο μέρος αυτού που είπα είναι ότι η Θεία Πρόνοια τα έφερε έτσι τα πράγματα, ότι μερικές από αυτές τις συγκρούσεις ήταν και για καλό μας.
4: Σωστό. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Υπάρχουν δύο θέσεις. Η μία θέση είναι της επιστήμης, η οποία λέει ότι θα πρέπει να κοιτάμε από πού κινδυνεύουμε, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, από έναν ιό και ένα βακτήριο μέχρι πιθανόν και έναν αστεροειδή και να προσπαθούμε να πάρουμε τα μέτρα μας.
5: Σωστά.
4: Με αυτή τη λογική η επιστήμη έχει προσπαθήσει να προστατέψει τον άνθρωπο και γενικώς την ανθρωπότητα αρκετές φορές στην ιστορία. Ανάλογα προφανώς με τις δυνατότητές της.
5: Σωστά.
4: Ακριβώς με τη λογική που είπατε και το αστεροειδή που έπεσε, όπως πιστεύουμε, πριν 66 εκατομμύρια χρόνια και ήταν η αιτία εξαφάνισης των δεινοσαύρων και κατά πολλούς το 70 έως και 95% της ζωής στον πλανήτη, φοβούνται ότι αυτό δεν είναι ένα γεγονός που είναι σίγουρο ότι δεν θα ξαναγίνει. Οπότε καταλαβαίνουμε, όσο κοιτάμε το σύμπαν, την κοντινή μας γειτονιά, το ηλιακό μας σύστημα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πιθανό. Και μάλιστα δεν έχει την λογική όπως ο ήλιος μας που ξέρουμε ότι θα γίνει κόκκινος γίγαντας σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια.
5: Και στο τέλος λευκός νάνος.
4: Και στο τέλος λευκός νάνος, ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να μας κάψει, να μας καταστρέψει, μπορεί να μπούμε και μέσα στον ήλιο αν γίνει αρκετά μεγάλος. Τώρα τελευταία θεωρούν ότι δεν θα φτάσει εκεί. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι μια καταστροφή της γης, η οποία η επιστήμη έχει ρολόι και ξέρει ότι θα γίνει, αλλά θα γίνει, έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Όμως, μια καταστροφή από έναν μετεωρίτη, από ένα αστεροειδή, δεν ξέρουμε πόσο καιρό έχουμε. Μπορεί να έχουμε ένα δισεκατομμύριο χρόνια, μπορεί να έχουμε ένα εκατομμύριο χρόνια, μπορεί να έχουμε 1.000 χρόνια ή μπορεί να έχουμε 10 χρόνια. Αυτά τα αντικείμενα δεν είναι εύκολο να βρεθούν στον ουρανό. Έχουμε εντοπίσει μερικά εκατομμύρια στη ζώνη αστεροειδών και αρκετά κοντά μας. Αν κάποιος δει αρκετά βίντεο που δείχνουν την κίνησή τους κοντά στη Γη, θα έλεγε ότι και διαστημόπλοιο να ήταν η Γη, σχεδόν αδύνατο να τα αποφύγει. Οπότε η επιστημονική κοινότητα έχει θορυβηθεί και έχει ξεκινήσει να ξυπνάει και να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στις κυβερνήσεις και στις διάφορες διαστημικές οργανώσεις και εταιρείες, ότι πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας στο σύμπαν, να βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε, να προστατευτούμε, και πρόσφατα σηκώθηκε ένας πύραυλος ο οποίος θα έκανε πείραμα στο πόσο θα μπορούσε να αλλάξει την τροχιά ενός αντικειμένου στον ουρανό, και το σιγά σιγά γίνονται πολλές μελέτες για το αν μπορούμε να το καταστρέψουμε πυρηνικά ή όχι. Έρχεται τώρα η άλλη θέση ενός πιστού.
5: Εδώ να κάνω μια σύντομη, ναι. Να προσθέσω κάτι. Όντως, πριν πάμε στο δεύτερο ερώτημα, η NASA και η ESA έχουν αναπτύξει προγράμματα αντιμετώπισης τέτοιων κοσμικών καταστροφών.
4: Σωστά.
5: Δηλαδή, να εκτραπεί η τροχιά ενός αντικειμένου, το οποίο φαίνεται ότι έρχεται να χτυπήσει τη Γη, έτσι ώστε να περάσει ξυστά, ας πούμε, από τη Γη, χωρίς να την χτυπήσει. Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα, δεν έχω χρόνο να αναφερθώ σε αυτά, που ασχολούνται με να γίνουν κάποιες εκρήξεις, να χτυπήσουν με πυρηνικά,
4: ή να τον διαλύσουν, να τον σπρώξουν,
5: ή να το υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει, να φύγει έξω από τη. Αυτό ήθελα να προσθέσω, ότι είναι μέσα στα προγράμματα που έχουν οι διαστημικοί οργανισμοί και είναι ένα από τα καλά της επιστήμης.
4: Ένα από τα καλά της επιστήμης.
5: Σωστά.
4: Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι δεν έχουμε ασχοληθεί αρκετά με αυτό και θα έπρεπε να δοθούν πολύ περισσότερα κονδύλια. Όπως για παράδειγμα το ότι ο πύραυλος ο οποίος θα έκανε απτά πειράματα γι' αυτό έφυγε πριν λίγο καιρό. Ενώ πολλοί πιστεύαν ότι θα έπρεπε να έχει φύγει εδώ και δεκαετία.
5: Δεν το ίδιο ισχύει και με την κλιματική αλλαγή.
4: Σωστό.
5: Το ίδιο λένε για την κλιματική αλλαγή. Ότι, και εγώ θα συμφωνούσα με αυτή την άποψη, ότι έπρεπε να έχουν γίνει προσπάθειες ανάσχεσης των φαινομένων, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι εδώ.
4: Και νωρίτερα.
5: Δεν θα έρθει αύριο. Είναι εδώ.
4: Τι ζούμε.
5: Και γι' αυτό υπάρχουν και αυτοί που διαμαρτύρονται, και τώρα που γίνεται η συνάντηση στη Γλασκόβη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και τα ακραία φαινόμενα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά. Άρα και εγώ συμφωνώ ότι έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα.
4: Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε μια πορεία.
5: Ναι.
4: Φαίνεται ότι ευαισθητοποιείται και η πολιτική.
5: Και καλό να το συζητάμε για να πιέζουμε τους πολιτικούς και αυτό να εγκρίνουν διάφορα κονδύλια και προς αυτή την κατεύθυνση.
4: Ωραία. Πηγαίνοντας στη δεύτερη θέση, λοιπόν, είναι η θέση ενός πιστού, ο οποίος νιώθει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στα χέρια του Θεού. Θεωρεί ότι ο Θεός κατευθύνει με το χέρι του την ροή της ιστορίας και του κόσμου, φυσικά όχι μόνο της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά και της φυσικής ιστορίας, και όπως πιθανόν είπατε, ακόμα και ένας μετεωρίτης μπορεί να ήταν σημείο κλειδί για να εμφανιστεί ο άνθρωπος στον πλανήτη και τελικά να κατακυριεύσει τη Γη όπως λέει και στην Αγία Γραφή. Νιώθει λοιπόν μία ασφάλεια, η οποία λέει ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του και αν πρόκειται για μία τόσο μεγάλη καταστροφή, που πιθανόν να αφανίσει όλη τη ζωή από τον πλανήτη, να τελειώσει μέσα σε μερικές ώρες ή μέρες ή εβδομάδες ή έστω και μήνες την ανθρώπινη ιστορία, ότι ο Θεός δεν θα το επιτρέψει και θα πρέπει να έχουμε μία ασφάλεια, να νιώθουμε μία ασφάλεια και ότι δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό. Η θέση της επιστήμης είναι βέβαια ότι ο Θεός, καλός ή κακός, έχει επιτρέψει πανδημίες, έχει επιτρέψει σεισμούς, καταποντισμούς, λοιμούς, αφανισμούς ολόκληρων πολιτισμών, ολόκληρων ειδών ζώων και φυσικά γνωρίζουμε ότι και ο άνθρωπος έχει τον θάνατο μπροστά του, ο καθένας από εμάς. Πού θα βρίσκαμε μια χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτές τις δύο θέσεις? Πολλοί πιστοί θεωρούν ότι η επιστήμη ασχολείται με πράγματα, όπως είπαμε και πριν, του Θεού. Όπως είναι αν θα επιβιώσει το ανθρώπινο είδος ή όχι. Και ότι ο Θεός έχει το δικό του σχέδιο και δεν θα επιτρέψει κάτι να το αλλάξει ή θα μπορούσε ο ίδιος ο μετεωρίτης να είναι στο σχέδιο του Θεού, όπως για παράδειγμα πιθανόν μια Δευτέρα Παρουσία. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν ένα σημείο τριβής μεταξύ της πίστης και της επιστήμης. Οι επιστήμονες λένε πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να προστατευτούμε, πρέπει να μάθουμε γι' αυτό και να πάρουμε τα μέτρα μας. Πολλοί πιστοί λένε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Ο Θεός είναι εκεί, βλέπει, ελέγχει, προστατεύει και ας μην ασχολούμαστε με τόσο μακρινά πράγματα. Τι θα απαντούσατε και στους δύο?
5: Καταρχήν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις βουλές του υψίστου, όπως λέγεται.
4: Σωστά.
5: Από το άλλο μέρος, η επιστήμη, ξέρετε, έχει κάνει τη ζωή του ανθρώπου σήμερα και την κάνει καθημερινά πολύ ευκολότερη και από άψη της τεχνολογίας και στην υγεία. Τα κινητά τηλέφωνα που έχουμε σήμερα δεν θα είχαν αναπτυχθεί αν δεν είχε αναπτυχθεί η ραδιοαστρονομία, ας πούμε, που οδήγησαν στα κινητά τηλέφωνα. Στα θέματα της υγείας, τα εμβόλια, αλλά και η χρήση των τεχνολογιών της φυσικής, ο οξονικός τομογράφος, ο μαγνητικός τομογράφος, οι ακτινογραφίες μένουν στα νοσοκομεία, η περιοδοντίαση, όλα αυτά δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν οι πρόοδοι στην επιστήμη. Mm-hmm. Η επένδυση που γίνεται στην επιστήμη, αλλά και στο διάστημα, λέμε παραδείγματος χάρη, για κάθε ευρώ που επενδύεται, 10 ευρώ έρχονται σαν ωφέλεια
4: στην αγορά.
5: Στην αγορά. Mm-hmm. Η επιστήμη δεν είναι θεωρητικά μόνο. Κάποιοι από εμάς ασχολούμαστε θεωρητικά θέματα, κάποιοι άλλοι ασχολούμαστε με την χρήση αυτών των αποτελεσμάτων στην καθημερινή ζωή. Άρα λοιπόν πρέπει να αφήνουμε και να επιτρέπουμε στην επιστήμη να προχωράει και να προστατεύει το ανθρώπινο γένος και στα θέματα της υγείας και στα θέματα της τεχνολογίας και στα θέματα της προστασίας και από εξωτερικούς εχθρούς, όπως είναι, όπως είπαμε, να χτυπηθεί η γη μας από ένα ουράνιο σώμα, και από εσωτερικούς εχθρούς, όπως είναι στα θέματα της υγείας. Ο άνθρωπος, ο μικρόκοσμος του ανθρώπου, στο γενετικό, στο μοριακό, στο κυταρικό επίπεδο, είναι ένα άλλο σύμπαν.
4: Σωστό.
5: Και εκεί γίνονται τεράστιες πρόοδες σήμερα και, όπως είδαμε, μέσα σε ένα χρόνο ανακαλύφθηκε το εμβόλιο για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ιό, ο οποίος με την πανδημία ταλαιπωρεί όλη την ανθρωπότητα. Όπως ακριβώς έχουμε βγει στο διάστημα και αυτή τη στιγμή έχουμε βγει και έξω από το πλανητικό μας σύστημα με το Voyager που έχει φτάσει στις 150 αστρονομικές μονάδες και έχουμε ρομποτικά εξερευνήσει όλο το πλανητικό σύστημα και κάποιος δορυφόρος όπως είναι ο Τιτάνας, έχουν πάει στη Σελήνη και τα λοιπά, και όλη αυτή η πρόοδος της τεχνολογίας έχει μεταφραστεί σε καθημερινά απτά αποτελέσματα, όπως ανέφερα πριν. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ήσυχοι ότι η επιστήμη θα βοηθήσει τον άνθρωπο και σε θέματα του μικρόκοσμου, σε θέματα υγείας και σε θέματα του μακροκοσμου, και ας αφήσουμε την επιστήμη να κάνει τη δουλειά της. Από το άλλο μέρος, ο άνθρωπος πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη στον Θεό. Όπως λέει μια ευχή της Εκκλησίας που πολλές φορές με έρχεται στο μυαλό, πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόθω. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος και να αφήνει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, και να μην τον πιάνει το άγχος ότι μα θα αρρωστήσω, μα άνθρωπος είμαι, θα αρρωστήσω και θα με χτυπήσει ας πούμε ένα ουράνιο σώμα, και αυτό μπορεί να συμβεί αν το επιτρέψει ο Θεός. Επομένως, όπως έχω ξαναπεί, να μην μπλέκουμε τα δύο πράγματα. Είναι λίγο δύσκολο πολλές φορές να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, αλλά και η ηρεμία θα μας δώσει και προς τη σωστή κατεύθυνση θα επιτρέψει να κινηθεί η επιστήμη και η ανθρωπότητα.
4: Οπότε, αν κατάλαβα καλά, όπως η επιστήμη μας προστατεύει στα μικρά, θεωρείτε ότι αντίστοιχα θα μπορούσε και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μας προστατεύσει και στα μεγάλα, και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, και από εκεί πέρα ο καθένας ανάλογα με την πίστη του θα πορευτεί. Εδώ, τον τελευταίο καιρό γνωρίζουμε ότι έχει ξαναξεκινήσει το Space Race, δηλαδή αυτή ο ανταγωνισμός για το διάστημα. Και έχει μπει μέσα, εκτός από τον ανταγωνισμό κρατών, όπως τότε ήταν η Ρωσία και η Αμερική, τώρα έχει μπει η Ρωσία και η Κίνα ίσως περισσότερο.
5: Και η Ινδία και άλλες χώρες.
4: Σωστά. Και μπήκε και το ιδιωτικό κεφάλαιο, γιατί είδε πιθανόν ένα περιθώριο κέρδους. Είναι και θέμα το πόσο θα γίνει δημοφιλές. Και βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει ξανά ένας αγώνας για το διάστημα. Υπάρχουν πολύ αισιόδοξες πλευρές, οι οποίες λένε, όπως του Elon Musk, το 2050 θα έχουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους στον Άρη. Άλλοι λένε ότι θα το κάνουμε ίσως πολύ πιο εύκολο να πηγαίνουμε στον Άρη και για τουρισμό και για πειράματα, αλλά και σαν ένα δεύτερο σπίτι μας, για να έχουμε δεύτερη εναλλακτική από τη γη, που συνδέεται και με το προηγούμενο, ότι αν δεν βρούμε τρόπο να αποφύγουμε μια συνολική καταστροφή του πλανήτη από ένα ουράνιο σώμα, πιθανόν αυτό που θα σωθεί, όπως είπε και ο κύριος Νανόπουλος, θα είναι ένα μέρος της ανθρωπότητας που θα έχει μετικήσει είτε σε άλλο πλανήτη, ή σε δορυφόρο άλλου πλανήτη, είτε σε απλά διαστημόπλια. Πάλι λοιπόν μέσα στην αγωνία της επιστήμης για τη διαιώνιση του είδους, όπως λοιπόν αγωνιά και στην ιατρική και στα μικρά δικά μας θέματα, αγωνία και στα μεγάλα, υπάρχει μια εικόνα η οποία αρχίζει και φαντάζει πολύ ιστορικών αλλαγών, κοσμοϊστορικών αλλαγών, ότι πλέον δεν συζητάμε να φύγουμε από μια Ήπειρο και να μεταναστεύσουμε και να πάμε σε άλλη. Συζητάμε να φύγουμε από ένα πλανήτη και να πάμε σε έναν άλλον. Εκεί λίγο πάλι πολλοί άνθρωποι χάνουν τον προορισμό τους και τον προσανατολισμό τους, χάνουν μια ίσως προστασία του δικού τους κόσμου και κουτιού, ότι είμαστε καλά εδώ που είμαστε, είμαστε στη γη, είμαστε ασφαλείς, γιατί θα πρέπει να δίνουμε τόσα χρήματα να προσπαθούμε αυτή τη μετοίκηση σε άλλους πλανήτες, γιατί θα πρέπει να τεντώνουμε τόσο πολύ το σκηνή της επιστήμης και να φεύγουμε από το δικό μας κόσμο. Οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι αυτό είναι μια σκέψη που απλά είναι το δικό τους κουτί. Πιθανόν τις ίδιες αντιρρήσεις να είχαν κάποιοι όταν φεύγανε από τη δική τους χώρα και πόλη. Κάποιοι όταν φεύγανε από τη δική τους Ήπειρο. Όταν μεταναστεύανε λόγω καιρικών συνθήκων και τελικά όσοι μείνανε αφανιστήκανε. Λόγω ηφαιστείων, λόγω σεισμών. Δεν έχει πιθανόν καμία διαφορά, απλά τώρα αντί να αλλάξουμε χώρα, πόλη και Ήπειρο, αλλάζουμε πλανήτη και αλλάζουμε τρόπο πιθανόν ζωής. Τι θα λέγατε εσείς γι' αυτό?
5: Έτσι έγινε, Χρήστο, να θυμίσω, όταν ξεκίνησαν οι μεγάλες εξερευνήσεις νέων χωρών, με τον Κολόμβο, με τον Μαγκελάνο, με τον Κουκ, θα λέγαμε ακόμη και με τον Πιθέα από τη Μασσαλία, ο οποίος ξεκίνησε από τη Μασσαλία, βγήκε στο Γιβραλτάρ και έφτασε μέχρι τις ακτές της Αγγλίας και τη Θούλη, εν πάση περιπτώσει, για να φέρει κασίτερο και ήλεκτρον στη Μασσαλία. Και ένας άλλος στόχος του ήταν να φτάσει στην Ελλάδα από ένα άλλο δρόμο, διότι υπήρχε το στενό της Σικελίας και της Καρχιδόνας που λίστευαν τότε τα πλοία. Άρα λοιπόν και την εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, θα μπορούσε να πει κανείς τα ίδια επιχειρήματα. Γιατί δεν καθόμαστε στην Ισπανία, εμείς ίσοι όπως είμαι, γιατί να στέλνουμε τις καραβέλες, ας πούμε, να χαθούν μέσα στον ωκεανό. Όμως αυτές οι περιπέτειες οδήγησαν στην ανακάλυψη του άλλου μισού της γης, της βόρειας και της νότιας Αμερικής. Με τον ίδιο τρόπο σήμερα ζούμε μια άλλη εποχή που βγαίνουμε έξω από τον πλανήτη. Ανακαλύψαμε τον πλανήτη μας, ξέρουμε πώς είναι, μέσα σε λίγες ώρες πάμε από την Ευρώπη στην Αμερική, μπορούμε να κάνουμε το γύρο και με σκάφη του πλανήτη μας. Πολλές φορές δεν συζητιέται το ενδεχόμενο για την εξερεύνηση του Άρη που ανεφέρθη. Υπάρχουν δυσκολίες για να επικυστεί ο Άρης.
4: Φυσικά, δεν είναι καθόλου εύκολο.
5: διότι ο Άρης δεν έχει ατμόσφαιρα. Είναι το ένα εκατοστό της ατμόσφαιρας της δικής μας, αλλά το κυριότερο δεν έχει μαγνητικό πεδίο και χτυπιέται αλίπητα από τον ηλιακό άνεμο και τις ηλιακές ακτινοβολίες.
4: Και την κοσμική ακτινοβολία συνολικά.
5: Και την κοσμική ακτινοβολία. Άρα λοιπόν, όταν εγώ το να πάμε στον Άρη θα πάρει μερικούς μήνες, δεν είναι δύσκολο. Όταν φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να
4: λυθούν τρομερά προβλήματα.
5: Θα να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Πρέπει να χωθούμε μέσα, να κατασκευάσουμε ένα καταφύγιο που θα μας προστατεύει από τις ακτινοβολίες και τα μεγάλες ενέργειες ηλιακά σωματίδια
4: του ηλιακού
5: ανέμου. Το πρόβλημα του νερού είναι ένα άλλο πρόβλημα. Θα μου πείτε, εντάξει, μπορούμε και από το Βόρειο Πόλο και τον Νότο που υπάρχει πάγος να φέρνουμε το νερό. Τα τεχνικά αυτά προβλήματα θα λυθούν, αλλά υπάρχει το πρόβλημα που επαναλαμβάνω ότι δεν θα είμαστε ελεύθεροι να κινηθούμε, επειδή ο Άρης είναι μια αποτυχημένη γη. Δηλαδή, δεν εκτιμάμε επίσης που λέγαμε για τη γη μας ότι εμείς έχουμε το μαγνητικό πεδίο της γης, τη μαγνητόσφαιρα, η οποία σαν ομπρέλα μας προστατεύει από τα μεγάλες ενέργειες σωματίδια που έρχονται από τον ήλιο και τις μεγάλες ενέργειες ακτινοβολίες, όπως είναι οι περιόδες. Με ακτινοβολίες που ξέρουμε το καλοκαίρι, αν εκτεθούμε για πολλή ώρα στις περιόδες ακτινοβολίες, δημιουργούνται οι καρκίνοι του δέρματος κτλ. Έτσι θα είναι και στον Άρη. Δηλαδή θα δημιουργούνται, θα μας χτυπάνε οι περιόδες ακτινοβολίες και δεν θα μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν υπάρχουν καταρχήν τεχνικά τέτοια προβλήματα. Στο δρόμο όμως της προσπάθειας για να φτάσουμε στον Άρη, θα αναπτύξουμε μία τεχνολογία η οποία θα είναι χρήσιμη για να κάνουμε τη ζωή εδώ στη γη καλύτερο, πιο ανθρώπινη, να το πούμε έτσι απλά. Τώρα, δεν ξέρω αυτό το εγχείρημα κατά πόσο θα, πόσο σύντομα θα γίνει. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Υπάρχει το σενάριο να χρησιμοποιούμε τώρα που ξαναπηγαίνουμε στην Σελήνη. Η Σελήνη σαν ένας βατήρας, σαν ένα stepping stone, σαν ένα σημείο για να εξερευνήσουμε και το υπόλοιπο πλανητικό σύστημα. Υπάρχει όμως, ξαναλέω, μία αλήθεια στο πλανητικό μας σύστημα. Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης που είναι φιλόξενος στη ζωή. Διότι οι άλλοι πλανήτες δεν είναι. Η Αφροδίτη που είναι ένας κοντινός πλανήτης είναι σαν ένα τεράστιο θερμοκήπιο που είναι λιωμένο το σίδηρο, βρέχει θηγικό οξύ, τεράστιες πιέσεις και τα μηχανήματά μας που έχουμε στείλει τα διαστημόπλη μετά από λίγο λιώνουν και καταστρέφονται. Ο Ερμής που είναι πιο κοντά στον ήλιο πάλι είναι μέσα στο καμίνι του ήλιου, δεν υπάρχει περίπτωση. Απ' την άλλη πλευρά ο Άρης, είπαμε, είναι γυμνός, δεν μας παρέχει καμία προστασία από τις ακτινοβολίες και από τον ηλιακό άνεμο. Και οι υπόλοιποι πλανήτες, οι μακρινοί, είναι αέριοι, οι αέριοι γίγαντες, δεν έχουν επιφάνεια. Ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός, είναι ουσιαστικά, δεν μπορούμε να πάμε με ένα διαστημόπλιο να πατήσουμε εκεί. Και όσο πάμε πιο έξω, βέβαια, οι θερμοκρασίες πέφτουν. Υπάρχουν όμως κάποιοι δορυφόροι πλανητών, όπως η Ευρώπη στο Δία και ο Εγκέλαδος στον Κρόνο, στους οποίους περιέργως έχει ανακαλύφθει νερό. Και μάλιστα υπάρχουν υπόγειοι ωκεανοί στην Ευρώπη και στον Εγκέλαδο. Και εκεί υπάρχει σήμερα μία συζήτηση μέσα σε αυτούς τους υπόγειους ωκεανούς αν υπάρχουν κάποιες μορφές ζωής. Διότι αυτοί έχουν και κάποια εσωτερική πηγή θερμότητος. Ξέρετε, για να αναπτυχθεί ζωή χρειάζεται νερό, κάποια πηγή θερμότητος και πρώτες ύλες που είναι ενώσεις του αζότου, του το αμυνικό οξύ και τα λοιπά. Αυτά φαίνεται να υπάρχουν σε αυτούς τους πλανήτες περιέργως. Αλλά δεν ξέρουμε στον δρόμο τι θα ανακαλύψουμε. Μπορεί να μπορούμε να πάμε στον Άρη, αλλά μπορούμε να πάμε σε έναν από τους δορυφόρους του Δία ή του Κρόνου. Η προσπάθεια όμως κίνησης προς αυτή την κατεύθυνση προάγει την τεχνολογία.
4: Σωστά.
5: Και δεν ξέρουμε πραγματικά τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Όπως δεν ξέραμε όταν ανακαλύψαμε την Βόρεια Αμερική, ότι τι θα βρούμε εκεί. Βγαίνανε για χρυσάφι, το χρυσάφι ήταν ότι ανακαλύψαν ένα τεράστιο κόσμο.
4: Σωστό.
5: Στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική εκείνη την εποχή. Αντίστοιχα, σήμερα δεν ξέρουμε τι θα προκύψει από τις ανακαλύψεις. Οι ανακαλύψεις αυτές φέρνουν σε εμάς τεχνολογία και καλό είναι να προχωρήσουν. Τώρα, πού θα καταλήξουμε, σε ποιο πλανήτη και πότε και με ποιο τρόπο κτλ. Είναι ανοιχτό. Στην επιστήμη υπάρχει πάντα το απροσδόκητο, όπως λένε.
4: Σωστά.
5: Δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει η ανακάλυψη. Καλό όμως να αφήσουμε την επιστήμη, βέβαια να υπάρχουν και κάποιοι ηθικοί φραγμοί.
4: Ισορροπία.
5: Και σωστά. Κάποια ισορροπία.
4: Άρα λοιπόν με αυτή την αφορμή να υπάρχει ισορροπία και με την ευλογία να μας λέει η αστροφυσική και η κοσμολογία το πόσο τελικά το μόνο τόσο φιλόξενο μέρος τουλάχιστον που γνωρίζουμε στο σύμπαν είναι η γη μας.
5: Είναι η γη.
4: Και η γη είναι ένα καρυδότσουφλο στον ωκεανό του σύμπαντος. Πρέπει και να την προστατεύουμε και να την εκτιμούμε και από εκεί και πέρα να προσπαθούμε με κάθε τρόπο και να βρίσκουμε άλλους τρόπους δυνατότητας επιβίωσης και καλής επιβίωσης σε αυτόν τον πλανήτη. Θα θέλω να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα συνεχίσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Αιτίες που αυξάνουν και μαραίνουν την πίστη μας. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σίμωνος Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στον Βύρωνα.
3: Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Εμιλιανός, έλεγε ότι η πίστη του ανθρώπου αυξάνει σιγά σιγά. Όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί τα σπέρματα της πίστεώς του, τόσο η πίστη αυξάνεται και γιγαντώνεται και γίνεται δέντρο. Ο Θεός δεν μας χαρίζει ολόκληρη την πίστη, δεν μας τη δίδει δια τιμιάς. Κανένα δέντρο δεν αναπτύσσεται από την ημέρα που το σπείρουμε μέχρι την άλλη μέρα να πάρουμε καρπό. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται πότισμα, χρειάζεται σκάλισμα, χρειάζεται και κλάδευμα και χρειάζεται κατεξοχήν χρόνος για να μεγαλώσει, να ευδοκιμήσει, να αυξηθεί, να ανθοφορήσει και να καρποφορήσει. Όπως επίσης και από το άνθος μέχρι τον καρπό και εκεί χρειάζονται κάποιες μέρες, κάποιος χρόνος. Έτσι λοιπόν και η πίστη σιγά σιγά αυξάνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος την καλλιεργεί. Με αυτή τη βιωματική πίστη όρισαν οι Απόστολοι και κήρυξαν το κήρυγμα του Χριστού σε όλη την οικουμένη. Με αυτή την πίστη μπόρεσαν οι μάρτυρες να σταθούν μπροστά στα μαρτύρια. Με αυτή την πίστη μπορούμε και εμείς να σταθούμε μέσα στον αμαρτωλό κόσμο. Και έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Η αν εσύ προσέχεις τη ζωή σου και δεν αμιλείς, ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Εσύ έχει θάρρος, διότι ο Θεός είναι Αυτός που ενεργεί μέσα σας. Εάν λοιπόν Αυτός ενεργεί, εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την προαίρεση, τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή προς το καλόν». Δηλαδή, ο Θεός δίδει το κίνητρο, εμείς έχουμε την επιμέλεια, εμείς έχουμε την φροντίδα, όχι στιγμιαία, όχι περιορισμένη χρονικώς, αλλά απεριόριστη, δηλαδή διαρκώς ζωντανή την πίστη. Ένα δέντρο το οποίο νεκρωθεί δεν μπορεί να κάνει καρπούς. Έτσι και η πίστη μας όταν δεν τροφοδοτηθεί και νεκρωθεί θα έχουμε την αίσθηση της απογοητεύσεως. Η πίστη είναι, είπαμε, σαν τη φωτιά. Όταν την ανάβεις καπνίζεσαι, δυσκολεύεσαι, αλλά όταν ανάψει η φωτιά τότε φωτίζει, ζεσταίνει και κάνει το περιβάλλον του σπιτιού ευχάριστο. Πρέπει όμως συνεχώς να τροφοδοτείς τη φωτιά, διότι διαφορετικά θα σβήσει, θα παγώσει, θα βερθεί το σκοτάδι και θα κρυώσει ο χώρος. Έτσι λοιπόν σήμερα οι περισσότεροι μας ζούμε μια υποτονική πίστη με την θέλησή μας και έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα μια χλιαρότητα και μια μετριότητα στη ζωή μας, διότι ακριβώς η πίστη μας είναι υποτονική. Και είπαμε ότι η πίστη αυξάνει στη ζωή μας πρώτον με τη μελέτη του νόμου του Θεού, τον οποίον σαν παιδιά το μαθαίνουμε στο σπίτι, σαν μεγάλοι όμως μελετάμε τον νόμο του Θεού, μελετάμε τους βίους των Αγίων και έτσι μπορούμε να έχουμε το θέλημα του Θεού εκπεφρασμένο μέσα από τις Αγίες Γραφές και εφαρμοσμένο μέσα στη ζωή των Αγίων μας.

της πίστης μας. Επίσης, η πίστη αυξάνει με τη συνέπεια στη μυστηριακή ζωή. Δεν μπορούμε δηλαδή να λεγόμαστε χριστιανοί και να είμαστε ασυνεπείς ως προς τα καθήκοντα της καθημερινότητος ενός χριστιανού. Και τελευταίο, η πίστη αυξάνει δια της προσευχής και δια της θείας λατρείας. Όταν κανείς προσεύχεται και λατρεύει το Θεό, εκεί χωρίς να καταλαβαίνει γίνεται η αποκάλυψη της πίστεως του Θεού. Έτσι οι σύγχρονοι μας Άγιοι, αν και αγράμματοι παντελώς, οι περισσότεροι ήταν μόλις απόφοιτοι του Δημοτικού, ήταν όμως τόσο δυνατοί στο θέμα της πίστεως και τόσο φωτισμένοι από το Θεό, που όλους τους ανθρώπους που πήγαιναν κοντά τους μπορούσαν και τους βοηθούσαν και οι ίδιοι προκόβανε και μπορούσαν να παρηγορηθούν και να αυξηθεί η πίστη τους. Είπαμε, το γεροντικό έχει ένα παράδειγμα που ένας αρχάριος μοναχός πήγε και εξομολογήθηκε σε κάποιο γέροντα και το είπε, τον έκανε την ερώτηση, γιατί αβά μου πέφτω τόσο συχνά σε αμέλεια. Αυτό είναι το ερώτημα που το κάνουμε όλοι μας. Γιατί πέφτουμε σε αμέλεια στα πνευματικά? Σου λείπει η πίστη σου που θα σε έκανε να βλέπεις πάντα τον Θεό. Γι' αυτό μπορείς να είσαι αμέριμνος και να μιλείς τη σωτηρία σου, του είπε ο γέροντας. Όταν ένας άνθρωπος έχει πρώτο οφθαλμό του τον Θεό, είναι φυσικό να μην έχει ευκολία να αμαρτάνει. Έτσι λοιπόν, όταν ξεχνούμε ότι ανήκουμε στο Θεό, ότι είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό, τότε ξεχνάμε και το Θεό. Και σήμερα, για να συνεχίσουμε, τα αίτια τα οποία μαραίνουν την πίστη μας. Ό,τι αυξάνει και έχει τη δυνατότητα να σταματήσει να αυξάνει όπως πρώτα, αλλά ίσως και σταματήσει τελείως να αυξάνει και κάποτε να χαθεί. Η πίστη όσο τροφοδοτείται αυξάνει, όταν σταματήσει νεκρώνεται. Η πίστη είναι αρετή μεγάλη και μάλιστα τόσο μεγάλη και είναι η προϋπόθεση όλων των άλλων αρετών. Δεν μπορεί κανείς να είναι ενάρετος αν δεν πιστεύει ότι αυτό αρέσει στο Θεό, ότι ο αρετή τον κάνει τον άνθρωπο πιο κοινωνικό, πιο θεοπρηπή, πιο ευάριστο ενώπιον του Θεού. Όσο αυξάνει η πίστη, τόσο πολλαπλασιάζονται οι αρετές. Αλλά αν σταματήσει, τότε μειώνεται ο αγώνας και για τις άλλες αρετές. Όταν δηλαδή σταματήσω να τροφοδοτώ την πίστη μου, τότε αρχίζω να έχω την αμέλεια. Τότε αρχίζω να πέφτω σε μαρασμό, τότε αρχίζω να μένω αδιάφορος σε αυτά που θέλει ο Θεός και ίσως κάποτε σταματήσω. Όλοι μας έχουμε τέτοιες εμπειρίες, γιατί ξεκινάμε με έναν ενθουσιασμό και ξαφνικά αρχίζουμε να γινόμαστε υποτονικοί. Γιατί ξέρουμε, βλέπουμε ότι η πίστη θέλει συνέπεια και ως εκ τούτου αυτή η συνέπεια μας κουράζει και προκειμένου να κουραζόμαστε αφήνουμε τον αγώνα μας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε μαζί μερικά αίτια που μειώνουν την πίστη. Διάβασα ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Αγίου Νικολάου το Βιλεμίροβιτς. Είναι ένας Σέρβος ιερομόναχος, εν συνεχεία επίσκοπος της Ζίτσας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το σερβικό λαό. Έζησε τον αιώνα μας, τον 20ο αιώνα, εκοιμήθη το 1956. Η ζωή του ήταν μια μαρτυρική, δηλαδή μαρτυρούσε Χριστό με την ζωή του και μαρτύρησε για τον Χριστό. Γι' αυτή έφτασε μέχρι τον Ταχάο της Γερμανίας ως Ορθόδοξος Ιεράρχης. Όλα αυτά δεν έγκαψαν, δεν τον λύγησαν, ούτε δηλίασε, αφού ήταν ακλόνητα δοσμένος στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή η πίστη το έδωσε αυτή τη δυνατότητα να είναι ακλόνητος μπροστά στις δυσκολίες. Αυτός αναφέρει 7 αιτίες που μαραίνουν την πίστη, την οποία χαρακτηρίζει
ως ένα ευγενέστατο

0: το άνθος, το οποίο φυτρώνει μέσα στα αγκάθια και προσπαθεί να επιζήσει και αναπτυχθεί γυρεύοντας το ζωογόνο ήλιο. Γράφει ο ίδιος, γιατί ήταν και λογοτέχνης και ποιητής και πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. Η πίστη, αδελφοί μου, τι άλλο είναι από μια ευγενική σκέψη που αφυπνίζει τις ευγενικές και ανώτερες κινήσεις της καρδιάς του ανθρώπου. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν και ευγενικές και αισχρές κινήσεις. Δηλαδή η πίστη ζωογονεί αυτές τις ευγενικές, αφυπνίζει τις ευγενικές σκέψεις και έτσι ο άνθρωπος σκεπτόμενος τον Θεό προχωράει στην πίστη και συνεχίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει σκέψη πιο ευγενική από εκείνη που ασχολείται με το Θεό. Πράγματι, ένας άνθρωπος ευγενής δεν μπορεί να μην ασχολείται με τον Θεό. Ούτε και συνέστημα πιο ευγενές από εκείνο που έχει ο άνθρωπος όταν σκέφτεται τον Θεό. Όταν ήταν, είπαμε, σκέφτεται κανείς τον Θεό, όταν έχει τον Θεό πρώτον οφθαλμό του, δεν μπορεί να μην καλλιεργεί τα αισθήματα, τα ευγενικά της καρδιάς του. Και όσο πιο πολύ ευγενής είναι μια σκέψη, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αγώνας της εναντίον της τραχιάς και μη ευγενικής σκέψης. Δηλαδή, ο άνθρωπος εκ νεότητος ρέπει προς το κακό, εκ νεότητος μαθαίνει το κακό, εκ της νεότητος σκέπτεται πονηρά. Όταν λοιπόν για να σκεφτεί αγαθά, για να σκεφτεί ευγενικά, πρέπει να προσπαθήσει. Γι' αυτό και ακριβώς χρειάζεται αγώνας εναντίον των μη ευγενικών σκέψεων. Όταν η πίστη κατορθώσει να κυριαρχήσει πάνω σε όλα αυτά που τη σφίγγουν και τη μνήγουν, όπως τα ζυζάνια, το τρυφερό λουλούδι, τότε γίνεται οδηγός και παρηγοριά όλης της ζωής μας. Όταν ένα λουλούδι ξεπεράσει τις δυσκολίες και περάσει τα αγκάθια και εμφανιστεί πάνω από αυτά, κλέβει την ομορφιά και τα μάτια όλων των ανθρώπων που το βλέπει και το άδρομά του ευωδιάζει και έτσι ο άνθρωπος δεν προσέχει τα αγκάθια μέσα από το οποίο φύτρωσε το λουλούδι, αλλά προσέχει το λουλούδι γιατί αυτό είναι αυτό που το κλέβει τον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς μέσα στη ζωή του ανθρώπου, όταν η πίστη ανθίσει, τότε ο άνθρωπος γίνεται γνώστης αυτής της πίστης και μπορεί να προχωρήσει. Σαν πρώτη αιτία που μαραίνεται και εξασθενεί η πίστη μας, ο Άγιος βλέπει την εξοικείωσή μας με τον κόσμο αυτό και με τη ζωή μας. Εξοικειωνόμεθα, συνηθίζουμε δηλαδή την ζωή. Συνήθισαμε τόσο πολύ τον τρόπο της ζωής που δεν μας κάνουν εντύπωση. Συνηθίσαμε το τυπικό χριστιανικό τρόπο ζωής και δεν ανησυχούμε που δεν μας ενθουσιάζει η πίστη μας. Δηλαδή συνηθίσαμε να πάμε στην εκκλησία, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να κάνουμε μια τυπική προσευχή και αρκούμεθα σε αυτά. Αυτά όμως δεν είναι πίστη, γιατί δεν λείπει η προσπάθεια. Και να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Πάει κάποιος στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά. Ενθουσιάζεται. Όλα τα βλέπει διαφορετικά. Όλα τον κάνουν εντύπωση. Παίρνει τις αποφάσεις. Εξομολογείται. Ενθουσιάζεται. Αποφασίζει να αλλάξει ζωή. Αποφασίζει να πλησιάσει τον Θεό. Πράγματι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πήγε πρώτη φορά στον Όρος με καλή διάθεση και να μην έχει πάθει αυτό. Όταν αυτός ο άνθρωπος ξαναπάει στο Όρος και ξαναπάει στο Όρος, τότε αρχίζει να εξοικειώνεται με αυτό το πράγμα. Αρχίζει να εκλογικεύει μερικά πράγματα. Αρχίζει να βλέπει αυτά που θαύμαζε να τα κάνει πεζά. Και ίσως και να φτάσει να σκανδαλιστεί. Και έτσι ζημιώνει τον αυρό του, μένοντας μακριά από τα ουσιαστικά βιώματα της πίστης. Αν δεν προσέξουμε λοιπόν, εξοικειωνόμαστε και χάνουμε τον πρώτο ενθουσιασμό και αρχίζουμε να εκλογικεύουμε, όπως είπαμε, τα πράγματα. Αν όμως προσέξουμε και εμβαθύνουμε, τότε θα αυξηθούν όλα μέσα μας. Αν δηλαδή και την άλλη φορά που πάει και την άλλη και κάθε φορά που πάει είναι σαν να πήγε πρώτη φορά, τότε καταλαβαίνετε ότι θα βλέπει μόνο θαυμαστά πράγματα και μόνο πράγματα τα οποία θα ενισχύουν την πίστη του. Ένα δεύτερο παράδειγμα, πολύ απλό και αυτό. Ανεβαίνει κάποιος σε ένα ψηλό βουνό, ας πούμε στον Όλυμπο. Όλα είναι πρωτόγνωρα και θαυμαστά. Αν όμως μείνει εκεί ως δασοφύλακας, τότε θα βαρεθεί και ίσως και αγανακτήσει για τις δύσκολες συνθήκες που θα συναντήσει. Αν όμως συνεχίσει να ασχολείται με τα θαυμαστά μυστικά του Ολύμπου, αυτός ο θαυμασμός του θα μείνει. Όπου μπαίνει η πλήξη, εκεί αναχωρεί η πίστη στο Θεό. Όταν δηλαδή βαριέμαστε, αυτό σημαίνει πλήξη, τότε δεν μπορούμε να έχουμε την αίσθηση ότι πιστεύουμε στο Θεό. Ένα τρίτο παράδειγμα, ο γάμος είναι μυστήριο ωμέγα, είναι προϋπόθεση αγιασμού. Όταν όμως ξεχαστεί ο σκοπός του γάμου, όταν λείψει η πίστη ότι είναι, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, ο αγιασμός, όταν βγει ο Θεός, τότε αρχίζουν τα προβλήματα της απιστίας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος μέσα στον γάμο να εξοικειωθεί. Αν εξοικειωθεί, καταλαβαίνετε, χαλαρώνα τα πράγματα και ο γάμος από κάτι το ευχάριστο γίνεται κάτι το μαρτυρικό, από κάτι το οποίο μπορεί τον άνθρωπο να τον οδηγεί καθημερινό στο Θεό, γίνεται κάτι το οποίο ο άνθρωπος αγανακτεί. Άρα λοιπόν πρέπει και μέσα σε αυτό, όπως το όρος πρέπει να ανακαλύπτεις πάντα καινούργια πράγματα, όπως το βουνό πρέπει να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα, έτσι και μέσα στο γάμο πρέπει να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Ο Άγιος περιγράφει μια πολύ ωραία εικόνα για την εξοικείωση, για να δείξει τι σημαίνει εξοικείωση. Μοιάζουν οι άνθρωποι που συνηθίζουν αυτή τη ζωή με ανθρώπους απλοϊκούς, άξιστους, χωρίς τρόπους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι προσκεκλημένοι του βασιλιά και κάθονται μαζί τους στο τραπέζι. Καταλαβαίνετε, όταν ένας απλοϊκός άνθρωπος τον καλέσουν σε ένα τραπέζι, πώς νιώθει. Πώς νιώθει εκείνη την κατάσταση. Εννοείται πως δεν είναι ένα κοινό τραπέζι, αλλά ένα τραπέζι με όλη τη βασιλική μεγαλοπρέπεια. Σήμερα δεν υπάρχουν βασιλιάδες, είναι λίγοι οι βασιλιάδες που υπάρχουν, αλλά για μας είναι η βασιλεία των ουρανών και δεν είναι λέξη η οποία πέφτει σε αχριστία μέσα στην εκκλησία, αλλά παραμένει κάτι το οποίο είναι η βασιλεία των ουρανών. Κάθονται λοιπόν και αρχίζουν να τρώνε και να πίνουν ανέμελα αυτοί οι άνθρωποι. Από τα ωραία φαγητά και τα ποτά θολώνει ο μυαλό τους. Έτσι χάνουν την παρουσία του βασιλιά και τη βασιλική μεγαλοπρέπεια και αρχίζουν να αρπάζουν τα φαγητά και να μαλώνουν μεταξύ τους και να ανακατώνουν τα φαγητά. Δηλαδή χάνουν την τροπή, εξοικειώνονται με το περιβάλλον και αρχίζουν να ζουν τις συνήθειές τους, να τρώνε με τα χέρια, να ανακατώνουν τα φαγητά. Να σπρώχνονται, να φωνάζουν πως είναι δικό τους τραπέζι και πως τους ανήκει η πρώτη θέση. Στο τέλος κουράστηκαν και άρχισαν να χασμουριέται. Η φιλοξενία αρχίζει να γίνεται βαρετή. Παραπονιούνται, γκρινιάζουν. Στο τέλος όλα άλλαξαν και από βασιλικό τραπέζι έγινε άνδρο ληστών. Έχασε το βασιλικό χαρακτήρα. Όμως ο βασιλιάς συνεχίζει να στέκεται στη θέση του. Δεν παρασύρεται από τους ανθρώπους. Τα παρατηρεί όλα και συνεχίζει να δίνει εντολή να βάζουν συνεχώς καινούργια πράγματα στο τραπέζι. Μια ευλαβική ψυχή νιώθει την παρουσία του βασιλιά και ντρέπεται για τη συμπεριφορά των απλοϊκών ανθρώπων. Η ευλαβική ψυχή του κόσμου, τον κόσμο αυτό τον νιώθει πάντα σαν το πιο φοβερό ιερό ναό. Και όσο περισσότερο μέσα στο ναό είναι ο άνθρωπος, ο ναός, όχι μόνο δεν χάνει από την αξία του, δεν υποβαθμίζεται, αλλά αντίθετα μεγεθύνεται και το ασυνήθιστο και φοβερό μεγαλείο του. Που σημαίνει όταν κανείς σε μια βιωτική, σε ένα βιωτικό τραπέζι από μεγαλοπρέπεια το καταστήσει κάτι κοινό, κάπως έτσι παθαίνουμε και με την πίστη. Λέει ο βασιλιάς όμως είναι αυτός ο οποίος συνεχώς μένει και τροφοδοτεί. Άρα στη ζωή μας βασιλιάς είναι ο Χριστός, ο οποίος παρά τη δική μας εξοικείωση και περιφρόνηση και τις αταξίες της ζωής μας δεν σταματάει να μας δίδει τα χαρίσματα. Εδώ πρέπει να νιώθουμε αυτή την αυλαβικότητα και να νιώθουμε το μεγαλείο της παρουσίας το βασιλιά και να νιώθουμε πάντοτε ότι αφού έχουμε ένα τέτοιο δωροδότη βασιλιά Χριστό, πρέπει και εμείς να είμαστε πάντοτε να ανακαλύπτουμε τα καινούργια πράγματα και έτσι ποτέ δεν θα βαρυθούμε. Στο γεροντικό αναφέρεται πως κάποιος νέος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα, πώς θα μπορέσω σε όλη μου τη ζωή να είναι η μοναχική μου πολιτεία ευάρεστη στο Θεό? Γιατί και στο μοναχισμό αυτός ο πειρασμός της εξοικειώσεως υπάρχει, γιατί γίνεται όπως και η αισθητική σας ζωή μια ρουτίνα η ζωή. Και εκείνος το απήντησε: να θυμάσαι την πρώτη μέρα που πήγες στο μοναστήρι και να έχεις τα ίδια με τότε αισθήματα. Δηλαδή φόβου Θεού, ταπεινό φρόνημα, υπακοή, θυσία, ντροπή και προθυμία. Όταν ένας πάει στο μοναστήρι, πράγματι νιώθει αυτά τα πράγματα. Αν αυτά τα σκέπτεται πάντοτε και νιώθει έτσι, τότε θα έχει πάντοτε την καλλιέργεια του εαυτού του. Έτσι και σε εσάς, για να είσαστε ευτυχείς, να θυμάστε την ημέρα του γάμου και να θέλετε να ζείτε αυτά που ζήσατε εκείνη τη μέρα, εις το διενικές. Όχι να τα εξοικειωθείτε. Να θυμάστε τη χαρά, να θυμάστε τη θυσία, να θυμάστε την προσφορά, να θυμάστε πολλά πράγματα. Όπως ο μοναχός είχε το φόβο του Θεού, είχε ταπεινό φρόνημα, είχε υπακοή, είχε θυσία, είχε την τροπή γιατί ντρεπότανε και είχε την προθυμία. Αυτά τα αισθήματα είναι και στη δική σας ζωή μέσα στο γάμο. Άρα λοιπόν η πίστη μας πρέπει να έχει καθημερινώς προϋποθέσεις αναπτύξεως. Ο άνθρωπος ο σκεπτόμενος την πίστη του μέσα στην καθημερινότητά του και την διατηρεί και εισπράττει τα αποτελέσματα που είναι η αρετή και ευτυχία. Μόνο ο άνθρωπος που είναι πιστός μπορεί να ζήσει αυτά τα πράγματα, να ζήσει δηλαδή την αύξηση της αρετής, να ζήσει και την ευτυχία. Άνθρωπος με αυξημένη πίστη είναι πάντα χαρούμενος και ό,τι και αν του συμβεί. Λέει το ψαλμός, ο ψαλτήρι, «Επίρριψον επί Κύριον τη μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ου δώσει στον αιώνα σ' άλλον το δικαίο. Ρίξε τη φροντίδα σου, τη μέρημνά σου στο Θεό και αυτός θα είναι πάντοτε κοντά σου. Δεν θα δώσει στον αιώνα σ' άλλον το δικαίο. Δεν θα επιτρέψει ο δίκαιος να σαλευθεί πάνω από τις δυνάμεις του». Δεύτερη αιτία που μαραίνει η πίστη μας είναι ο υπερκορισμός του πνεύματος. Από πλήθους γνώσεων, από τις οποίες όμως αποουσιάζει η μοναδική γνώση που υπερβαίνει όλες τις άλλες γνώσεις και τους δίνει το πραγματικό τους νόημα, τη γνώση του Θεού. Γεμίζει ο άνθρωπος σήμερα γνώσεις και πληροφορίες. Ό,τι μαθαίνουμε αναφέρονται στα έργα του Θεού. Είναι γεγονός. Όλες οι επιστήμες σε αυτό βοηθάνε. Στο σπίτι του Θεού, στην επίπλωσή του. Είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας το πλήθος των γνώσεων ξεπερνάει κάθε άλλη εποχή. Το κεφάλι μας το μετατρέπουμε σε μια τεράστια αποθήκη όπου στροβιλίζονται, στεβάζονται το πλήθος των γνώσεων σε όλα τα θέματα. Θέλετε φυσική, θέλετε χημεία, θέλετε μαθηματικά, θέλετε αστρονομία, τεχνολογία, κοινωνολογία, τεχνικά επαγγέλματα μαγειρικής. Δηλαδή υπάρχουν σήμερα μυαλά που είναι μια ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια. Σε αυτά όμως τα έτσι γεμάτα μυαλά δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Στις παλιότερες εποχές οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί και ως απλοί χωρούσαν τον απλό Θεό. Ο Θεός είναι απλός, δεν είναι σύνθετος. Ο άνθρωπος πλάστηκε απλός από το Θεό, έγινε σύνθετος με τις γνώσεις τις πολλές. Όσο δηλαδή πιο πολύ απλοποιούμε τη ζωή μας, τόσο πιο πολύ γνωρίζουμε το Θεό. Οι γνώσεις αυτού του Θεού είναι μια αισθητή και ξεχωριστή, έχει μια ξεχωριστή και αισθητή θέση μέσα στη ζωή τους. Αγράμματη αλλά γεμάτη από Θεό και τα χαρίσματα του Θεού. Δόξα τω Θεώ όμως, και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που ο Θεός έχει κεντρική θέση στη ζωή τους. Ο Άγιος που έγραψε αυτές τις αιτίες της πίστης είναι κατεξοχήν Άγιος των γραμμάτων, σοφός άνθρωπος όλων των επιστημών, αλλά δεν έλειψε ο Θεός, και όπως μπορούσε να μιλήσει για τα άλλα, μπορούσε να μιλήσει για τη βιωμένη πίστη, γιατί αυτός ζούσε. Και καταλαβαίνετε, όσο κανείς ζει μπορεί και να μιλήσει και να γράψει καλύτερα. Έτσι διακριτικά βοηθούν και τους εαυτούς τους και τους άλλους. Η γνώση που συνδυάζει ταπεινό φρόνημα γίνεται ανθρωπιστική, με κέντρο το άνθρωπο, και όχι το επίγειον μόνο, αλλά και το διαχρονικός αιώνιον. Δηλαδή, άνθρωπος της αρετής ασχολείται και με τον πνευματικό, με την ανθρωπιστική, τον άνθρωπο ως κέντρο της ζωής. Συναφής με την αύξηση της γνώσης και της πληροφορίας, η τρίτη αιτία που μειώνει και μαραίνει την πίστη είναι ο αυτοθαυμασμός. Θαυμάζουμε αυτό που κάνουμε, θεοποιούμε τον εαυτό μας και πιστεύουμε σε Αυτόν και ότι δεν μας χρειάζεται ο Θεός. Ο άνθρωπος αυτοθαυμάζεται, θεοποιείται. Παρατηρούμε δηλαδή τις μεγάλες πόλεις που έφτιαξε και φτιάχνει σήμερα ο άνθρωπος και τις θαυμάζουμε, και τα έργα του Θεού δεν τα βλέπουμε. Οι ουρανοξύστης μας εμποδίζουν να δούμε τη συμπαντική οικία του Θεού. Πράγματι, ο άνθρωπος μέσα σε μια πόλη γεμάτη πολυκατοικίες και ουρανοξύστης δεν μπορεί να δει τον ουρανό, δεν μπορεί να δει τον Θεό, δεν μπορεί να αισθανθεί τον Θεό. Αισθάνεται την παντοδυναμία του ανθρώπου. Γινόμαστε έτσι άδικοι, διότι εκτιμούμε τα έργα περισσότερο από τον εργάτη. Παρατηρούμε ένα μεγαλοπρεπή ναό και περιφρονούμε τον άνθρωπο που έκτισε τον ναό. Λες και ο ναός αξίζει περισσότερο από τον άνθρωπο που έκανε τον ναό. Τι ωφελίζει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή αυτού? Που σημαίνει, όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει, έλεγε ο γέροντάς μας, ένα μοναστήρι. Το μοναστήρι μπορεί να καεί και να ξαναγίνει. Μια ψυχή όμως ανθρώπου, αν χαθεί, χάνεται διαπαντός, χάνεται αιωνίως. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγαλύτερη αξία η ζωή ενός ανθρώπου, η ψυχή ενός ανθρώπου. Βλέπουμε την φύση και τη θαυμάζουμε και λησμονούμε τον Δημιουργό. Όποιος όμως έχει πραγματική πίστη, αληθινή πίστη, ανάγεται από τα δημιουργήματα εις των δημιουργών, από το έργο στον καλλιτέχνη. Η πίστη πρέπει να αντέχει, να ομολογεί και να μαρτυρεί τις αλήθειες. Όταν η πίστη ατονεί και πεθαίνει, τότε ο άνθρωπος ζει μια τραγωδία. Η τέταρτη αιτία, ας την πούμε έτσι, είναι ευμάρεια. Όταν κάποιος είναι ευλαβής και δυνατός, μπορεί να έχει το Θεό στη ζωή του, έστω και αν ευτυχεί και αν έχει άνεση. Θεωρεί το Θεό ως δωροδότη και τον εαυτό του διαχειριστή των δώρων του Θεού. Όταν νιώθεις ότι ό,τι έχεις σου το έδωσε ο Θεός, τότε δεν ατονεί η πίστη σου. Είσαι ευγνώμων απέναντι στο Θεό και κάνεις ό,τι κάνεις για τη δόξα του Θεού. Ένας όμως άσχετος και ασεβής θειοποιεί τον πλούτο, την άνηση και την ευμάρεια και αισθάνεται μακάριος. Προσκυνά αυτά που δεν το χρειάζεται ο Θεός. Όλοι εμείς οι άνθρωποι, όταν δυστυχούμε, ξέρουμε να καταφεύγουμε στο Θεό και για να γινόμαστε ευλαβείς. Ο πόνος, η δυσκολία κάνουν τον άνθρωπο να προσφεύγει στο Θεό. Τότε ο άνθρωπος νιώθει το μεγαλείο του Θεού και τη μικρότητα τη δική του. Νιώθει την αδυναμία, αλλά νιώθει και την αγάπη του Θεού. Και η λαϊκή πορεία, παροιμία, κοτσί στραβή στον Άγιο Παντελήμωνα, αυτό ακριβώς δείχνει. Ο άνθρωπος, ο περιφρονημένος, ο άνθρωπος ο οποίος δεν του σκέφτεται κάποιος, ο Θεός δεν τον απορρίπτει. Τον δέχεται, τον βοηθάει, τον εξυψώνει. Όταν όμως ευτυχούμε, τα ξεχνάμε όλα. Μπορεί και μια καλή και ευλαβική ψυχή μπροστά στον πλούτο να ξεχάσει το Θεό, να παρασυρθεί από αυτό και να φτάσει σε σημείο που είτε οι δικοί του άνθρωποι να μην τον αναγνωρίζουν. Αναφέρεται στον Βεργετινό μια περίπτωση ενός μοναχού, ενός λαϊκού ανθρώπου, ο οποίος ζούσε και ήταν λατόμος, δηλαδή έβγαζε πέτρες, μάρμαρα. Αυτός ο άνθρωπος ζούσε με το μεροκάματό του. Πήγαινε στην πόλη και όταν κατέβαιναν οι ασκητές, τους περίμενε, τους έπαιρνε στο σπίτι, τους φρόντιζε, τους κοίμιζε και την άλλη μέρα φεύγανε και γυρίζαν στη σκήτη. Ένας από τους ασκητάς, όταν είδε αυτή την καλοσύνη του ανθρώπου, σκέφτηκε και είπε, αν αυτός ο φτωχός άνθρωπος κάνει τόσα καλά, πώς θα μπορούσε να κάνει αν είναι πλούσιος. Και παρεκάλεσε το Θεό να γίνει πλούσιος, να τον κάνει πιο πλούσιο. Ο Θεός τον άκουσε και το είπε όμως, εγγυάσαι εσύ για την ψυχή του, και έβαλε τον εαυτό του εγγύηση. Πράγματι, εκεί που έσκαβε τις πέτρες βρήκε χρήματα. Τα πήρε, τα έκρυψε, τα πήρε, τα φόρτωσε, κατέβηκε στο λιμάνι, έφυγε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, αγόρασε αξιώματα, αγόρασε βίλες, αγόρασε και ζούσε κοντά στο Πατριαρχείο, κοντά στον Αυτοκράτορα. Όλα αυτά ξέχασε το τι έκανε. Ο ασκητής πήγαινε, ξαναπήγαινε, δεν τον έβλεπε. Είχε δώσει όμως υπόσχεση, είχε δώσει εγγύηση. Οπότε παρουσιάζεται ο Χριστός και του λέει, τι θα γίνει τώρα με αυτή την ψυχή? Και είπε αυτός, η μάρτυκα του Κυρίου, Θεέ μου συγχώρησέ με, και βοήθησέ τον να ξαναγίνει πάλι αυτός που ήταν. Πράγματι ακούστηκε η προσευχή του, ήρθε σε σύγκρουση με τον βασιλιά, άλλαξαν οι καταστάσεις, έχασε τα πλούτη, έχασε τα πάντα, έφυγε όπως και κατέβηκε πάλι στην πατρίδα του και ξανά γίνε πάλι λατόμος και πάλι στο διακόνημα και πάλι ξαναθυμήθηκε όλα αυτά που έκανε και πήγαινε και δεχόταν τους ασκητάς, και κατέβηκε πράγματι αυτός ο γέροντας ασκητής, τον είδε, τον πήρε, και εκεί που καθόντουσαν του είπε, γέροντα, κάνει μια προσευχή να μου δώσει ο χρόνος ο Θεός πιο πολλά για να είμαι πιο ευάρεστος στο Θεό. Και λέει, μια φορά το έκανα, δεν σου χρειάζονται. Καλύτερα φτωχός και πιστός παρά πλούσιος και άπιστος και άτιμος. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο πλούτος ακόμη και την ευλαβική ψυχή μπορεί να την κάνει σκληρή, να την κάνει να την αποπροσανατολίσει από τα δώρα του Θεού. Ένα σημερινό παράδειγμα. Ένας άνθρωπος κερδίζει κάποιο λαχείο και αποκτά πολλά χρήματα, και αντί να είναι χαρούμενος γίνεται σκεπτροπός και παράξενος, σκεπτόμενος τι θα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή πήρε χρήματα και αντί να γίνει ευτυχισμένος γίνεται σκεπτικός. Όπως επίσης μια κοπέλα φτωχική παντρεύεται έναν πλούσιο άνθρωπο, έναν πλούσιο άνδρα, αντί να χαίρεται αρχίζει να μεγαλοπιάνεται, ξεχνάει τις φίλες τους και αποκόπτεται και είναι περήφανη και δεν ζει πλέον με τις φίλες, περιφρονεί και τις απαξιώνει. Ένας καλλιτέχνης η δόξα του τον κάνει από απλό και καλοσυνάτο πρόσχαρο και τον κάνει αυταρχικό, εγωιστή, εγωκεντρικό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η πήγε ευτυχία από πλανά το νου του ανθρώπου και αναισθητοποιεί την καρδιά και την πίστη του ανθρώπου. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, δεν είναι δυνατόν αυτός που έχει ακάθαρτο βίο να μην κλονίζεται και στα ζητήματα της πίστης. Ένας άνθρωπος δηλαδή που είναι πλούσιος, είναι ακατάστατος στη ζωή του, δεν μπορεί να έχει πίστη. Είπαμε στην προηγούμενη σύναξή μας, δεν υπάρχουν άπιστοι και άθιοι, υπάρχουν αμαρτωλοί. Διότι η αμαρτία είναι αυτή η οποία τους θέτει σαν αμφισβητής της πίστης. Αν θα πιστέψουνε, πρέπει να αρνηθούν την αμαρτία. Επειδή όμως την αγαπάνε την αμαρτία, είναι πιο εύκολο πράγμα να πούνε ότι είναι άπιστοι, ότι είναι άδειοι, για να μπορούν να ζουν την αμαρτία. Αν αρνηθούν την αμαρτία, αμέσως θα φανεί η πίστη τους. Έτσι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν είναι δυνατόν δηλαδή ένας που ζει ακάθαρτη ζωή να μην έχει προβλήματα, να μην κλονίζεται η πίστη του. Για να μάθετε ότι αυτό είναι αληθινό, ότι δηλαδή οι κακές πράξεις καταστρέφουν τη σταθερότητα της πίστης, ακούστε τι λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος γράφοντας τον Απόστολο Τιμόθεο. Να στρατευθείς τον καλόν αγώνα, έχοντας πίστη και καθαρή συνείδηση, διότι ορισμένοι αποδώντας τη φωνή της συνείδησεώς των ναυάγησαν ως προς την πίστη. Όσο καλή κι αν ήταν η προαίρεσή τους, όταν απόδεισαν την φωνή της συνείδησεώς των ναυάγησαν ως προς την πίστη. Μαζί με την Ευμάρια μπορούμε να πούμε ότι είναι και αγάπη μας η σταπάθη και απαμβρώνει και θανατώνει την πίστη. Υποκαθιστούν δηλαδή την αγάπη και την πίστη στο Θεό με την αγάπη και την πίστη στα πάθη και στον εαυτό μας. Αυτό είμαστε. Ό,τι τόνισε πιο πάνω ο Άγιος ο Χρυσόστομος. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος προσπαθεί να ικανοποιήσει τις αμαρτωλές επιθυμίες και τα εγωιστικά θελήματά του, τόσο ελαττώνει η πίστη και η υπακοή στο Χριστό. Όσο ζωή μας γίνεται εγωκεντρική, τόσο πάβει να είναι χριστοκεντρική. Πίστη με αλαζονία, φιλιδονία και σκληρότητα είναι ασυμβίβαστη. Η μία ανηρεί την άλλη. Μια άλλη αιτία που μαραίνει την πίστη, η πέμπτη ας την πούμε, είναι η ταύτιση της πίστης μας με τη ζωή των ανθρώπων που εκφράζουν την πίστη. Είναι αυτό που σκανδαλίζει περισσότερο τους ανθρώπους. Αυτοί που τονίζουν ταυτίζουν την πίστη με την ζωή των ανθρώπων που υπηρετούν την πίστη. Η ασυνέπεια μερικών από αυτούς κλονίζουν τη δική μας πίστη. Βλέπουν τον ιερέα τους χωρίς πίστη ενεργετική και μαραίνεται η δική τους πίστη. Κάθε επάγγελμα, λειτουργήμα έχει και τους Ιούδας. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην έχει τον προδότη. Και προδότης είναι αυτός ο οποίος είναι ασυνεπής. Ο Ιούδας ήταν προδότης και πρόδωσης στον Χριστό, διότι ήταν ασυνεπής μαθητής και ασυνεπής στην τιμή που τον έκανε ο Θεός. Ο Θεός τον τίμησε και τον έκανε οικονόμο και διαχειριστή το μικρού του βαλαντίου που είχανε. Και εκείνος έδειξε απιστία και έκανε κακή χείριση, κακοδιαχείριση. Βλέποντας τον Ιούδα, δεν ακυρώνομαι ούτε τον Χριστό, ούτε τα έργα του, ούτε τους άλλους Αποστόλους που γίναν κήρυκες της αληθείας σε όλη την οικουμένη. Δεν μπορούμε από την απιστία και την προδοσία του Ιούδα να καταργήσουμε την πίστη μας στον Χριστό και στους άλλους Αποστόλους. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο το τίμησαν άνθρωποι που αγίασαν, αλλά ζήσανε και άνθρωποι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ως Πατριάρχες, οι οποίοι το πρόδωσαν και ήταν αιρετικοί. Εμείς πρέπει να μάθουμε να μένουμε στους Αγίους, να τους θαυμάζουμε και να ακολουθούμε τις διδασκαλίες και να μην ασχολούμαστε με τους αιρετικούς. Η πίστη μας είναι σπόρος και ο καλύτερος καρπός της πίστης μας πρέπει να είναι οπωσδήποτε εκείνος που έχει ταχθεί στην υπηρεσία της πίστης μας. Η πίστη μας, όπως είπαμε, είναι ο σπόρος. Ο άνθρωπος είναι το χωράφι. Όταν λοιπόν ο σπόρος παίρνεται σε διασπορετικά χωράφια και ο καρπός που θα δώσει θα είναι διαφορετικός. Έτσι και κάθε ιερέας είναι άνθρωπος που δέχεται το σπόρο της πίστεως και αναλόγως με την καλλιέργειά του θα αποδώσει και τον καρπό, γλυκή ή πικρό. Έχουμε όλοι μας γνωρίσει καλούς και γλυκούς καρπούς και άξιους εργάτες του Ευαγγελίου, αλλά έχει πέσει και στην αντίληψή μας και το αντίθετο. Ο ένας ή ο λίγοι δεν πρέπει να μας ζημιώνουν, αλλά αλλά και οι πολλοί και οι καλοί να μας προάγουν εις τα της πίστεώς μας. Σε αυτή την αίθουσα έχουμε αναφέρει και έχουμε αναπτύξει τόσα παραδείγματα που αν τα ενθυμούμεθα και τα μιμούμεθα καθημερινώς θα αυξάνει η πίστη μας. Οι εχθροί της πίστεώς μας καλλιεργούν και μεταδίδουν τα σκάνδαλα και κλονίζουν, για να κλονίσουν την πίστη των αδυνάτων και των αμαθών. Αλίμονος σε αυτόν που σκανδαλίζει, αλλά πιο πολύ αλίμονον σε αυτόν που διαδίδει το σκάνδαλο. Γίνεται αιτία πολλών θυμάτων, πνευματικού θανάτου. Κάθε κατάχρηση πάνω στο θέμα της πίστης πηγάζει από την αμάθεια των ανθρώπων, από την ιδιοτέλεια, από την αδυναμία, από την ανοησία, από τη συμφεροντολογία και ποτέ από πραγματική και πρόθεση βοηθείας. Δηλαδή ένας κληρικός, ένας μοναχός που σκανδαλίζει το πίμνιο του Χριστού δεν έχει ποτέ το καλή προαίρεση. Αυτός είναι, είπαμε, θύμα αμάθειας, ιδιοτέλειας, αδυναμίας, ανοησίας, συμφεροντολογίας και έτσι μπορεί να ξεχάσει το Θεό εργαζόμενος για τον εαυτό του. Θα είμαστε γενικώς προσεκτικοί τόσο στους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε όσο και στα όσα θα ακούμε για τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Οι βίοι των Αγίων έχουν πολλά παραδείγματα που οι Άγιοι συγκοβαντήθηκαν και αρκετοί αδύναμοι στην πίστη κλονίστηκαν. Είναι εύκολο να λασπολογήσεις, είναι εύκολο να κατηγορήσεις, είναι εύκολο να διαδώσεις και έτσι αυτό που διαδίδεται γίνεται αιτία να κλονιστεί η πίστη αμαθών ανθρώπων απλοϊκών ψυχών. Όταν ακούμε κάτι για κάποιον κληρικό, ας βάζουμε και κάποιο ερωτηματικό. Υπάρχει κατάκριση και καταλαλιά, οι οποίες είναι μεγάλες αμαρτίες, αλλά υπάρχει και η ιεροκατηγορία ακόμη μεγαλύτερη, διότι όταν κατηγορώ τον κλήρο τότε κλονίζω την πίστη των αδυνάτων. Το σκάνδαλο τα διαδίδει ο διάβολος γρήγορα, την αλήθεια όμως την εμποδίζει. Αυτή είναι η τέχνη του. Ένα σκάνδαλο να λαμβάνει αμέσως διαστάσεις. Όλες οι εφημερίδες γράφουν ένα σκάνδαλο, γιατί αυτό πουλάει, γιατί ο άνθρωπος του αρέσει, αγαπάει να ασχολείται με τα σκάνδαλα. Όμως μια αλήθεια δεν την αγαπάει και δεν ασχολείται και ο διάβολος αυτό το εκμεταλλεύεται. Όπως επίσης, αν σας έχουν τύχει οι χιλιαστέ στον δρόμο, μετά από την πρώτη κουβέντα που θα σας πούνε, τη δεύτερη κουβέντα που θα σας πούνε, θα αρχίσουν να σας κατηγορούν τους κληρικούς, ότι έτσι κάνουν οι δεσποτάδες, έτσι κάνουν οι παπάδες, έτσι είναι ασυνεπείς στην πίστη. Και γιατί? Για να μπορέσουν να κλονίσουν την πίστη του ανθρώπου, για να μπορέσει να αρχίσει να τους ακούει και να τους κάνει, και να τους κάνει τον προσελητισμό. Και ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύρης γράφει: «Είναι πολλοί που βλέπουν τον ιερέα άθιο και επίσης μαραίνεται. Είναι πολλοί που βλέπουν καχύπτωτα τον εξομολόγο τους και επίσης τους τρεμοσβήνει όπως η φλόγα του κυριού μπροστά στην πυρκαγιά. Είναι πολλοί που ακούνε για άθια συμπεριφορά πολλών ανθρώπων που είναι υψηλοί εκπρόσωποι του χριστιανισμού και η τριμάμενη φλόγα, φλόγα της πίστης σβήνει τελείως στην ψυχή. Και όταν η φλόγα σβήσει στη μάχη της με τον ψυχρό άνεμο, τότε η τραγωδία της πίστης είναι πλήρης. Η έκτη αιτία της έκπτωσης της πίστης μας στον άνθρωπο είναι η κοινωνική αδικία. Κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο. Αφού υπάρχει αδικία, που υπάρχει ο Θεός. Αφού πεθαίνουν τα παιδάκια, που υπάρχει ο Θεός. Αφού υπάρχει τόσο φτώχεια, που υπάρχει ο Θεός. Αφού υπάρχει τόσος πόλεμος, που υπάρχει ο Θεός. Βλέπει ο άνθρωπος τα θαύματα της δημιουργίας και πιστεύει στο δόξα του Θεού. Βλέπει όμως και την αδικία στην κοινωνία που κάνει ο ένας άνθρωπος στον άλλον άνθρωπο και διερωτάται, πού υπάρχει ο Θεός, γιατί τα επιτρέπει αυτά. Και έτσι η φλόγα της πίστης του σβήνει, όπως σβήνει και η δυνατή φωτιά στην καταρακτώδη βροχή. Καταρακτώδη βροχή βλέπει ο άνθρωπος την κοινωνική αδικία, πλούτος και φτώχεια, υγεία και αρρώστια, μόρφωση και αγραμματοσύνη, εργασία και ανεργία, ιδιοκτησία και έλλειψη των αναγκαίων. Διαμαρτύρεται ο άνθρωπος ξεχνώντας πως όλα αυτά είναι το παρόντος αιώνος και όχι το μέλλοντος. Και ο Χριστός μακαρίζει τους διδιωγμένους και όχι τους διώκτες. Μακάρι οι διδιωγμένοι είναι και αδικαιοσύνης, ότι αυτόν είναι στην βασιλεία των ουρανών, και υποσχόμενος ότι ο μισθός αυτών πολλής εν της ουρανής. Αν η ζωή μας ήταν αυτή μόνο, τότε πράγματι όλα αυτά θα ήταν μια αδικία. Όταν όμως η ζωή μας είναι πέρασμα στην αιωνιότητα, τότε και έχουμε την πίστη ότι ο μισθός θα είναι πολλής στους ουρανούς, τότε αυτά τα πράγματα παρέρχονται γρήγορα και τα αποδεχόμαστε. Δεν πρέπει να συνδέουμε την αδικία με την πίστη, διότι η πίστη είναι ο καλύτερος φίλος των φτωχών και των καταφρονημένων. Ποιος συμπαραστέκεται σε έναν άνθρωπο που είναι φτωχός και κατετριγμένος? Η Εκκλησία, γιατί πιστεύει στον Θεό. Ποιος κάνει ελεημοσύνη? Ο πιστός κάνει ελεημοσύνη. Ποιος βοηθάει τους έναν άνθρωπό του? Ποιος είναι εθελοντής? Ο πιστός είναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η πίστη είναι καταφυγή και δεν είναι εκείνη που κλονίζει τη φιλανθρωπία. Το να μην πιστεύουμε στην οικουμενική διαχρονική δικαιοσύνη και να την επιζητούμε στη γη είναι σαν να μην πιστεύουμε πως επειδή είναι νύχτα ο ήλιος δεν θα ανατείλει για να φωτίσει τη γη και ζητάμε να τη φωτίσουμε με τεχνικά μέσα. Αν πιστεύουμε δηλαδή ότι η δικαιοσύνη είναι μόνο στη γη, τότε πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ήλιος και με τα τεχνικά μέτρα μέσα προσπαθούμε να τη φωτίσουμε. Όταν όμως πιστεύουμε ότι θα ξαναβγεί ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο ήλιος της αιωνιότητας, τότε μπορούμε να αποδειχθούμε και αυτή την κοινωνική αδικία. Η κοινωνική αδικία μας θλίβει και μας στενοχωρεί όλους και μας πονάει. Πράγματι δεν υπάρχει κάποιος που να μην πονάει όταν ο άνθρωπος του πονάει. Μας βυθίζει στις σκοτεινές σκέψεις, μας ταράζει την αισιοδοξία, μας προβληματίζει την πίστη. Τα γιατί είναι πολλά και απάντηση στον παρόντα αιώνα δεν υπάρχει, αλλά στο μέλλοντα τον αιώνα. Και να δούμε τι γράφει για αυτά τα γιατί ο Άγιος Νικόλαος ο Βιλεμύροβιτς. Λέει, γιατί να πεθαίνει από την πείνα εκείνος που εργάζεται? Γιατί ολόκληρη ζωή των πολλών να είναι μια συνεχής Δευτέρα, ενώ η ζωή των λίγων να είναι μια συνεχής γιορτή? Γιατί να ταλαιπωρείται ο δίκαιος? Γιατί να είναι παραμερισμένος και ταπεινωμένος ο σοφός μπροστά στον ηλίθιο? Γιατί ο ευεργέτης να βιώνει την αχαριστία? Γιατί ο ταπεινός να ζει στη σκιά του αλαζόνα? Γιατί η ασωτεία να κατοικεί μέσα σε τόσο λαμπερά σπίτια, ενώ η αρετή να συρρυκνώνεται πάντα σε ένα ξυλουργείο της Ναζαρέτ ή σε στενά κελιά? Γιατί τον ήρωα να τον παραγωνίζει πάντα, να τον παραγωνίζουν πάντα οι δειλοί, ενώ η θέση του είναι μπροστά? Γιατί να γίνονται όλα αυτά αν υπάρχει ο δίκαιος Θεός? Και συνεχίζει, Κάτω από το βάρος των ερωτημάτων αυτών κλονίζεται το πνευματικό θάρρος των πολλών. Όταν δεν υπάρχει θάρρος, δεν υπάρχει πίστης. Όταν κλονίζεται το θάρρος, κλονίζεται και η πίστη. Το θάρρος και η πίστη συγκατοικούν πάντα στον ίδιο βαθμό, στο ίδιο βάθρο. Δηλαδή, που σημαίνει η δειλία μας κάνει να μην πιστεύουμε, δηλαδή να τα βλέπουμε όλα επίγεια. Και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος διδάσκει: ο δειλός άνθρωπος πάσχει κυρίως από δύο ψυχικές ασθένειες, από ολιγοπιστία και από φιλοσωματία. Ο δειλός, όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δύο μεγάλα κακά, είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στο Θεό και είναι έτοιμος να δειχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν εκείνος θα παραχωρήσει. Η υπερβολική τόλμη και καταφρόνηση των κινδύνων γεννάται ή από μεγάλη πίστη στο Θεό ή από σκληροκαρδία του ανθρώπου. Δηλαδή, ένας γίνεται τολμηρός ή επειδή πιστεύει ή επειδή είναι από την σκληροκαρδία του. Την σκληροκαρδία όμως την ακολουθεί πάντοτε ο εγωισμός και η περηφάνεια, ενώ την πίστη την ακολουθεί πάντοτε η ταπείνωση. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γι' αυτό το θέμα λέει: ο Χριστός λέει στον Απόστολο Πέτρο: «Να ο Σατανάς ζήτησε να σε κοσκινήσει όπως το σιτάρι, και εγώ προσευχήθηκα για σένα να μην χαθεί η πίστη σου». Τον είπε μπροστά στην έννοια του πειρασμού της Σταυρώσεως του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Να σε κοσκινήσει, να σε φέρει από εδώ, δηλαδή ο διάβολος, να σε φέρει από εκεί, να σε ταραντάξει, να σε δονήσει, να σε ταρακουνήσει, να σε βασανίσει, πράγμα που γίνεται όταν κοσκινίζουμε το σιτάρι. Αλλά εγώ, λέγει, τον εμπόδισα τον Σατανά, επειδή γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να αντέξετε τον πειρασμό. Διότι το να πει για να μην χαθεί η πίστη σου φανερώνει ότι αν τον άφηνε θα χανόταν η πίστη του. Αν κλονιστεί η πίστη πραγματικά του ανθρώπου, τότε όλα τα χάνει ο άνθρωπος. Και αν ο Πέτρος που αγαπούσε τόσο θερμά τον Χριστό θα έκυπτε και θα έκανε την πίστη του, ή αν ο Χριστός τον άφηνε τον διάβολο να τον περάξει όσο ήθελε, ποιος από εμάς θα μπορούσε να σταθεί χωρίς τη βοήθεια του Θεού? Άρα λοιπόν δεν μας αφήνει ο Θεός να πειραστούμε πάνω από τις δυνάμεις μας. Αυτό το παράδειγμα στον Απόστολο Πέτρο το είπε για να το θυμούμαστε και όλοι. Και σαν μια έβδομη αιτία που μαραίνεται η πίστη, αν και σας κούρασα λίγο, θα το πούμε ότι είναι η ψευδοεπιστήμη και η ψευδοθεολογία. Η ψευδοεπιστήμη εναντιώνεται στην πίστη και η ψευδοθεολογία εναντιώνεται στην επιστήμη. Και οι δύο τομείς προσπαθούν να βρουν αυτά που τους χωρίζουν και όχι αυτά που τους ενώνουν. Δηλαδή δεν προσπαθούν να δουν η πίστη τι ενώνει με την επιστήμη και η επιστήμη τι ενώνει με την πίστη, αλλά προσπαθούν να βρουν το αντίθετα. Είχαμε ένας δεσπότης, Άγιος άνθρωπος από την Κωνσταντινούπολη, και ερχόταν μια φορά με τα πόδια από τη Γρηγορία στο μοναστήρι. Και όταν φτάσανε στο ρέμα, ένας μοναχός που το συνόδευε είπε: «Σεβασμιότατε, αυτό το ρέμα μας χωρίζει με τη Σιμωνόπετρα». Και λέει: «Όχι πάτερ, σας ενώνει με τη Σιμωνόπετρα». Δηλαδή η πίστη του, το ενός και το άλλο, ότι το ρέμα μπορεί να μας χωρίζει αλλά μπορεί και να μας ενώνει. Ο καλός το βλέπει πάντοτε καλά. Έτσι και στην επιστήμη, όταν βλέπεις τα θετικά δεν κλονίζεται η πίστη. Έτσι και στην πίστη, όταν βλέπεις τα θετικά δεν κλονίζεται η εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Η υγιής πίστη δεν αμφισβητεί ποτέ την αληθινή επιστήμη, και αληθινή επιστήμη δεν αρνείται ποτέ την υγιή πίστη. Η καλύτερη επιστήμη βρίσκεται σε τέλεια αρμονία με την καλύτερη πίστη και οι καλύτεροι δεν συγκρούνται ποτέ μεταξύ τους. Οι καλύτεροι κατανοούν ο ένας τον άλλον και τον παραδέχονται. Η επολεμική και η εξόντωση τόσο της ψευδοπίστης όσο και της ψευδοεπιστήμης αποδυναμώνουν την πίστη που έχουν πολλές ψυχές και όταν η πίστη αποδυναμώνεται πρέπει να αγωνιστεί πολύ για να επιβιώσει, για την επιβίωσή της και πολλές φορές ο αγώνας καταλήγει στην ήττα της πίστης. Θυμάστε το παράδειγμα που αναφέραμε στον Άγιο Σιλωανό που ένας πλανόδιος βιβλιοπόλης πήγε και πουλούσε βιβλία και ο πατέρας του τον πήρε στο σπίτι και αυτός ήταν μικρό παιδί και τον είπε για την πίστη και λέει πιστεύεις την πίστη? Αυτά είναι λόγια τα οποία δεν είναι πραγματικά, δεν υπάρχει πίστη και άρχισε να τον κάνει διάφορες θεωρίες για τον κομμουνισμό και ο μικρός το άκουσε όλα αυτά και το έμεινε βαθιά μέσα στην έννοια της πίστης του, μέσα στη ζωή του η πίστη, το θέμα της πίστης, της αφισβήτησης της πίστης από έναν άνθρωπο που ήξερε γράμματα και όταν το ρώτησε τον πατέρα του λέει εγώ πίστευα ότι είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρει αλλά αυτός δεν ξέρει τίποτε. Αλλά ο μικρός έπρεπε να γίνει 18 χρονών και να γνωρίσει εμπειρικά την πίστη για να ξεπεράσει αυτόν τον κλονισμό. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό, η πίστη η απόλυτη στην επιστήμη, όταν αυτά δεν συνεργάζονται μπορεί να δημιουργήσουν αμφισβητήσεις. Αυτές οι αιτίες είναι όπως μας τις περιγράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελεμύροβης. Υπάρχουν και άλλες υποκατηγορίες. Θα σας αναφέρω όμως έτσι απλά μερικά για να μην σας κουράσω περισσότερο. Η γενικότερη αδιαφορία για τα πνευματικά ζητήματα, φαινόμενο που στις ημέρες μας έχει μεγάλη έξαρση. Οι μέρημνες, οι περισπασμοί της ζωής, η έλλειψη χρόνου, η προσκόλληση της λυκές ανάγκης, η θυλημένη μάθεια ή ακόμη αμάθεια στα ζητήματα της πίστης, όλα γίνονται αυτά αφορμές να κλονίζεται πιο εύκολα η πίστη μας στο Θεό. Μια άλλη αιτία είναι η πλάνη, είναι ο συγκριτισμός. Όλα τα κάνει ο άνθρωπος έναν αχταρμά. Ειδικά στα σχολεία σήμερα μπερδεύουν τα παιδάκια με όλες τις θεωρίες και όχι, δηλαδή τα παιδάκια που είναι καθαρά και τα βάζουν όλα σε μια σειρά πληροφορώντας τα για όλα αυτά, τα παιδιά δεν ξέρουν τι να ξεχωρίσουν. Γιατί το παιδί δεν έχει κρίση και όταν το παιδί έχει μια σύγχυση τότε καταλαβαίνετε πως αυτός ο συγκριτισμός κλονίζει την πίστη. Για όλα αυτά και ίσως αν ψάξουμε και άλλα θα βρούμε και άλλα αίτια που μαραίνουν την πίστη και μπορούν να τη μαραίνουν αλλά μπορούν να τη χάσουμε και τελείως. Σε όλους εμάς που είμαστε ασθενικοί την πίστη, ο Χριστός παραπονείται και λέει «Πού είναι η πίστη σας? Τι δηλείστε ολιγόπιστοι, γιατί είσαστε ολιγόπιστοι?» Αυτά τα άπησε στους μαθητάς όταν ήταν μέσα στη βάρκα και ενώ είχαν τον Χριστό μαζί, αυτοί πίστεψαν ότι θα κινδυνεύσουν και πήγανε και το σήκωσαν, διδάσκαλε, χανόμαθα. Δηλαδή δεν πίστευαν στον Χριστό, δεν ήξεραν ποιον έχουν μαζί τους και πίστεψαν ότι θα χαθούν, ενώ δίπλα τους ήταν ο Σωτήρας και στον είπε μη φοβού μόνο πίστευε. Άρα λοιπόν και εμείς να μην φοβόμαστε αλλά να πιστεύουμε. Και θα κλείσω το θέμα μας αυτό με τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ή να διστάζουμε να πιστεύουμε σε όσα ο Κύριος μας δίδαξε, αλλά να έχουμε την βεβαιότητα ότι κάθε λόγος του Θεού είναι αληθινός και μπορεί να πραγματοποιηθεί έστω και αν είναι αντίθετος με τους φυσικούς νόμους. Σε αυτό άλλωστε συνίσταται και ο αγώνας της πίστεως. Να προσπαθούμε λοιπόν όλοι μας να αξιωθούμε, να ακούσουμε το λόγο του Χριστού «Κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημίν». Δηλαδή ας γίνει σε όλους μας ό,τι ζητάμε ανάλογα βέβαια με την πίστη του καθενός. Καταλαβαίνετε, καλλιεργώντας την πίστη αυξάνουμε τις παθενότητες μέσα στη ζωή μας, της επιτυχίας, της αρετής και της κληρονομίας της βασιλείας των ουρανών. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα καλλιεργήσει αυτά και ατονίσει η πίστη του, τότε δεν μπορεί να είναι ούτε χαρούμενος, ούτε ενάρετος, ούτε να έχει ελπίδα.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής σου, εν ότιση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίνει την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδη απαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσισεν το κρίνεσθέσε. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία.

Τον ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου.

Καρ, όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημίας.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών.

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονητάση και πάσα μονή πόλη και χώρα από λιμούνι πλησισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου.

0: Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε στο σημερινό μουσικό μας ταξίδι. Με ιστορικά άσματα και τραγούδια, με παραλλαγές, με ψαλτοτράγουδα, με ήχους από μια ξεχωριστή μουσική παρακαταθήκη που έχει καταγράψει η προφορική παράδοση παλαιών ψαλτών, μοναχών και κοσμικών, αλλά και η έντυπη γραπτή παράδοση.
1: Θούριον των Βαλκανικών πολέμων, η ναυμαχία της Λίμνου με ναύαρχον τον Δαυτοστέφλην Παύλο Κοντοριώτην και με νίκην του ελληνικού στόλου. Μελοποίηση ηρωψάλτου Μακαρίου Βουζίκα.

0: στενά. Όλους γεμάτος τρύπες σκόνεται μες στα στενά στο κύμα μέσα καρτερί. Πετάκατε καράβι και τρίζουν τα σκηνιά κι ο καθένα αυτής. Το αίμα του ανάβει σαν πέσει κανόνια στο κύμα μέσα.
1: Ακούσαμε ήδη τον μακαριστό πατέρα Βασίλειο από το βατοπεδινό κελίο των Αγίων Αναργύρων σε μια από τις ηχογραφήσεις που πραγματοποίησα μαζί με πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος γύρω στα 1994-95 στο θούριο των Βαλκανικών πολέμων, όπως μας το χαρακτήρισε ο ίδιος. Και μάλιστα με τη σημείωση ότι ήταν του δασκάλου του Μακαρίου Μπουζίκα, σπουδαίου ψάλτη στην περιοχή των Καρεών. Ο Παπαβασίλης και πάλι, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Τούμπελης με καταγωγή από την Ιερισσό της Χαλκιδικής, στο Άγιε μου Γιώργη Στρατηγέ.
0: Δίνει παπά πα, και ζωπονίζω και διπάνιζω και δίνει παπουγάδι. Παπανίζω και διγάδι και γαβουβουγα παπουγα πα. Διπαπουγάδι παπανίζω. Παπανίζω και δίγαδι και γαβουβουγα πα.

Άγιε μου Γιώργη στρατηγέ και γρήβο καβαλάρι, ορμαλτωμένος με σπαθί κι ολόκρισο κοντάρι. Ορμαλτωμένος με σπαθί κι ολόκρισο κοντάρι. Ανάμεσα στη χώρα μας ένα άγριο λεοντάρι. Ανάμεσα στη χώρα μας ένα άγριο λεοντάρι. Που το ταΐζουν άνθρωπο κάθε Σαββάτο βράδυ. Που τον ταΐζουν άνθρωπο κάθε Σαββάτο βράδυ.

0: Υπόντες συνόφισα συμβούλιον ακάνω κι όπου τη δίψα την πολύ επέσα να πεθάνω κι όπου τη δίψα την πολύ επέσα να πεθάνω.
1: Μια ακόμη ηχογράφηση με τη φωνή του πατρός Βασιλείου της Κολυτσούς από το Άγιο Όρος, αυτού του εμβληματικού μοναχού από το ιστορικό κελί των Αγίων Αναργύρων. Το κελί που με πολλή περηφάνεια μας ιστορούσε ότι ανακαινίστηκε με δαπάνες συγγενών του Παύλου Μελά, τον θεωρούσαν ευεργέτη τους, εκεί ορκίστηκαν άλλωστε το 1904 130 μοναχοί, εθελοντές, κοινώνησαν και πολέμησαν στο πλευρό των Μακεδονομάχων. Ας ακούσουμε τον πατέρα Βασίλειο τον Βατοπεδινό, συμπαραστάτη μου τα χρόνια που βρέθηκα στη Μονή Βατοπεδίου να διδάσκω, να οργανώνω τον χορό των πατέρων, να ηχογραφούμε μια σειρά ψηφιακών δίσκων, να αναδεικνύω με τα μουσικά έργα των Βατοπεδινών και άλλων μελοποιών από την περίφημη παλαιά βιβλιοθήκη της Μονής.

τραγουδάκι εκ της Πανδώρας, μιλοποιημένο υπό Μακαρίου Ιεροψάλτου Μποζίκα.

δύο μαρτυρίες τώρα που πρωτοπαρουσίασα στην ελληνική ραδιοφωνία στην εκπομπή που είχαμε τότε με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο μέχρι το 2005 από την Ορθόδοξη και Ανατολική Μουσική Παράδοση. Ο Κώστας Χατζηθεοδόρου μας είχε χαρίσει τότε μία κασέτα με τον Λεωνίδα Σφίκα να τραγουδάει τον Σπίνο και το Βαρκάρι. Ήταν από την παρέα των φίλων του, του Συλλόγου του Αγίου Αυγουστίνου που εξέδωσαν τον πρώτο δίσκο του, 33 στροφών, όταν ήλθε στην Αθήνα. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι που τον στήριξαν, τον ανέδειξαν, τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη.

0: Μια ακόμη μαρτυρία από την ελληνική ραδιοφωνία μας έρχεται με τις φωνές του Λυκούργου Αγγελόπουλου και του Κώστα Μαφίδη. Ας τους ακούσουμε.
1: Θα ήθελα, κύριε Μαφίδη, να τελειώσουμε με ένα μέλος που μας έχετε ξαναπεί στην εκπομπή και που από ό,τι ξέρω ζητάν πολύ να ακούσουν οι ακροατές. Είναι χριστουγεννιάτικο. Είναι αυτό που ψάλατε πριν αρχίσει η ακολουθία των Χριστουγέννων. Μάλιστα. Το καιρό σε πέστη. Πότε το ψάλατε αυτό?
2: Που το ψάλαμε τη νύχτα. Πρωτού χτυπήσει η καμπάνα, ψέλαμε αυτό και μετά χτυπούσε η καμπάνα και πήγαινε ο κόσμος, σηκωνούντανε, ξυπνούσε ο κόσμος.
3: Ήταν το ξυπνητήρι, ήταν το ξυπνητήρι.
1: Το ψάλατε στα σπίτια.
2: Ναι, έξω στον δρόμο. Στις γωνίες της γειτονιάς. Στις γειτονιάς, στις γωνίες τα λέγαμε και τα πουλωνούμασταν στη γωνία. Αν είχαν φυσούσει από ένα μέρος, ήμασταν τα άλλο μέρος. Ναι, και ήμασταν πέριξ του Μπαρμπαγιάνγκου. Μπαρμπαγιάνγκου το λέγαμε τον αυτόν, τον Κεχαγιά τώρα. Και μας έπαιρνε αυτός από τα χέρια και πηγαίναμε. Εμείς το κρατούσαμε και αυτός το έλεγε με την βαθιά του τη φωνή έτσι τη νύχτα. Πω. Τι ωραίο πράγμα ήταν.
1: Τι θα θέλατε να μας το θυμίσετε?
2: Να σας το θυμίσω βεβαίως. Αυτό είναι το δικό μου το αυτό.
1: Ας το ακούσουμε.

0: Παραμένουμε στις ιστορικές πλέον ηχογραφήσεις της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν 1989, στην εκπομπή που παρουσιάζαμε τότε με τον Θεοφάνη Σουλακέλη και με τίτλο «Η τέχνη της μελουργίας», παρουσιάσαμε ένα εκτενές αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την κοίμηση του Δανίλ Πρωτοψάλτη στα 1789.
1: Λόγω της σχέσης του Δανίλ Πρωτοψάλτη με την εξωτερική μουσική και τους χανεντέδες της εποχής του, στην εκπομπή συμμετείχε ο Γιάννης Αρβανίτης ερμηνεύοντας ένα γιουρούξε μάι του Ζαχαρία Χανεντέ σε μακά μουζάλ.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ψαλτοτράγουδα περιέχονται και στον δεύτερο δίσκο της έκδοσης Γρηγόριος Πρωτοψάλτης του Ιδρύματος της Βυζαντινής Μουσικολογίας στη σειρά Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Μελουργή. Στο συνοδευτικό κείμενο της έκδοσης, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόριος Στάθης σημειώνει. Ο Γρηγόριος υπήρξε μια ξεχωριστή μουσική ιδιοφία, ένας καλλιτέχνης μουσικός και διδάσκαλος της μουσικής, ένας βαθύς γνώστης της μουσικής τέχνης, της εκκλησιαστικής και της εξωτερικής. Είναι ο βασικός από τους τρεις διδασκάλους της νέας μεθόδου αναλυτικής σημειογραφίας της βυζαντινής μουσικής, που προέκυψε από τη μεταρρύθμιση του 1814 και σαν λαμπαδάριος και πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας αποτελεί το μέτρο κρίσεως για την σπουδαιότητα της αλλαγής της μουσικής γραφής, αλλά και για το αναλύωτο της μουσικής αυτής καθ' αυτής, που με τη νέα γραφή άλλαξε μονάχα εξωτερικό μανδύα. Η προσφορά του Γρηγορίου στη δημιουργία της νέας μεθόδου ήταν ο κανονισμός και η ερμηνεία των κλιμάκων και των παραχορδών και η λιτή και σωστή ανάλυση και καταγραφή της παλαιάς παρασημαντικής στη νέα αυτή μέθοδο. Με ζήλο πολύ ευθύς μετά τη μεταρρύθμιση, ο Γρηγόριος, όπως και ο Χουρμούζιος, καταπιάστηκε με το έργο της εξηγήσεως του έργου των παλαιών διδασκάλων. Και είναι καταπληκτικό που μέσα σε μια μόνο εξαετία, από το 1815 ως το θάνατό του το 1821, έγραψε περίπου 20 τόμους χειρόγραφα με εξηγήσεις των παλαιών Βυζαντινών μελών. Από αυτούς τους τόμους, μερικούς τους αντέγραψε και 2 και 3 φορές, για να ευκολύνει το έργο της διαδόσεως της νέας μεθόδου.
2: Σε αυτόν τον δίσκο 33 στροφών, μια ιστορική έκδοση του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας αφιερωμένο στον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη, τα ψαλτοτράγουδα ερμηνεύει χορός ψαλτών. Διευθύνει ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλος Θανίτσας.

Ο Γρηγόριος Πρωτοψάλτης είχε ιδιαίτερη φιλία με τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, του οποίου την τρίτη ανάρρηση στο θρόνο χαιρέτησε και με δύο τραγούδια, και σαν Πρωτοψάλτης έζησε μαζί του την αγωνία και τη στενοχώρια κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τη Μεγάλη Εβδομάδα μέχρι το Πάσχα 10 Απριλίου του 1821. Για την τελευταία Μεγάλη Εβδομάδα των δύο Γρηγορίων διαβάζουμε τα ακόλουθα. Αλλά εκείνος ο Πατριάρχης ήσυχος κατέβαινε στην εκκλησία και ήκουε την ακολουθία των συνήθων αγρυπνιών της Μεγάλης Εβδομάδος. Εψάλλοντο δε το πρωί, διότι τι στον χριστιανόν ετόλμα να εξέλθει διανυκτός. Και πολλάκις ο αείδημος επαναλάμβανε καθε αυτόν την αρχήν του τροπαρίου εκείνου. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυκτός. Ιδιαίτερες σχέσεις ο Γρηγόριος είχε και με τον υψηλότατον αυθέντην της Μολδαβίας κύριον Μιχαήλ Γρηγορίου Σούτζον, στον οποίον χάρισε τρία εγκομιαστικά τραγούδια κατά το 1820. Σε τούτο θα συνέβαλε πολύ η φήμη του σαν διδασκάλου της μουσικής που διαδόθηκε στη Μολδοβλαχία, κυρίως στο Ιάσι και στο Βουκουρέστι, από τους μαθητές του που ευδοκιμούσαν εκεί σαν διδάσκαλοι και αυτοί της μουσικής κάτω από την φροντίδα των φιλομούσων εκείνων ηγεμών.

Το μελοποιητικό έργο του εξηγητή Οφικιάλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας περιλαμβάνει όμως και κοσμικά τραγούδια σαν αυτά που ακούσαμε. Έγραψε κατά τον Γρηγόριο Στάθη περί τα 30 κοσμικά αστικά τραγούδια κυρίως κατά τον τρόπο των τουρκικών μακαμίων. Και από τα τραγούδια του Γρηγορίου είναι αρκετά εκδεδομένα στην Ευτέρπη και στην Πανδώρα.

0: Ο Φίλιππος Οικονόμου, στο άρθρο του «Εξωτερική μουσική και ψαλτοτράγουδα», ορίζει τα ψαλτοτράγουδα ως εξής: «Η ενασχόληση δοκίμων μελοποιών, μουσικοδιδασκάλων και πρωτοψαλτών με τη μελοποίηση και εξωτερικών τραγουδιών είναι διαχρονική και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Τα σύγχρονα τραγούδια της μορφής αυτής που συνθέτουν ταλαντούχοι πρωτοψάλτες και μουσικοδιδάσκαλοι είναι σαφώς επηρεασμένα από την τεχνοτροπία των εκκλησιαστικών ύμνων. Είναι γνωστά με την ονομασία ψαλτοτράγουδα. Τα ψαλτοτράγουδα αποδίδονται κατά κανόνα χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων και έχουν ποικίλο περιεχόμενο. Στα περισσότερα περιγράφονται κοινωνικά και κυρίως θρησκευτικά θέματα με στόχο καθαρά ψυχαγωγικό και βέβαια σαφώς εξολατρευτικό. Για τη δημιουργία τους χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο η σημειογραφία της βυζαντινής μουσικής και ακολουθείται η συνθετική τεχνοτροπία η οποία χρησιμοποιείται και για τη μελοποίηση των εκκλησιαστικών ύμνων. Γι' αυτό παρουσιάζουν και πολλές ομοιότητες με τις εκκλησιαστικές μελωδίες. Είναι μελωδικά, με χαρακτηριστικές μελισματικές γραμμές και έχουν εμφανεί τα στοιχεία γνήσιας ελληνικής μελωδίας. Οι ψάλτες αρέσκονται και συνηθίζουν να τα τραγουδούν στις ψαλτικές συγκεντρώσεις και στις συναισθιάσεις τους μαζί με τα δημοτικά μας τραγούδια. Άλλα από αυτά κυκλοφορούν ανώνυμα και άλλα ως συνθέσεις επωνύμων μελοποιών, μουσικοδιδασκάλων και πρωτοψαλτών». Ο Γεώργιος Καραγκούνης, στη διπλωματική του εργασία με τίτλο «Ψαλτοτράγουδα, μια γέφυρα από το αναλόγιο στο εξωτερικό μέλος», συμπληρώνει: «Συναφές με τη μουσική επένδυση είναι το ήθος και το ύφος των τραγουδιών, πολλά από τα οποία προσυδειάζουν μάλλον σε ψάλσιμο παρά σε τραγούδι. Αυτό συμβαίνει είτε λόγω των μελωδικών τους θέσεων, είτε της ερμηνείας τους, ψαλμώδησής τους από ψάλτες. Το άκουσμα των ψαλτοτράγουδων πολλές φορές δημιουργεί στον ακροατή το αίσθημα της κοσμικής χαράς και της θρησκευτικής κατάνοιξης, ειδικά όταν αυτά μοιάζουν με ψαλμό στη δημοτική γλώσσα. Γνωστή τέτοια περίπτωση είναι το τραγούδι «Ένας είναι ο Κύριος, μόνος Θεός αληθινός, αυτόν προσκυνήσομεν και δοξολογήσομεν εις πάντας τους αιώνας. Δεύτερη είναι η Παναγιά, τρίτος είναι ο πρόδρομος» κτλ. Ας το ακούσουμε από τον Χίο Πρωτοψάλτη Νικόλαο Χατζησταμάτη.
1: Εκκλησιαστικός ύμνος «Ένας είναι ο Θεός», οίκος βαρύς, μελοποιητής, υπονοίκους με τη σταμάτηση.

Με τη φωνή του πρωτοψάλτη Ματθαίου Τσαμκυράνη θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη στα ψαλτοτράγουδα. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντα, ευλογείτε.
2: Ο Κύριος.
1: Είμαστε στο σημείο που ακούσαμε την ευχή, την προσευχή περί σοφροσύνης και θέλω να, στη συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής αφήσαμε μια ερώτηση αναπάτη. Πώς χτυπάει ο διάβολος έναν πολύ καλό άνθρωπο μέσα στο γάμο?
2: Ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο αρχαίος κακός διάβολος, βρίσκει στον καθένα μας τα δύνατα σημεία και δεν χάνει τον καιρό του με τον απολεμά σε σημεία τα οποία ξέρει ότι δεν θα υποστούμε ήττα. Μας βρίσκει του καθενός το αδύνατο σημείο και στους μοναχούς και στους εγγάμους. Αν κάποιος, παραδείγματος χάρη, είναι φιλίδωνος, θα τον πολεμήσει τη φιλιδονία. Μπορεί κάποιος να μην είναι φιλίδωνος, να είναι φιλάργυρος. Μπορεί να μην είναι φιλάργυρος, να είναι φιλόδοξος. Θα βρει του καθενός το αδύνατο σημείο.
1: Και πώς συνδέεται αυτό με αυτό που λέμε το να έχεις το νου σου, να είσαι σόφρον?
2: Γι' αυτό χρειάζεται η σοφροσύνη, για να βάλουμε τα οχυρά μας εκεί που βλέπουμε ότι έχουμε αδυναμία. Δηλαδή, αν δεν είμαι φιλάργυρος, δεν χρειάζεται να επικεντρωθώ στη φιλαργυρία, που δεν έτσι κι αλλιώς δεν μου αρέσουν τα χρήματα, δεν με συγκινούν. Αλλά είμαι φιλόδοξος, αλλά είμαι φιλίδωνος. Να προσέξω εκεί που έχω τις αδυναμίες μου, εκείνο να προσέξω.
1: Στα πλαίσια της σοφροσύνης, έχετε αναφέρει πάρα πολλές φορές και θέλω λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε πότε φεύγουμε, πότε θα λείπουμε από το σπίτι, μέχρι και ποιον βάζουμε μέσα στο σπίτι και τι του επιτρέπουμε να λέει κιόλας. Μπορεί να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
2: Η καλύτερη αντιμετώπιση των πραγμάτων είναι η πρόληψη. Δηλαδή να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Και σίγουρα δεν θα γίνουμε καχύποπτοι και να χάσουμε την ειρήνη μας και την αθότητά μας. Αλλά από την άλλη πλευρά να είμαστε προσεκτικοί, γιατί όπως και εμείς είμαστε αδύνατοι και οι αδερφοί μας έχουν τις αδυναμίες τους. Και να μην εκθέτουμε τους εαυτούς μας ή τους αδερφούς μας σε κινδύνους πνευματικούς. Να προσέχουμε.
1: Βέβαια, πρακτικά τώρα έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που, ας το πούμε, ότι μια οικογένεια, ένα ζευγάρι, έχει κάνει μια πνευματική ζωή και αρχίζει και τα παίρνει έτσι λίγο πιο ζεστά τα πράγματα και αποκόπτεται από τις παλιές παρέες. Λέει, θα κάνουμε τραπέζι, είναι γιορτή του τάδε. Θα καλέσουμε αυτούς, αυτό να μην τον καλέσουμε όμως, γιατί τώρα δεν είναι στην εκκλησία, έχω κάνει παρέα εδώ πιο πνευματική και αυτούς αφήνουμε απ' έξω. Τι γίνεται εκεί πέρα?
2: Να μην το βλέπουμε έτσι, ότι αυτός είναι και δεν είναι. Να πούμε ότι εντάξει, αν ξέρω ότι ο αδερφός μου θα αισθανθεί άβολα με το υπόλοιπο περιβάλλον που θα είναι στο σπίτι μου, εντάξει, να μην το φέρω σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο και να μην αισθάνεται άνετα και καλά. Να τον καλέσω μια άλλη φορά. Αλλά να μην είναι το κριτήριο ότι αυτός είναι εκτός εκκλησίας και άλλοι είναι εντός εκκλησίας. Διότι τελικά εμείς είμαστε εκτός εκκλησίας και οι άλλοι μπρεμ μέσα.
1: Και βοηθήστε μας λίγο σε αυτό, επιμένω. Παράδειγμα, όταν έχουμε παιδιά, βλέπεις ότι τα παιδιά έχουν τους φίλους τους. Και εντάξει, στις περισσότερες φορές ή σε κάποιες φορές οι φίλοι δεν είναι στο ίδιο πνεύμα, αλλά είναι φίλοι με τα παιδιά και τα φέρνουν στο σπίτι και κάνουν παρέα. Και ειδικά όταν μεγαλούν, ήταν οι έφηβοι που και δυσκολεύονται τα πράγματα. Πώς εκεί οι γονείς θα το χειριστούν αυτό?
2: Με πολύ σεβασμό στις φιλίες των παιδιών τους και να δείχνουν μεγάλη πλατιά καρδιά, που να ανέχονται τα άλλα τα παιδιά, έστω και αν κάνουν πράγματα τα οποία για εμάς μας φαίνονται παράξενα. Δεν λέω πράγματα επικίνδυνα, αλλά ο τρόπος που μιλούν, ο τρόπος που συμπεριφέρονται είναι διαφορετικός από τα δικά μας. Και να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν

0: μια ευκαιρία και τα παιδιά τα άλλα να δουν κάτι για να ακούσουν, αν το πάρουμε από αυτήν την άποψη. Αλλά γιατί να θεωρήσουμε τους αυτούς μας δασκάλους που δεν είμαστε, να θεωρήσουμε τους αυτούς μας αδερφούς και πατέρες των παιδιών των άλλων και να δείξουμε την αγάπη μας, την καλοσύνη μας και την άνεσή μας.
1: Τώρα, έχει γέροντα εγωισμό, είναι λάθος να χαιρόμαστε όμως με την άλλη πλευρά, όταν, ας το πούμε, τα παιδιά έχουν η παρέα τους, είναι μέσα από, από ένα πνευματικό κύκλο, ας το πούμε έτσι. Είναι κακό αυτό να θεωρούμε ότι είναι καλό?
0: Ναι, όχι, δεν είναι κακό. Αφού είναι καλό, είναι καλό. Και αν βοηθά πνευματικά τα παιδιά μας η καλή συναναστροφή, είναι πολύ καλό. Αλλά αυτό να μην γίνεται αφορμή να καταδικάζουμε άλλα παιδιά και τα περιφρονούμε. Οι γεροντάδες μας ήταν άνθρωποι οι οποίοι με πολύ σεβασμό αποδέχονταν τον άλλον άνθρωπο. Εγώ θυμάμαι μια φορά όταν είμαστε στον Ευαγγελισμό στους Καψάλα, ήρθε ένας νεαρός Κύπριος φοιτητής, ο οποίος βρήκε στο καράβι ένα μουσουλμάνο Γερμανό και τον έφερε κοντά μας. Εμείς, νέοι τότε μοναχοί, λέμε, τι τον έφερε αυτόν τον μουσουλμάνο, τι τον κάνουμε εμείς τώρα αυτόν εδώ? Ο γέροντας όμως το δέχτηκε με πολύ αγάπη. Του λέει, μην παιδί μου εδώ, κάθισε όσο θέλεις. Ανεχθήκαμε τις ώρες που έκανε προσευχή ο ίδιος. Ήθελε κάποια πράγματα, ο γέροντας του τα παρήχαινε ο ίδιος. Δεν του είπαμε τίποτα το οποίο να ήταν κάτι προσβλητικό για τη θρησκεία του. Ο γέροντας μας είπε, δεν του πήρε τίποτα. Εάν μας ρωτήσει, θα το απαντήσουμε. Αν δεν μας ρωτήσει, θα πούμε τίποτα. Πράγματι, κάθισε 5 μέρες, δεν μας είπε τίποτα. Την έκτη ημέρα ζήτησε να δει τον γέροντα και με δάκρυα τον ασπάστηκε και είπε πολύ καλά λόγια για τη φιλοξενία κτλ. Δεν ξέρω μετά τι έγινε. Αλλά είδαμε τη μεγαλοψυχία του γέροντα που δεν είπε ότι αυτός είναι μουσουλμάνος και μάλιστα μας παρεκάλεσε αν είναι δυνατόν το βάλουμε σε ένα δωμάτιο που δεν μην είχε εικόνες. Και ο γέροντας πήγε ο ίδιος και αφαίρεσε τις εικόνες από το πνευματιό μου. Και λέει, θα άσε τον έτσι όπως θέλει ο ίδιος και τις βάζουμε μετά ξανά πάλι τις εικόνες πίσω.
1: Πάντως αυτό γέροντα τώρα είναι συγκλονιστικό παράδειγμα για μας. Ναι. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ στην έρημο, στην Καψάλα.
0: Βέβαια.
1: Με έναν άνθρωπο σαν τον γέροντα Ιωσήφ.
0: Ο, και
1: όλους εσάς δίπλα.
0: Και ο γέροντας Εφραίμ εκεί μαζί.
1: Ναι, και
0: να το θυμάται σίγουρα.
1: Και να πάει να πείτε ότι να βγάλει και τις εικόνες.
0: Ναι,
1: ή να κάνει προσευχή ο μουσουλμάνος. Είναι...
0: Του έδωσε χαλάκι.
1: Τόσο
0: και να κάνει την προσευχή του που ήθελε. Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα. Δόξα τω Θεώ. Τώρα, η άλλη περίπτωση που πάλι γυρίζουμε στο θέμα της σοφροσύνης είναι να είμαστε παρόντες στο σπίτι, αλλά ουσιαστικά να μην είμαστε, να είμαστε απόντες. Λέω, από τη μία το κινητό, από την άλλη την τηλεόραση, από την άλλη δήθεν κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο μόνοι μας, γιατί θέλουμε και λίγο την ησυχία μας κτλ. Μπορείτε να μας το πείτε και αυτό, δηλαδή πώς θα προσέξουμε στο να μην είμαστε απόντες ενώ είμαστε παρόντες στο σπίτι?
0: Αυτό νομίζω είναι χειρότερο από τη φυσική απουσία, διότι είναι εκνευριστικό. Το βλέπω κι εγώ που μια φορά επισκέπτομαι κάποια σπίτια που με προσκαλούν ή λόγω της ιδιότητας μου σαν επισκόπου πάω σε ένα σπίτι μετά από τη λειτουργία και βλέπω ανθρώπους που κάθονται εκεί, που μας προσκάλεσαν να πάμε σπίτι τους, που περιμέναν την ώρα και τη στιγμή να πάμε και αμέσως βγάζουν το κινητό και αρχίζουν και ασχολούνται εκεί. Είναι φοβερή εξάρτηση αυτό το πράγμα. Και ακούω και από τις εξομολογίες των αδερφών μας πόσα προβλήματα έχουν οι άνθρωποι λόγω αυτής της φυσικής παρουσίας αλλά ουσιαστικής απουσίας. Μου έλεγε ένα παιδάκι έφηβος του ηλικίου, τον έφερε ο πατέρας του εδώ να με δει πριν λίγο καιρό, ο οποίος μάλωσε με τον πατέρα του, ήρθα στα χέρια, τον έβαλε κάτω τον πατέρα του και του σπούσε το κινητό του. Του λέει, θέλω να με ακούσεις, να κάτσεις να με ακούσεις, δεν μπορώ να σε βλέπω να μιλάς συνέχεια στο κινητό και να ασχολείσαι με άλλα πράγματα.
1: Το παιδί στον πατέρα.
0: Το παιδί στον πατέρα. Και είπα του πατέρα, το παιδάκι το μάλωσα από συμπεριφέρθηκε έτσι, πίσω του πατέρα. Λέω του πατέρα, καλά να σου κάνει. Εντάξει, δεν τον επαινώ που σε κακοποίησε. Αλλά και εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να είσαι έτσι. Σπάσεις τα νεύρα του άλλου.

0: θέλει να σου μιλήσει, να σου πει για τις σπουδές του, να σου πει για τα προβλήματά του. Και εσύ συνέχεια σου μιλά και κοιτάς το κινητό σου.
1: Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό, Γέροντα. Τι πραγματικά συμβουλή δίνεται στο να γλιτώσουμε από, από αυτή την κατάσταση, με το κινητό ειδικά. Τώρα βέβαια είναι και η τηλεόραση, δεν τη βάζω απ' έξω. Όπως υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλοι στην ηλικία, παντρεμένοι με παιδιά και μπορεί να κάτσουν να παίζουν παιχνίδια με τις ώρες. Στον υπολογιστή εννοώ παιχνίδια.
0: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι το σπίτι μας είναι ένας χώρος ιερότατος. Και όπως μένω στο ιερό βήμα να λειτουργήσω και δεν μπορώ να παίζω με το κινητό μου την ώρα της λειτουργίας, αλλά προσεύχομαι και τελώ τα Άγια Μυστήρια, έτσι και μπήκε στο σπίτι πρέπει να βάλεις όρο ότι δεν θα κοιτάξεις το κινητό. Και αν είναι δυνατόν να το αφήνεις και στην πόρτα ακόμα και να πεις τέρμα. Τώρα είναι ώρα της οικογένειάς μου, της γυναίκας μου, των παιδιών μου, του εαυτού μου. Δεν θα τελειώσει το κινητό ποτέ. Δεν θα τελειώσει καμιά φορά. Θα διαλυθούν, διαλύονται οικογένειες, διαλύονται διαπροσωπικές σχέσεις, διαλύονται σχέσεις συζύγων, σχέσεις παιδιών με τα γονείς τους. Είναι φοβερή εξάρτηση και φοβερή αιχμαλωσία.
1: Πάντως αυτό να το καταλαβαίνω και νομίζω είναι πολύ σημαντική συμβουλή, ότι να πεις ότι από τη στιγμή που μπαίνω σπίτι, το αφήνω το κινητό στην άκρη.
0: Ή να πεις έχω κάποιες ώρες που δεν σηκώνω κινητό, όπως όταν ξεκουράζομαι. Ξεκουράζομαι, δεν μπορώ να χτυπάω το τηλέφωνο μου, θα το κλείσω. Και τώρα αυτές τις ώρες που θα κάτσω να φάμε τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, θα κάτσουμε όταν είναι η ώρα που είμαστε λίγο ξεκούραστοι ακόμα, να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορούμε να παίζουμε στο κινητό.
1: Και με τα παιδιά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση που έχουμε το άλλο θέμα εκεί, ότι σου λέει χωρίς το κινητό πια δεν επικοινωνώ.
0: Θα σεβαστούμε την ανάγκη των παιδιών μας αυτή, αλλά αν το παιδί μας δει ότι και εγώ δεν κρατάω κινητό και δεν μιλώ όταν τρώμε στο τραπέζι στο κινητό και χαρεί το παιδί την κοινωνία μαζί μας, θα την απολαύσει την κοινωνία με τον πατέρα και τη μητέρα και το γονιό μεταξύ τους και θα το εκτιμήσει και θα το καταλάβει και θα μιλήσει μετά στο κινητό.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να μάθει ένας έφηβος όταν έχει ξεμάθει, δηλαδή ουσιαστικά όλη την ώρα μέσα στο κινητό. Αν το μάθει αυτό, μπορεί να αλλάξει.
0: Τουλάχιστον ας βλέπει τους γονείς του να έχουν σωστή χρήση του κινητού, να έχουν μεταξύ τους επικοινωνία και θα έρθει που θα καταλάβει. Θα το αναζητήσει. Το βλέπω στην κατασκήνωση. Στην κατασκήνωση που έρχονται τα παιδιά μέσα στο παιχνίδι και στην μεταξύ του και ξεχνά τα κινητά του, ιδίως τα αγόρια. Δεν πολύ ασχολούνται. Ενώ μόλις βρεθούν μόνοι τους, αρχίζουν και τα χρησιμοποιούν.
1: Βέβαια, εντάξει, το καταλαβαίνω στην κατασκήνωση, το έχω δει και εγώ με τα παιδιά, ότι επειδή έχουν και άλλα πράγματα να κάνουν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά στο σπίτι όμως, σε πέντε
0: τείχους. Εντάξει, στο σπίτι είσαι πατέρας. Ο πατέρας να φροντίζει, όπως ένας γέροντας, φροντίζει στη συνοδεία του να δημιουργήσει ώρες συνάξεως, ώρες επικοινωνίας με τους μαθητές του. Ο γέροντας μας θυμάμαι πολλές φορές, καθόταν έτσι τα απογεύματα μαζί μας και μας διηγόταν διάφορες ιστορίες από τους γεροντάδες του, ακόμα και κωμικά πράγματα, ακόμα και αστεία λέγαμε και γελούσαμε. Και ήταν από τις πιο όμορφες ώρες εκείνες που είμαστε όλοι μαζί, δεν λέγαμε πνευματικά πράγματα, αλλά και αυτά τα οποία ήταν ανθρώπινα ήταν πολύ ωφέλιμα. Και ήταν χαρά Θεού να είσαι μαζί με τους γέροντες και με τον πατέρα σου και αυτά θα μείνουν μνήμες στα παιδιά.
1: Αυτές οι στιγμές, Γέροντα, έλκουν και τη Θεία Χάρη.
0: Σίγουρα όταν γίνεται κάτι για την αγάπη των αδερφών μας, τότε ο Θεός συμπαρίσταται σε κάθε καλή ενέργεια του ανθρώπου. Διότι το κάνει ο πατέρας, μπορεί να μην έχει τόση ανάγκη να το κάνει, αλλά το κάνει για την αγάπη της συζύγου του, των παιδιών του. Θυσιάζει αυτό που θα του άρεσε να κάνει ο ίδιος. Να πάει στο γραφείο του να κάτσει να διαβάσει. Κι όμως δεν το κάνει, διότι πρέπει να μείνει με τη γυναίκα του, να κάνει κάτι και να βρει τρόπους ο πατέρας και η μητέρα. Να φέρει τα παιδιά κοντά, να μαγειρέψει όλοι μαζί ένα φαγητό να φάνε, να κάνουν μια κοινή προσπάθεια για κάτι καλό, να τους ενεργοποιήσει λίγο.
1: Είναι και αυτό στα πλαίσια της ανακαίνησης της σχέσης.
0: Βέβαια. η αγάπη και η σχέση των ανθρώπων θέλει συνεχή έμπνευση. Συνεχώς πρέπει ο άνθρωπος να ποτίζει αυτό το λουλούδι που λέγεται αγάπη και σχέση.
1: Γύρω τώρα με αυτά που λέτε, θυμάμαι κάτι που με έλεγξε εμένα πάρα πολύ. Στα δικά μας τα παιδιά. Κάποια στιγμή ακούω τις μικρές τώρα είναι έφηβες και μου λένε, ρεμπα, μου λέει, δεν έχουμε πάρα πολύ καιρό να βγούμε έξω να φάμε σαν οικογένεια.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές που τα βγω έξω, πάω μόνο με τη Λένα, τη γυναίκα μου, και λέμε, ας φέρουμε την ησυχία μας, πάμε γιο μας. Και ξεχάσαμε και τα παιδιά. Και τα παιδιά μου κάναν παράπονο.
0: Και αυτό πρέπει να γίνεται, αλλά και το άλλο πρέπει να το εγκαταλείπουμε. Πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας εμπειρίες ζεστής οικογενειακής αγάπης. Πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά.
1: Τώρα πάρω σε ένα άλλο θέμα. Όταν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα δεν πάει καλά, τα κάνουμε θάλασσα, καταραίει ένας γάμος. Καταραίει ουσιαστικά και η κοινωνία, είναι κάτι υπερβολικό αυτό να το πούμε. Όταν καταραίει ένας γάμος, καταραίει η κοινωνία.
0: Συνήθως καταραίουν όλα. Και καταραίει και ο άνθρωπος μαζί με αυτά όλα. Συνήθως μετά από μία διάλυση διαλύονται όλοι. Κυρίως τα παιδιά, πάρα πολύ. Τα παιδιά βγαίνουν πολύ έτσι πληγωμένα από αυτήν τη διάλυση, αλλά και οι άνθρωποι πληγώνται πάρα πολύ, διότι ξεκίνησαν με ένα άλλο όραμα. Δεν ξεκίνησαν να χωρίσουν. Δεν είπα θα παντρευτούμε και στα 5 χρόνια θα χωρίσουμε. Αλλά ξεκίνησα με αγάπη, με ενότητα, με οράματα και βιώνουν την αποτυχία, τις ενοχές τους, την απόρριψη, την προδοσία, πολλά πράγματα, πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
1: Τώρα το συνδέω αυτό, μου έρχεται στο νου, μου λέγει κάποιος πνευματικός ότι όταν κάνει κάποιος μια αμαρτία ή το κάνει ένα κακό, βάζει ένα λιθαράκι και μεγαλώνει το κακό στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το που είχα ακούσει και τώρα λέω ότι όταν καταραίει ένας γάμος και χωρίζει να διαλύεται μια οικογένεια, εν πάση περιπτώσει, για τους χύψεις, για τους λόγους, δεν έχει σημασία. Είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή ουσιαστικά βοηθάει στο να μεγαλώσει το κακό στον κόσμο.
0: Σίγουρα, διότι και εμείς είμαστε ένα μέρος του κόσμου. Και όπως όταν αγιάζει ένας άνθρωπος, αγιάζει ένα τμήμα του κόσμου. Έτσι όταν καταραίει ένας άνθρωπος, καταραίει ένα τμήμα του κόσμου. Βέβαια.
1: Να προχωρήσουμε παρακάτω, λέει η ευχή και καρπών κοιλίας προς το συμφέρον του κυρίου Δεϊθώμαν. Μας έχετε πει πολλές φορές ότι δεν είναι απαραίτητη τεκνογωνία στο γάμο, αλλά θα δούμε, είδαμε και στον Αραβώνα και θα δούμε και παρακάτω στις ευχές ότι τεκνογωνία είναι συνέχεια μέσα στις ευχές.
0: Σίγουρα, διότι η Εκκλησία ευλογεί την τεκνογωνία, διότι το αποδέχεται ότι είναι φυσική ανάγκη του ανθρώπου, γι' αυτό παντρεύεται κάποιος. Παντρεύεται για να ζήσει όλα αυτά με τη σύζυγό του και με τον Θεό Πατέρα του, αλλά να μένει και καρπών κοιλίας. Ένα πρακτικό αποτέλεσμα της ενώσεως των δύο φύλων είναι τα παιδιά τους. Θέλουν να δουν παιδιά. Και είναι ευλογημένη η επιθυμία και είναι αποδεκτή και είναι τίμια και επενετή. Η Εκκλησία δεν την απορρίπτει, δεν λέει ότι μην το σκέφτεστε αυτό. Απλώς λέει ότι εάν γίνει αυτό, άριστα. Αλλά και αν δεν γίνει, να μην μας καταθλίψει αυτό και να γίνει αιτία διάσπασης της συζυγίας. Θα βρούμε άλλους τρόπους να ξεπεράσουμε αυτό το κενό. Έχει τρόπους πολλούς.
1: Αυτό είναι η επόμενη ερώτηση και θέλω να μας πείτε αυτούς τους τρόπους, γιατί κάποιος παντρεύεται, κρατά αυτό που είπατε ότι λέει η Εκκλησία ότι είναι φυσιολογικό να θες να κάνεις παιδιά κτλ. Έχει όνειρα το ζευγάρι να κάνει παιδιά. Καμιά φορά κάποιος λιγότερο από το ένα, ο ένας από τους δύο, ο άλλος περισσότερο. Στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, παιδιά δεν έρχονται. Και αρχίζει και γίνεται μαρτύριο η σχέση, γιατί τα βάζουμε ότι και να δεις εσύ φταίς που δεν μπορώ να κάνουμε παιδί, ή εγώ φταίω, εν πάση περιπτώσει, ναι, που δεν θέλω να κάνουμε παιδί, και γίνεται ένα χάος. Πείτε μας λίγο ακριβώς γι' αυτό, ποιοι είναι οι άλλοι τρόποι, αν δεν έχεις τα παιδιά.
0: Καταρχάς να πούμε ότι όταν αγαπούμε τον αδερφό μας και τον σύζυγό μας, δεν τον πληγώνουμε, ούτε τον μειώνουμε, ούτε του αισθανόμαστε ότι φταίει εσύ ή φταίει οτιδήποτε άλλο. Αλλά κοιτάζουμε πάνω απ' όλα να διατηρήσουμε την αγάπη μας. Και να του πούμε ότι εγώ σε παντρεύτηκα όχι για να κάνω παιδιά, αλλά γιατί σε αγαπώ και θέλω να είμαι μαζί σου. Και ευχής έρχονται να έρθουν παιδιά, αλλά και αν δεν έρθουν ή δεν ήρθαν, δεν μειώνεται η αγάπη μου μαζί σου. Και αυτή η αγάπη έχει νόημα όταν αποβλέπεις την αιώνια αγάπη του Θεού.
1: Τώρα πάνω σε αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο, αλλά θέλω να μας το... Είναι στα πλαίσια όλης αυτής των λογισμών που έχουμε μέσα στο γάμο όταν δεν έχουμε παιδιά. Τι γίνεται όταν κάποιος θέλει να υιοθετήσει ένα παιδάκι, εφόσον δεν μπορεί να κάνει, φυσιολογικά δεν μπορεί να κάνει για κάποιους λόγους, και θέλει να υιοθετήσει ένα παιδάκι, ο άλλος δεν θέλει όμως να υιοθετήσει, επειδή δεν θεωρεί ότι δεν είναι δικό του κτλ. Και τι γίνεται?
0: Πρέπει να σεβαστούμε την ανάγκη του αδερφού μας. Αφού είμαστε ενωμένοι με αγάπη, όταν καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που θα του δώσει μια παρηγοριά, μια δύναμη, έναν ενδιαφέρον, και τι να τους το στερήσω? Και στο κάτω-κάτω δεν είναι έργο αγάπης και φιλανθρωπίας το να μεγαλώσει ένα παιδάκι το οποίο θα μεγαλώνε σε ένα ίδρυμα ή δεν ξέρουμε πού? Είναι ευλογία ο άνθρωπος. Και τι σημαίνει είναι δικό μου και τι είναι ξένο? Όλος ο κόσμος δεν είναι δικός μας. Δηλαδή η βιολογία θα μας αποδείξει ότι είναι δικό μας, και εμείς τι είμαστε, γαλαζοαίματοι, και τα δικά μας παιδιά θα είναι διαφορετικά από τα άλλα?
1: Και τι γίνεται στην περίπτωση που το γνωστό θέμα έχει προχωρήσει η επιστήμη πολλά χρόνια τώρα και δίνει δυνατότητα να κάνουμε παιδιά που μέσα από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κτλ. Εκεί τι λέμε σε αυτό?
0: Εκεί χρειάζεται να το μιλήσει κανείς με πνευματικόν του πρώτα απ' όλα. Η Εκκλησία σίγουρα φιλανθρώπος, όπως πάντοτε συμπεριφερομένη, έχει διεξόδους από αυτήν την δυσκολία. Σέβεται τα επιτεύγματα της επιστήμης, έχει τις δικές της προϋποθέσεις και υπό κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις μπορεί να δεχθούμε τα επιστημονικά δεδομένα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Γιατί όχι? Αν η επιστήμη μπορεί να βοηθήσει να γίνει ένα παιδάκι μέσα στα σωστά όρια της βιοηθικής, να γίνει, γιατί να μην γίνει?
1: Πάλι για φυσιολογικούς λόγους που δεν μπορεί κάποιος, παθολογικούς λόγους, δεν μπορεί να κάνει κάποιος μια οικογένεια να έχει παιδάκι, και χρησιμοποιούν τη λογική της παρένθετης μητέρας κτλ. Εκεί τι λέτε?
0: Αυτό είναι πολύπλοκο θέμα. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Και η Εκκλησία τα παρακολουθεί όλα αυτά, τα μελετά πάρα πολύ πυκνά και συχνά. Και γι' αυτό πρέπει να το μιλήσει με πνευματικό του. Το καλύτερο είναι αυτό.
1: Πάω και σε ένα θέμα που είναι, νομίζω, ακόμη πιο δύσκολο, αλλά συμβαίνει πια, το ακούμε όλη αυτή τη σύγχρονη τεχνολογία, ότι πια η επιστήμη μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, κατά παραγγελία, δηλαδή με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θέλω ξανθό, θέλω ψηλό, θέλω όμορφο, θέλω να είναι κορίτσι κτλ. Και αυτό υπάρχουν άνθρωποι πια που το ζητούν, το απαιτούν.
0: Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι ωραίο πράγμα να βάζεις προδιαγραφές και να παρεμβαίνεις στη δημιουργία ενός ανθρώπου, και μάλιστα του ανθρώπου που είναι εικόνα Θεού. Κάθε παρέμβαση στην φύση φέρει εκδίκηση από τη φύση την ίδια. Και πολύ περισσότερο αν παρεμβούμε στον άνθρωπο. Τώρα να βοηθήσουμε να γίνει ένας άνθρωπος, να γεννηθεί καλά και όμορφα, ωραία. Αλλά να παρεμβαίνουμε εμείς πώς τον θέλουμε και πώς τον προδιαγράψουμε, νομίζω αυτό έχει πολύ εγωισμό μέσα.
1: Και επειδή είμαστε ακόμη πάνω σε αυτό το θέμα, τι γίνεται με τα λεγόμενα, τα καταψυγμένα οάρια, τα στοκαρισμένα που τα χρησιμοποιούμε για να γίνουν κλωνοποιήσεις οργάνων, να γίνουν άλλα πράγματα στο μέλλον, εν πάση περιπτώσει?
0: Εάν είναι γονιμοποιημένα, είναι έμβρια δηλαδή, εκεί χρειάζεται πολύ προσοχή, διότι έχουμε έναν άνθρωπο. Βέβαια δεν είναι άνθρωπος διαμορφωμένος, αλλά είναι άνθρωπος εμψυχωμένος. Εξάκραση λήψεως εμψυχούται ο άνθρωπος. Εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή, πολύ σεβασμό και πάρα πολύ έτσι δέος να προσεγγίζουμε αυτά τα έμβρια τα οποία είναι κατεψυγμένα. Γι' αυτό χρειάζεται να τα προσέξουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα το κάνουν, διότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα. Μπορεί μη γέννητο κάποιος εκ των δύο να αποβιώσει. Τι θα γίνουν μετά τα έμβρια? Μπορεί να χωρίσουν, μπορεί να περάσει ηλικία και να μην μπορεί να τα φιλοξενήσει. Τώρα, εάν το κάνουν για να έχουν μια δυνατότητα σε κάποια στιγμή να τα εμφυτεύσουν και να κάνουν παιδάκια, εντάξει, αν επιστημονικά γίνεται αυτό, ας γίνει. Αλλά υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
1: Πάρα πολύ δύσκολο θέμα αυτό. Να πάμε παρακάτω. Τώρα έχουμε και αυτό δεν μπορούμε να μην το πούμε. Έχουμε τις σχέσεις γάμου εισαγωγικά τρομοφιλοφίλων, εν πάση περιπτώσει. Έχετε πει ότι ο Θεός έκαμε να κάνουν παιδιά οι άνθρωποι συνεργαζόμενοι, ερχόμενοι οι δύο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην μπορεί μόνος του κάποιος να κάνει μωρό, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τι γίνεται τώρα στην περίπτωση που ένα ομοφιλόφιλο ζευγάρι αποκτά ένα μωρό, είτε με παρένθετη μητέρα ή πατέρα, ή όταν υιοθετεί ένα παιδάκι? Τι γίνεται εκεί?
0: Πιστεύω ότι το παιδάκι χρειάζεται και τον πατέρα και τη μητέρα και τον παππού και τη γιαγιά και τον θείο και τη θεία και τα εξαδελφάκια του και τους φίλους του και όλους. Το λέει η ψυχολογία αυτό το πράγμα. Το λέει η ίδια υπόστασή μας. Δεν νομίζω να μπορεί να λειτουργήσει σωστά ένα ομοφιλόφιλο ζευγάρι όσον αφορά την γέννηση και την αναδοχή κάποιου παιδιού. Πώς θα λειτουργήσει? Ποια θα είναι η μητέρα? Ποιος θα είναι ο πατέρας? Τι θα δει το παιδάκι είναι αυτό? Είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Βέβαια, έρχεται τώρα η άλλη πλευρά, αυτή του ζευγαριού, του ομόφυλου, και λέει ότι γιατί να μην έχουμε εμείς ένα παιδάκι με αυτούς τους τρόπους που είπαμε, εν πάση περιπτώσει, και πραγματικά θα το αγαπάμε. Αντί να είναι να μεγαλώνει σε μια οικογένεια, λέω φυσιολογική οικογένεια, αντρός γυναικός, εν πάση περιπτώσει, που εκεί μπορεί το παιδί να κακοποιείται, να περνάει μια ζωή μαρτύριο. Και αυτό είναι, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ ως επιχείρημα.
0: Μάλιστα. Είναι σοβαρό το επιχείρημα αυτό, αλλά θα θυμίσουμε την απάντηση της Καμίλας. Χάθηκε ο ίσος δρόμος? Δηλαδή πρέπει ή να κακοποιείται ή να είναι σε ομοφύλο ζευγάρι? Να είναι σε ζευγάρι κανονικό, που έχει και μάνα και πατέρα. Διότι το παιδάκι χρειάζεται και την ανδρική παρουσία και τη μητρική παρουσία. Δεν μπορεί να μεγαλώσει χωρίς αυτά τα δύο πρότυπα στη ζωή του.
1: Πολύ μεγάλα ζητήματα αυτά. Πώς, για να τελειώσουμε, πώς συνδέεται εδώ λοιπόν η σοφροσύνη με τον καρπό της χιλίας και τα βάζει η Εκκλησία μέσα στην ίδια ευχή?
0: Τα βάζει στην ίδια ευχή η Εκκλησία, διότι σοφροσύνη σημαίνει ο άνθρωπος ό,τι κάνει να το κάνει με σύνεση, όχι κινούμενος από τα πάθη, αλλά γνωρίζοντας τι κάνει, ότι η συνάφεια γάμου ανδρός και γυναικός είναι μια ιερότερη σχέση, ευλογημένη από τον Θεό, που έχει σκοπό και την μεταξύ τους κοινωνία των δύο ανθρώπων αυτών, αλλά και τα παιδιά τους. Λέει ένα ωραίο σε ένα τροπάριο για την Παναγία, το εργαστήριο, το ονομάζει την Παναγία εργαστήριο των συνερθουσών εν Χριστώ Διοφύσεω. Δηλαδή, η Παναγία μας ήταν ο χώρος που συνήθαν οι δύο φύσεις, ο Θεός και ο άνθρωπος, και ήρθε ο Χριστός μας στον κόσμο. Και μια μητέρα είναι ένα ιερός χώρος, ένα ιερό εργαστήριο, τον δεδομένο της φύσεως να έρθει ένας άνθρωπος στον κόσμο. Και όταν δούμε τη μητέρα έτσι, τότε πραγματικά τη σεβόμαστε και γίνεται η σχέση και επαφή των συζύγων όχι φιλιδονία και πορνεία, αλλά γίνεται μια διακονία, μια λειτουργία η οποία φέρει στον κόσμο την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο.
1: Άρα, Γέροντα, καταλαβαίνω ότι αν όλα αυτά, να πω πολύ απλά, τα καταλάβει το ζευγάρι από την αρχή, ουσιαστικά τολμώ να το πω όπως το καταλαβαίνω, ότι είναι μια αγιασμένη οικογένεια εξ ορισμού, από την αρχή της δηλαδή.
0: Γι' αυτό, όπως εμείς οι μοναχοί διαβάζουμε συχνά πυκνά την ακολουθία του σχήματος, του μοναχικού σχήματος, και εκεί εμβαθύνουμε στις υποσχέσεις μας, στις ευχές της Εκκλησίας, και βλέπουμε τι χάρη είναι αυτή που δόθηκε στο σχήμα. Έτσι και οι έγαμοι αδερφοί μας πρέπει να διαβάζουν την ακολουθία του στεφανώματος και να καταλάβουν και να εννοούν τι δώρα τους έχει δώσει ο Θεός. Και όλα αυτά είναι δεδομένα. Δεν είναι ευχές και λόγια του αέρα. Είναι δεδομένα. Είναι δικά τους. Μπορούν να τα αξιοποιήσουν, να ενεργοποιήσουν. Στο χέρι τους είναι.
1: Αυτό το γεγονός που μας το λέτε συχνά πυκνά ότι είναι δεδομένα, πρέπει να το επιδώσουμε αυτές τις εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: Γέροντα. Ευχαριστώ και εγώ.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος διατροφολόγος και σήμερα είμαι εδώ για να συζητήσουμε μαζί ίσως ένα από τα πιο σοβαρά ή τουλάχιστον το πιο πολύ συζητημένο θέμα ή ζήτημα της εποχής που έρχεται. Είναι αυτή η εποχή που στο γραφείο ξεκινούν οι συζητήσεις περί θάλασσας και παραλίας γενικότερα, καθώς επίσης και για το πώς θα καταφέρουμε και φέτος να βγούμε τόσο στην παραλία όσο και να φορέσουμε τα καλοκαιρινά μας ρούχα. Και η ανησυχία αυτή δεν έχει να κάνει με το εάν βάλαμε κάποια κιλά μέσα στο χειμώνα και ενδεχομένως θα πρέπει είτε να ανανεώσουμε την καρδαρόμπα μας είτε να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στο σύνηθες σωματικό μας βάρος και στις τροφικές μας συνήθειες για τη σωματική και ψυχική μας υγεία, αλλά με το πώς θα τολμήσουμε να βγούμε με αυτό το έξτρα βάρος που μπορεί να έχουμε στις παραλίες και φυσικά στο τι θα πει τελικά ο κόσμος. Η ανησυχία λοιπόν αυτή δεν πηγάζει από δικούς μας προβληματισμούς για την καθημερινότητά μας, όπως για παράδειγμα για το αν έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά μου και έχει αυξηθεί το βάρος μου, ή αν είμαι πιεσμένος από την καθημερινότητα και πιθανόν να καταναλώνω περισσότερο φαγητό, με αποτέλεσμα να είμαι σε διαφορετικό σωματικό βάρος από την πέρυσι, αλλά έχει να κάνει καθαρά και μόνο με το αίσθημα της ντροπής και του πώς θα καταφέρω να ανταπεξέλθω στα επιθυμητά σωματικά πρότυπα της κοινωνίας. Και είναι αυτό το άγχος που νιώθω ότι κατακλείζει τον κόσμο σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο ανοίγει ο καιρός, για το εάν τελικά πληρεί ή όχι τα κριτήρια για να καταφέρει να απολαύσει όχι μόνο τη θάλασσα, αλλά και δυστυχώς ολόκληρο το καλοκαίρι του. Και φυσικά εννοείται πως αυτό το αίσθημα της ντροπής, της ενοχής και των τύψεων έρχονται διαρκώς τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και τα social media, ευτυχώς όχι στην πλειονότητά τους, να το ενισχύσουν. Είναι η περίοδος που ακόμη και να μην έχεις πρόβλημα με το πώς είναι το σώμα σου, ακόμη και αν το αγαπάς, μπορεί για δευτερόλεπτα να μπεις στη διαδικασία και να σκεφτείς πώς είναι έτσι. Διότι τα πρότυπα της κοινωνίας απαιτούν για να χαρείς το καλοκαίρι σου να έχεις ένα κορμί αψεγάδιαστο και γυμνασμένο, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Και στοχεύουν σε αυτό το πρότυπο όχι γιατί αυτό είναι το υγιές και θέλουμε να προάγουμε την υγεία και τη σωματική ευεξία, αλλά γιατί αυτό είναι απλώς όμορφο. Ζούμε λοιπόν στην εποχή που αντί να φροντίζουμε το σώμα μας να είναι υγιές ψυχικά και σωματικά, φροντίζουμε να είναι όμορφο για να μας κάνουν κοπλιμέντα και να νιώθουμε ότι είμαστε ξεχωριστοί. Και έτσι παιδιά στοχοποιούμαστε. Και όσοι δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία και δεν είμαστε όμορφοι, σύμφωνα με τα πρότυπα, νιώθουμε τελικά ότι το καλοκαίρι δεν είναι μια εποχή για εμάς. Και ενδεχομένως μέσα μας να παρακαλάμε να περάσει και λίγο γρήγορα. Ευτυχώς βέβαια, όσο τα χρόνια περνάνε σιγά σιγά αυτή η ιδέα αρχίζει πια και παρακμάζει. Αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε πως η ομορφιά δεν είναι αντικειμενική, αλλά απολύτως υποκειμενική και διαφορετική για τον καθένα. Και επομένως πως κανένας από εμάς δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζεται από την εμφάνισή του ή και να κρίνεται για αυτήν. Η παραλία και γενικότερα το καλοκαίρι είναι με κάποιον τρόπο συνδεδεμένα με την ξεγνιασιά, τη χαλάρωση, την ξεκούραση και άλλα όμορφα συναισθήματα. Όλα αυτά τα συναισθήματα μπορούν πολύ εύκολα στο μυαλό ενός ανθρώπου να καταρρεύσουν μετά από μία και μόνο άστοχη κριτική. Ενδεχομένως έχει συμβεί σε κάποιους από εσάς να νιώθετε πάρα πολύ όμορφα με το σώμα σας και μέσα στα ρούχα σας και ξαφνικά το σχόλιο ενός και μόνο ανθρώπου, θεωρητικά ασήμαντου, να σας έχει κάνει να νιώσετε ξαφνικά ότι είστε άσχημοι ή ότι δεν αξίζετε. Ποιος ορίζει όμως τι είναι όμορφο και τι άσχημο? Και βασικά, ποιανού τη γνώμη και την κριτική ζητήσαμε? Αντί να έχουμε ως στόχο το πώς θα είμαστε υγιείς ψυχικά και σωματικά, έχουμε ως στόχο πώς θα ικανοποιήσουμε το οπτικό ερέθισμα των άλλων ανθρώπων. Και δεν είναι απαραίτητο δικό μας λάθος αυτό. Είναι απλώς η ανάγκη να μην χρειαστεί να μας κρίνει κάποιος. Άρα, εάν θέλουμε κάτι σίγουρα για αυτό το καλοκαίρι και αν χρειάζεται πραγματικά να κάνουμε κάτι αυτό το καλοκαίρι, είναι απλώς να μην κρίνουμε κανέναν, αλλά και ούτε να αφήσουμε καμία άσχημη κριτική να μας επηρεάσει.

Πώς θα βγούμε λοιπόν φέτος στις παραλίες και τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να βγούμε στις παραλίες και να απολαύσουμε το καλοκαίρι μας. Τα μόνα που θα χρειαστείτε είναι ένα μαγιό, καλή διάθεση και καλή παρέα. Ή και μόνοι σας. Δεν χρειάζεται φέτος να κάνετε δίαιτες αποτοξίνωσης ή στερητικές ολιγοθερμιδικές δίαιτες. Εκτός του ότι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό στο παρελθόν και μπορείτε να ανατρέξετε και σε προηγούμενες εκπομπές, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν χρειαζόμαστε ακόμη μία αιτία για να αγχωθούμε πριν το καλοκαίρι να έρθει. Εάν θέλετε να χάσετε βάρος, δεν χρειάζεται να βάλετε ένα χρονικό περιθώριο που θα σας αγχώνει και θα σας πιέζει περισσότερο. Μειώστε το σωματικό σας βάρος, εάν το επιθυμείτε, δίνοντας χώρο και χρόνο στην διαδικασία και στην εκπαίδευση μέσω αυτού. Έτσι, το αποτέλεσμα θα είναι μόνιμο και η όλη εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη και χαλαρωτική. Ενώ παράλληλα, θα έχετε καταφέρει να δώσετε στο σώμα σας τη φροντίδα και την αγάπη που το αναλογούν. Δεν είναι ο στόχος να αδυνατήσουμε για να χαρούμε το καλοκαίρι μας. Αλλά το να καταφέρουμε να χαρούμε το καλοκαίρι μας, όποιο και αν είναι το σωματικό μας βάρος. Φάτε φρούτα και λαχανικά, επειδή πρέπει να θρέψετε σωστά το σώμα σας. Και όχι επειδή θέλετε να το εκρηκηθείτε και να το κάνετε να δυνατήσει πιο γρήγορα. Το φαγητό δεν θα πρέπει να αποτελεί μια τιμωρητική διαδικασία, αλλά θα πρέπει να είναι μια στιγμή θρέψης και φροντίδας. Αφήστε λοιπόν πίσω οποιαδήποτε προσπάθεια για γρήγορη απώλεια βάρους. Ανταυτού, φροντίστε το σώμα σας ακούγοντας τις ανάγκες του και δίνοντάς του κάθε φορά αυτό που χρειάζεται. Κάντε ισορροπημένα γεύματα, βάλτε ποικιλία στη διατροφή σας, ενυδατωθείτε σωστά και μην αποκλείστε την καθημερινότητά σας απαγορευμένες εισαγωγικά τροφές. Απλώς, μάθετε τον τρόπο να μπορείτε αυτό να το κάνετε με ισορροπία. Με αυτόν τον τρόπο και η επιθυμητή απώλεια βάρους που θέλετε θα έρθει, αλλά και εσείς δεν θα έχετε στερηθεί ή εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Και φυσικά θα έχετε μάθει πώς να σας φροντίζετε λιγάκι παραπάνω. Δεν θέλουμε να χάσουμε βάρος επειδή είναι καλοκαίρι. Θέλουμε να φροντίσουμε το σώμα μας και αν χρειάζεται να μειώσουμε το σωματικό μας βάρος, επειδή θέλουμε να είναι υγιές και δυνατό. Φέτος το καλοκαίρι, αγαπήστε το σώμα σας. Το σώμα μας, όπως κι αν είναι, είναι συνεχώς εκεί. Κάθε σημάδι ή ατέλεια που μπορεί να έχει πάνω του, ίσως να έχει να σας πει και μία ιστορία. Χαρούμενη ή και πιο δυσάρεστη. Μια ιστορία όμως που την έχετε ζήσει μαζί και δεν έχει κανένας δικαίωμα να ασκήσει κριτική σε αυτήν ή για αυτήν την ιστορία. Γιατί κανείς πολύ απλά δεν είναι εμείς και κανείς δεν μπορεί να βιώσει τη ζωή μας με τον τρόπο που τη βιώνουμε εμείς. Κανείς δεν ξύπνησε ένα πρωί και είχε βάλει 10-20 κιλά. Κάτι είχε αλλάξει για πολύ καιρό στη ζωή του, είτε καλό είτε κακό. Ποιοι είμαστε εμείς για να κρίνουμε το πώς κατάφερε να ταπεξέλθει σε όλο αυτό και αν τελικά αυτό το βίωμα το άφησε για κάποιο επιπλέον σωματικό βάρος. Γιατί εμείς θα κρίνουμε το επιπλέον σωματικό βάρος που έχει βάλει και δεν θα έχουμε δει ό,τι έχει βιώσει το άτομο μέσα σε αυτήν τη διαδικασία. Οπότε ναι, όπως και αν είναι το σώμα μας, είναι η μικρή δική μας ιστορία και θα πρέπει πάντοτε να νιώθουμε περήφανοι για αυτό. Και αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι, αυτό θα πρέπει να είναι το να προσπαθούμε να γίνουμε διαρκώς η καλύτερη εκδοχή του δικού μας εαυτού, χωρίς να μπαίνουμε σε σύγκριση με όλους τους άλλους. Καταλαβαίνω πως πολλές φορές το άγχος για το πώς θα καταφέρω να βγω στην παραλία είναι αρκετά αυξημένο. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι διαρκώς κάποιος μας κρίνει ή κάποιος μας σχολιάζει πίσω από την πλάτη μας για το σώμα μας. Και μπορεί αυτό και να συμβαίνει. Ας πάρουμε αυτή την πιθανότητα. Όμως πραγματικά έχει τόσο μεγάλη σημασία το τι θα πει για εμάς κάποιος τελείως άγνωστος που την επόμενη μέρα ενδεχομένως να μην ξαναδούμε.
και αν τελικά πάρουμε την άλλη πιθανότητα. Του εμείς να νομίζουμε ότι συμβαίνει, αλλά στην πραγματικότητα κανείς να μην ασχολείται μαζί μας, παρά μονάχα ο φόβος μας. Σκεφτείτε τον εαυτό σας. Πόσες φορές μπήκατε στη διαδικασία να κρίνετε κάποιον άλλον στην παραλέγεια το σώμα του? Εάν η απάντηση είναι καμία, γιατί δεν θέλετε να κρίνετε το σώμα του άλλου, τότε ναι, κατά πάσα πιθανότητα, κανείς δεν το έχει κάνει ούτε και για εσάς. Οι περισσότεροι έχουν ήδη πολλές άλλες και περισσότερες ασχολίες εκείνη τη στιγμή από το να κάθονται και να σχολιάζουν τα σώματα των υπολείπων στην παραλία. Πάμε στην παραλία να διασκεδάσουμε, να κολυμπήσουμε, να χαλαρώσουμε. Και για τους ίδιους λόγους που πηγαίνουμε εμείς, πάνε και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Μην αφήνετε λοιπόν τις αμφιβολίες και το φόβο να σας στερήσουν την ώρα της θάλασσας.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι η εξής. Εάν για κάποιο λόγο θέλετε να αλλάξετε το σώμα σας, τότε φροντίστε αυτός ο λόγος να είναι αποκλειστικά και μόνο δικό σας και να μην αφορά άλλους. Μην προσπαθείτε να έχετε ένα σώμα που αρέσει σε όλους τους άλλους ή απλώς επειδή κάποιος σας το είπε, αλλά εσείς δεν νιώθετε άνετα και καλά μαζί του. Πρώτα εμείς πρέπει να νιώθουμε άνετα με το δικό μας σώμα. Δεν έχει σημασία πως είναι αυτό, αν έχει λιγότερα κιλά ή περισσότερα κιλά, αν έχει ραγάδες και κυταρίτιδα ή και όχι, αν έχει διάφορα σημάδια από ακμή ή χειρουργία για παράδειγμα ή όχι. Όπως ακριβώς και αν είναι το σώμα μας, έχει βιώσει μαζί μας έντονα όλα τα συναισθήματά μας, όλες τις στιγμές μας, καλές ή κακές. Και είναι πάντοτε εκεί, ακόμη και τις ημέρες που δεν το αγαπάμε ή δεν το φροντίζουμε αρκετά. Αν πρέπει κάτι να μας απασχολεί, είναι μονάχα πώς θα το αγαπάμε και πώς θα το διατηρούμε υγιές. Δεν λέω πως πρέπει να διατηρούμε ένα αυξημένο σωματικό βάρος για καιρό, γιατί ενδεχομένως και με αυτόν τον τρόπο, με το πέρασμα του χρόνου, να έχουμε πιο αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουμε κάποια ασθένεια. Αυτό που λέω όμως είναι πως η όποια αλλαγή θέλουμε να κάνουμε στο σώμα μας θα πρέπει να γίνεται επειδή το αγαπάμε και θέλουμε να το φροντίσουμε και όχι από φόβο ή από απόρριψη. Όταν το αποφασίσουμε εμείς και όχι κάποιος άλλος για εμάς. Γιατί τότε η όποια προσπάθεια κάνουμε θα είναι και μια ουσιαστική προσπάθεια με σεβασμό και αγάπη προς τον ίδιο μας τον εαυτό και θα γίνει και πιο φυσικά και χωρίς στερήσεις. Αντίθετα, εάν εξαναγκαστούμε σε κάτι μόνο και μόνο για να αρέσουμε, αυτή η προσπάθεια μπορεί να γίνει περισσότερο στρεσογόνος για τον οργανισμό μας και για εμάς τους ίδιους και φυσικά είτε ποτέ να μην εκπληρώσουμε το στόχο μας, είτε να μην καταφέρουμε ούτε και όταν φτάσουμε στο στόχο μας να νιώσουμε άνετα μέσα στο ίδιο μας το σώμα. Βγείτε λοιπόν στις παραλίες, απολαύστε το καλοκαίρι σας, κλείστε τα αυτιά σε κακόβουλα σχόλια και αν θέλετε πραγματικά να αλλάξετε κάτι, κάντε το για εσάς και μόνο. Με αγάπη και σεβασμό. Και όχι για 2-3 μήνες, αλλά για μια ολόκληρη ζωή. Κάθε σώμα έχει τη δική του ομορφιά και δεν χρειάζεται να πάρει επιβεβαίωση από κανένα. Βγείτε στις παραλίες, χαρείτε το καλοκαίρι σας και μην αφήσετε κανέναν να σας χαλάσει τη διάθεση και την αγάπη σας για το καλοκαίρι. Θέλω να θυμάστε πως όλα όσα αναλύουμε και συζητάμε μαζί κάθε φορά είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές. Άλλωστε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξίσου πέραν από οποιοδήποτε οδηγία. Για ακόμη μια φορά, μην ξεχνάτε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος, θυμηθείτε πως ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας, που γνωρίζει το ιατρικό σας ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram καθώς και στο Facebook Διατροφής ο Λόγος, όπου μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά διάφορες ιδέες σχετικά με το φαγητό, συνταγές, έξυπνες συμβουλές, διατροφικά tips και γνώσεις. Έλατε να συζητήσουμε τη διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω και τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε ή σας απασχολούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα που μοιραστήκαμε παρέα και ελπίζω να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και κυρίως να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλό σας απόγευμα και καλή σας συνέχεια!

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνος των εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και το ονόματό σου, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και μη σαφία με τους οφειλέτες ημών, και μη ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθήκε η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσω επί Θεών ζώντα. Και γαρθρωθείον έβρενε αυτού οικίαν και τριγώνος Ιάν εαυτή. Ούθη εις ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμειων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος σου, στους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι σου ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάθμι η καρδία αυτού διέθετε στην κοιλάδα του πραθμόνος, εις τον τόπον ανέθετο. Και γάρι ευλογίας δώσει νομοθετών, πορεύσετε και δυνάμειος εις δύναμην, οφθήσε τον Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριο Θεός των δυνάμειων, εις άκουσε της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία της αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμεν παραδειπτής δεν ρεκού του Θεού μάλλον, ή κίνημεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλειος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει, Κύριος στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησες Κύριε την γήνη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψες πάσα τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός σου σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμόν σου αθυμών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς εμήν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς, και ο λαός ευρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημήν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτηριό σου δώεις ημήν. Ακούσουμε τη λαλήσιν εμήν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί το λαόν αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλήνε εγγύης των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη καταφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέδειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαροκύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσε δικαιθείς οδόν του διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσο και επάκουσόν μου, ότι πτωχός και

0: και δοξάζουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε τη οδό σου και πορεύσον με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγαπε με και ρίσε την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι πανέστανε πε με και στην αγωγή κρατών εζήτησε την ψυχή μου και προέθοντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λύμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψε να πεμέ και λέει σών με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσε τον ιόν σπαιδίσκη σου. Ποιήσε με τεμού, σημείωνες αγαθών και ιδέτως ενημισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσε με τεμού, σημείωνες αγαθών και ιδέτως ενημισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Προφήτε και πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως ευθυμίστησε ο καθορούμεν εμείς, υπόθω τιμώντεσε. Στήρωσες γάρτε ακούσες και πατρός αφωνία, λέλητε την δόξο και σε πτήσου γεννήσει, και σάρκωσες Υιού του Θεού κόσμου κηρύτεται. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτου το θάνατο σκυλεύσας, και έγερσεν δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έβλασα στη χειρή σου. Δέξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τη δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάστη διαθήκην σου και μη αποστήστε ελεός αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκρον δούλο σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσι της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην το φιλήματα ημών, ως και μη σαφία με τους οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Η πριν στήρα σήμερον Χριστού τον πρόδρομον δείκτη και αυτός το πλήρωμα πάς της προφητείας. Ον περ γάρ πορανεκήρυξεν οι προφήτε, τούτο μου βγαίνει Ιορδάνη χειροτεθήσα, ανεδέχτε Θεού λόγου προφήτηξ κήρυξ ομού και πρόδρομος. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος ο πολυέλεος ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών ξεμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δι' της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόδεξε και ημώντηρα ταύτητας εντέξεις, και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σαντουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνεσον, τους λογισμούς διόρθωσον,

0: Μια κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον εμάς αγίησον γέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομαι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση τα προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητούς εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κυριελήσον, κυριελήσον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδεξωτέρα να συγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντους θεοτόπων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονε ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τη ημήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Η μάρτω μεν γάρι και ηνομήσαμεν και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύτημεν τις θελήμωσης των καρδιών ημών. Αλληκετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιο, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τους αρχικών ημών χρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν της όμεθα και συζήσουμεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρι όντως αληθινή ευπροσύνη και αγαλίασης, τον αγαπώτον σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ, το ζωπιό σου πνεύμα, νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φως σου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμου, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνους. Άβης σου σημάτιον του περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων κόρτων της κτίνεση και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσους ή του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση ελλήνινες καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους σκότους και αγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτησεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύφορος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκονο τόσον έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντα σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψε τους δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την γη.

Ευχαριστούμε επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομαι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωή.

Εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεον Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασής Σου. Κύριε το έλεον Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο φθαλμί μου των σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονήτου.

0: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή τάχτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελαιός ο εφημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάριστη.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Γιατί ζούμε, μέρος πρώτο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Είναι ένας μεγάλος λόγος γιατί ζούμε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω όπως έχω σημειώσει εδώ μερικά πράγματα. Το καλοκαίρι πέρασε. Οι διακοπές τελείωσαν. Ο χρόνος όμως συνεχίζει την πορεία του. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο συνεχίζει και η δική μας πορεία. Πού πάμε? Γιατί να πάμε? Έχει τέλος η πορεία μας. Έχει σκοπό και προορισμό αυτή η πορεία μας. Ζούμε παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς την καθημερινότητα? Είναι ερωτήματα που όταν κάποιος είναι στις διακοπές και είναι ανέμελος, το αποθεί και δεν τον απασχολούν. Όταν όμως, αφού περάσουν οι διακοπές, προσπαθεί να βρει την κανονική πορεία της καθημερινότητας του και να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Το πρόγραμμα, ο κόπος, η συναναστροφή μας, οι δυσκολίες μας μας κάνουν να σκεπτόμαστε γιατί όλα αυτά. Γιατί εμείς να ζούμε με όλα αυτά? Γεννηθήκαμε, το είπαμε και άλλες φορές, χωρίς να ερωτηθούμε. Κανέναν μας δεν ρωτήσανε αν θέλεις να γεννηθείς. Αλλά γεννηθήκαμε από αγάπη. Κάθε τι το οποίο γίνεται από αγάπη έχει ένα σκοπό. Δεν δημιουργείται τίποτε χωρίς κάποιο σκοπό. Άρα η δική μας γέννηση έχει ένα σκοπό. Και ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Αφού είπαμε γεννηθήκαμε και πρέπει να ζήσουμε. Πώς θα ζήσουμε, με ποιο σκοπό, με ποιον προορισμό? Βρέθηκε κάποιος και ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας. Παρατηρούσε την κοσμοθάλασσα, αφού είναι σταυροδρόμι, των ανθρώπων που πήγαινε έρχονταν από τις διάφορες κατευθύνσεις και από τις ποικίλες εργασίες. Δίπλα στους ανθρώπους υπήρχαν σκαλοσιές σε πολυκατοικίες που κτιζότανε ή ανακοινιζότανε. Ήτανε μικροπολιτές που πουλούσαν και διαφήμιζαν τα προϊόντα τους. Του δημιουργήθηκε, διερωτήθηκε αυτός ο άνθρωπος και διερωτάται ο καθένας από εμάς. Άραγε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν γιατί ζούνε, προβληματίστηκαν γιατί ζούνε. Εργάζονται για να πετύχουν το σκοπό για τον οποίο ήρθαν στον κόσμο. Ίσως σκέφτεται ή σκεφτόμαστε, πολύ λίγοι έχουν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ίσως ακόμη λιγότεροι προσπαθούν να ζήσουν για τον σκοπό για τον οποίο ήρθαν στη γη. Είναι όμως, όπως καταλαβαίνετε, για μας, για εσάς τους νεότερους και για μας τους ηλικιωμένους, ένα πρόβλημα αν περνάει η ζωή μας χωρίς να ξέρουμε γιατί ζούμε. Στη σημερινή μας σύναξη, ίσως και στην επομένη, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις και απαντήσεις πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτή την εποχή, όταν ήμουν στο Άρος, έπεσε ένα άρθρο σχετικά με αυτά τα θέματα και ένα βιβλίο για το σκοπό της ζωής. Τα διάβασα, προβληματίστηκα και θεώρησα ότι είναι καλό να σας μεταφέρω τους συλλογισμούς και τις σκέψεις μου, οι οποίοι όμως βρίσκουν το πραγματικό νόημα της ζωής του καθενός μας. Θα ήθελα, και σας το είπα και σας το λέω και το επαναλαμβάνω, θα ήθελα να διαβάζετε, γιατί όποιος διαβάζει πάντοτε ωφελείται. Και στα προβλήματά του, όταν κάποιος προσπαθεί να βρει λύσεις, μπορεί να βρει. Να μην περιορίζεστε στο να ενημερώνεστε, γιατί η ενημέρωση δεν είναι γνώσης. Κάτι το οποίο ενημερώνεται κάποιος το ξεχνάει. Κάτι το οποίο τον απασχολεί και τον το ψάχνει, φέρνει απαντήσεις και μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του. Ζούμε καθημερινά μέσα στον κόσμο και ο κόσμος είναι στο στολίδι το σύμπαντος, η γη. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι όλο αυτό το τεράστιο σύμπαν έχει έναν πλανήτη που λέγεται γη και είναι κατοικημένος, και πάνω σε αυτόν τον πλανήτη ζούμε εμείς. Μας περιβάλλουν διάφορα πράγματα τα οποία τα ζούμε ως δεδομένα και είναι πράγματι δεδομένα, αφού κάποιος τα δημιούργησε και εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι πάνω στη γη που δεν έχει κάποιο σκοπό. Ο ήλιος είναι ένας, δεν είναι

που υπάρχει. Επίσης το νερό. Όπως είπαμε, αυτά είναι δεδομένα. Δεν απασχόλησε κανέναν το θέμα του ήλιου. Το θεωρούμε δεδομένο. Όπως επίσης το θέμα του νερού. Το θέμα το θεωρούμε δεδομένο. Και είναι δεδομένο, διότι είναι πλούσιο. Και δεν γίνεται τίποτε χωρίς νερό. Ολόκληρη η γη μας, τα 3/4 της γης, είναι σκεπασμένα με νερό. Και πόσος αγώνας και πόσες έρευνες γίνονται στους άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος, μήπως μπορούν να βρουν νερό. Γιατί εκεί που υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή. Σε εμάς όμως είναι τόσο απλό πράγμα να βρούμε το νερό και είναι τόσο πολύ και όλα αυτά είναι δωρεάν. Επίσης στη θάλασσα λέει το ψαλτήρι «Η μεγάλη και ευρύχωρος». Και μέσα σε αυτή τη θάλασσα είναι ο ολόκληρος φυτικός και ζωικός κόσμος. Και όπως λέει το ψαλτήρι «Ζώα με κράματα μεγάλων». Η τεράστια αυτή θάλασσα είναι αποθήκη νερού αλμυρού. Γιατί? Για να μπορεί να διατηρείται και το οποίο εξατμίζεται για να ποτίζει και να ζωογονεί τη γη. Πώς θα ζούσαμε και εμείς και τα ζώα και τα φυτά και όλη η αλυσίδα των ζώων και φυτών αν δεν υπήρχε αυτό το νερό. Το κάθε φυτό επίσης, το κάθε ζώο κάποιο σκοπό εξυπηρετεί. Ένα να έλεπε, κάτι θα λείψει. Ήταν ένας καθηγητής, πολύ μεγάλος δασολόγος, ήξερε με τους λατινικούς χαρακτήρες 6.000 φυτά. Μπορούσε σε ένα τετραγωνικό μέτρο να σου πει πάνω από 100 φυτά. Και λέμε τι χρειάζεται αυτό. Και λέει ένα από αυτό αναλήψει σημαίνει υπάρχει μια ανισορροπία στο σύστημα, στο οικολογικό σύστημα. Όση προσπάθεια γίνεται σήμερα για πράγματα τα οποία κινδυνεύουν να εκλείψουν. Γιατί αν τα λείψουν σημαίνει ότι κάτι από το οικολογικό σύστημα θα λείψει. Όλα λοιπόν έχουν ένα σκοπό. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι η κορονίδα της δημιουργίας, είναι δυνατόν να δημιουργήθηκε χωρίς κάποιο σκοπό? Ο άνθρωπος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να χαρεί όλα αυτά τα πράγματα και να τα εξετάσει και να ζήσει με αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να μην πλάστηκε για κάποιον σκοπό? Ο άνθρωπος ως μικρός δημιουργός είναι δημιουργός μικρός. Τον έδωσε αυτή τη δυνατότητα ο Θεός. Ό,τι κάνει, το κάνει για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό. Κάθε εφεύρεση του ανθρώπου κάτι εξυπηρετεί. Και βλέπετε πόσα ερευνητικά προγράμματα γίνονται σήμερα. Γιατί? Για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Το ρολόι, παραδείγματος χάρη, δείχνει την ώρα. Το αυτοκίνητο για τις μεταφορές, για τις διάφορες μεταφορικές εξυπηρετήσεις. Σκεφτείτε τη ζωή πριν από 100 χρόνια που δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι και πώς ζούμε σήμερα εμείς. Τα πλοία, ακόμη και ένα απλό μαχαίρι. Σκεφτείτε την εποχή που δεν είχε ανακαλυφθεί ο σίδηρος. Πώς οι άνθρωποι μπορούσαν να κόψουν κάτι. Όλα αυτά ήταν ανακαλύψεις των ανθρώπων, γιατί μέσα σε αυτή την ιδιότητα που το έδωσε ο Θεός, να γίνεται μικρός δημιουργός, ό,τι δημιουργεί, τα δημιουργεί για κάποιον σκοπό. Και όλες οι ανακαλύψεις που γίνονται, είπαμε, εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Είναι λοιπόν δυνατόν ο άνθρωπος να μην έχει κάποιον σκοπό, κάποιο προορισμό? Ποιος θα μας το φανερώσει αυτόν όμως τον σκοπό? Το ερώτημα αυτό δεν είναι του σημερινού ανθρώπου. Πάντα τον άνθρωπο τον απασχολούσε αυτή η σκέψη. Οι διάφοροι φιλόσοφοι είχαν δώσει διάφορες απαντήσεις. Να δούμε μερικές από αυτές. Είπανε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι ο ευδαιμονισμός.

να ζήσουμε δηλαδή καλά πάνω στη γη. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκουμεν. Για να ζήσουμε λοιπόν καλά, πρέπει να έχουμε τέσσερα πράγματα. Τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία. Αλλά αν σκεφτεί κανείς αυτά, θα διαπιστώσει ότι έπεσαν έξω. Διότι αν αυτός ήταν ο σκοπός, θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να τα αποκτήσουν αυτά τα πράγματα, και αν ένας μόνο από τους ανθρώπους δεν μπορούσε να τα αποκτήσει, τι σημαίνει? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάποιο σκοπό. Είναι δηλαδή φτιαγμένος χωρίς προορισμό. Και ας πάρουμε το πρώτο πράγμα, τα χρήματα, τα πλούτη. Διότι αυτά πόσοι μπορούν να τα αποκτήσουν? Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων είναι φτωχοί και υποσωτίζονται και πεθαίνουν της πείνας. Διάβασα κάποια νούμερα και πραγματικά τρόμαξα. Για τη σημερινή μας εποχή, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, η μισή από αυτούς παιδιά, υποφέρουν σήμερα από την έλλειψη πείνας. Εμείς δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τα 400 εκατομμύρια από αυτούς βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, ενώ τα 25 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή περίπου 68.000, πεθαίνουν της πείνας την ημέρα. Μπορείτε να φανταστείτε αυτό το νούμερο. Όπως επίσης από τα 122 εκατομμύρια παιδιά που γεννούνται το χρόνο, τα 12 εκατομμύρια πεθαίνουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους από την πείνα, από την έλλειψη τροφής, και τα 5 εκατομμύρια πεθαίνουν μεταξύ το πρώτο και το τετάρτο χρόνο. Δηλαδή στη γη μας πάνω πεθαίνουν 23 παιδιά το λεπτό. Αν λοιπόν τα πλούτη ήταν ο σκοπός του ανθρώπου, πόσοι άνθρωποι πράγματι βάζουν σκοπό τον πλουτισμό? Και ήταν ο προορισμός του ανθρώπου, όλοι αυτοί που αναφέραμε δεν έχουν σκοπό? Επίσης όσοι τα αποκτούν μπορούν να τα χαρούν? Αν θυμηθούμε την παραβολή του Χριστού μας στον άφορνα πλούσιο, τι έκανε εκείνος? Είχε πολλά αγαθά. Είπε στον εαυτό του, τι να κάνω γιατί εφόρησε η χώρα μου, έχω πολλά πλούτη, πού θα τα βάλω? Και θα πω στην ψυχή μου, φάει, πίνω και φρένω. Αλλά το βράδυ παρουσιάστηκε ο θάνατος και του είπε, άφρον, άφρον, αετοίμασας, τίνους έστι, τι είναι έστι, άφρον, άμυαλε, τα ετοίμασες, ποιος όμως θα τα κληρονομήσει? Εσύ δεν μπορείς να τα χαρείς. Αυτοί που κοπιάζουν για τα υλικά αγαθά έχουν ένα άγχος, το οποίο αν το προσέξουμε τους βοηθάει να φύγουν πιο γρήγορα από τη ζωή. Το άγχος δεν είναι υπέρ του ανθρώπου. Δεν θα περιμέναμε ποτέ ένας πλούσιος να έχει άγχος. Αλλά βλέπουμε ότι οι πλούσιοι έχουν άγχος, οι ασκητές όμως που πιστεύουν στον Θεό και ζουν ασκητικά δεν έχουν άγχος. Και έτσι η ευημερία τους, η πνευματική τους και η υλική τους ζωή είναι πιο μακρόβιη. Ο Άγιος Αντώνιος ζούσε μόνο με παξιμάδι και νερό. Ζούσε στην έρημο, ζούσε όμως με τον Θεό και έφτασε τα 105 χρόνια. Είχε έναν άλλο σκοπό, ο οποίος αυτός ο σκοπός το έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι σκοπός της ζωής του ανθρώπου τα χρήματα, τη στιγμή που δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν χρήματα. Και αφού δεν έχουν χρήματα, άρα δεν έχουν σκοπό. Από ότι αυτό δεν είναι σκοπός. Ας πάμε στις απολαύσεις.
Οι περισσότεροι σήμερα άνθρωποι έχουν βάλει ως σκοπό τις απολαύσεις. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η καθημερινότητα, όπως εσείς τη βλέπετε και μέσα από το διαδίκτυο, βλέπετε ότι όλα είναι στην ευημερία. Όλα είναι για τις απολαύσεις. Δεν μπορούν όμως ούτε τις απολαύσεις να τις αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι, διότι υπάρχουν τόσα προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα. Υπάρχουν οι αρρώστιες, υπάρχουν οι φτώχες που είπαμε, υπάρχουν οι θάνατοι, υπάρχουν τα απρόοπτα. Άρα όλοι αυτοί δεν έχουν σκοπό, δεν έχουν προορισμό. Ο προορισμός πρέπει να είναι καθορθωτός από όλους, ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Αλλά και αυτούς, από αυτούς που αποκτούν στις απολαύσεις, τρέχοντας στις διασκεδάσεις και στα συνύχτια, στα κέντρα, στις διακοπές, δεν μπορούν να καλύψουν το κενό της υπάρξεώς των. Ελέγχονται από τις συνειδήσεις τους. Τι είπαμε ότι είναι συνείδησης? Είναι η φωνή του Θεού μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Έρχεται η κόπωση και ανάπαυση ουκ έχωσε τις ψυχές αυτών. Όταν κάποιος κουράζεται, δεν μπορεί να είναι ξεκούραστη η ψυχή του. Μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας μας αυτό μετά από μεγάλα γλέντια και διασκεδάσεις που γίνονται ειδικά την εποχή των απόκριων. Την άλλη μέρα όλοι οι άνθρωποι που φαίνεται ότι απείλαυσαν τα της νύχτας πράγματα είναι τόσο κουρασμένοι, είναι κατασκοτωμένοι. Και για να απολαύσεις πρέπει να έχεις χρήματα και τα χρήματα, όπως είπαμε, δεν τα έχουν όλοι. Άρα δεν μπορεί να είναι σκοπός και προορισμός του ανθρώπου οι απολαύσεις. Να δούμε τώρα τη δόξα. Η δόξα, κάποιοι πράγματι θέλουν να δοξαστούν. Αυτοί είναι πολύ λίγοι. Αλλά αυτοί που το πιστεύουν το προσπαθούν. Πόσοι όμως το κατορθώνουν και αυτό να δοξαστούν? Κάτι που είπαμε και θα το λέμε σε κάθε περίπτωση, που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι, δεν μπορεί να είναι ο σκοπός. Άρα δεν είναι ο σκοπός ούτε της δόξας. Έχουμε τον Μέγα Αλέξανδρο, αυτόν τον δοξασμένον από όλον τον κόσμο, τον γνωστό τότε κόσμο, αλλά και σήμερα ποιον δεν δοξάζει τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτόν τον Μέγα Αλέξανδρο τον είδανε κάποτε μετά από την πορεία του προς την Ινδία να κλαίει και το ρώτησαν γιατί κλαίει. Λέει δεν υπάρχει άλλος κόσμος να κυριέψω. Δηλαδή είχε σκοπό τη δόξα αλλά σταμάτησε, έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος. Επίσης διάβασα ότι ένας βασιλιάς της Αιγύπτου, ο Σέσος III, εκμαλάτησε σε έναν πόλεμο που έκανε 5 βασιλείς και ως τρόπιο τους είχε δεμένος πίσω από το άρμα και έκανε επίδειξη, εκμαλώτησε τους βασιλιάδες και τους είχε δεμένος. Ένας από αυτούς τους βασιλιάδες όμως πρόσεχε συνεχώς ένα σημείο το τροχό του άρματος. Το πρόσεξε ο βασιλιάς αυτό και του λέει τι κοιτάς έτσι συνεχώς? Βλέπω, λέει, το σημείο του τροχού άλλοτε ανεβαίνει και άλλοτε κατεβαίνει κάτω και χώνεται μέσα στη λάσπη. Σκέπτομαι λοιπόν πως και εγώ κάποτε ήμουν απάνω και τώρα βρίσκομαι κάτω και εσύ τώρα είσαι ψηλά. Πρόσεξε όμως μην πέσεις, διότι αυτό που λέμε η σαν παροιμία, ρόδα είναι η ζωή και γυρίζει, που σημαίνει σήμερα μπορεί να δοξάζεσαι, αύριο όμως πρέπει να είσαι έτοιμος να ζήσεις την ατιμία. Άρα ούτε και η δόξα μπορεί να είναι σκοπός. Και οι φιλόσοφοι, αφού ήταν φιλόσοφοι και δεν μπόρεσαν να βρουν απαντήσεις ποιος είναι ο σκοπός σε αυτό το κομμάτι, μέσα από αυτά τα τρία πράγματα που είπαμε, σκέφτηκαν ότι μήπως είναι σκοπός της ζωής του ανθρώπου η πνευματικότητα, οι γνώσεις. Δηλαδή να μάθει ο άνθρωπος όσο μπορεί περισσότερα. Πόσοι όμως μπορούν να αποκτήσουν τη γνώση και πόση γνώση μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος?
Έχουμε σήμερα τον 21ο αιώνα αναλφάβητους ανθρώπους. Ανθρώπους που δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να διαβάσουν. Και πέραν αυτού έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί μεν να διαβάσουν, αλλά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην γνώση όπως έχουμε ίσως και εμείς. Αλλά και εμείς που έχουμε πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση και όσο είπαμε, πόσα μπορεί να πληροφορηθεί. Άκουσα έναν από εσάς ότι αν ένας άνθρωπος αποφασίσει να δει ό,τι ανεβεί στο διαδίκτυο μια μέρα, δεν θα το φτάσει ολόκληρη ζωή. Δηλαδή όλη τη ζωή του να ψάχνει τι ανέβηκε μια μέρα. Δεν θα το φτάσει όλη η ζωή. Άρα λοιπόν η γνώση δεν μπορεί να είναι σκοπός. Και γιατί δεν μπορούμε να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι, αλλά και δεν μπορούμε να έχουμε την πληρότητα της γνώσεως. Ένας βασιλιάς ρώτησε ένα σοφό γραμματέα που είχε και το ρώτησε ένα θέμα. Και το είπε ο βασιλιάς, το είπε ο γραμματέας του, παρόλο που ήταν σοφός, ότι δεν μπορώ, δεν το γνωρίζω να σ' απαντήσω. Και τότε του λέει, και γιατί σε πληρώνω και σε έχω γραμματέα. Και του είπε ότι με πληρώνεις για αυτά που γνωρίζω. Αν με πλήρωνες για αυτά που δεν γνωρίζω, δεν θα σε έφτανε ο προϋπολογισμός του κράτους. Άρα λοιπόν, ούτε η γνώση είναι ο σκοπός. Και έμεινε αναπάντητο και για τους φιλοσόφους αυτό το ερώτημα. Και ο ανδρών απάντων σοφότερος Σωκράτης είπε, καθεύδοντες διατηλείται αν ή μη την άλλον ο Θεός επιπέμψει ημίν και δόμενος ημών. Δηλαδή, θα κοιμάστε για πάντα εκτός αν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κανέναν άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε. Λόγος του Σωκράτου, του Ζωβού, προφητικός λόγος, να στείλει κάποιον ο Θεός να πει για ποιον σκοπό ζει ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι λοιπόν, σοφοί και φιλόσοφοι, με τα λεγόμενά τους δεν απάντησαν στο ερώτημα. Έμειναν φιλοσοφικές απαντήσεις. Εμείς όμως ως χριστιανοί θα αναζητήσουμε την απάντηση μέσα στην αδιάψευστη πηγή της αλήθειας, την Αγία Γραφή. Εμείς δηλαδή έχουμε αυτόν που ήρθε, που είπε ο Σωκράτης προφητικά, θα έρθει, θα μας λυπηθεί ο Θεός και θα το στείλει και θα μας πει το σκοπό για τον οποίο ζούμε. Άρα λοιπόν την απάντηση γιατί ζούμε θα τη βρούμε μέσα στην Αγία Γραφή. Βλέπουμε μια κατασκευή ανθρώπινη, ένα κτίριο, μια μηχανή, ένα εργαλείο, ένα σκεύος. Για να καταλάβουμε τη χρήση αυτού ή τι σκοπό εξυπηρετεί, θα ζητήσουμε πληροφορίες από αυτόν που τον κατασκεύασε. Και θα προσέξατε ίσως όλοι σας ότι μέσα σε κάθε καινούριο κατασκευή υπάρχει ένα προσπέκτος το οποίο δείχνει, αναφέρει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, για τον τρόπο πώς λειτουργεί και πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Αυτό αν το χρησιμοποιήσει και το σκεύος και το μηχάνημα δεν θα καταστρέψει και αυτός δεν θα κινδυνεύσει. Είναι φυσικό λοιπόν και σε εμάς, για να μάθουμε επακριβώς για ποιο σκοπό πλάστηκε ο άνθρωπος, ο οποίος όπως είπαμε είναι το τελειότερο από όλα τα δημιουργήματα του κόσμου, να ρωτήσουμε τον Δημιουργό μας. Τι σκοπό μας έχει ορίσει ο Δημιουργός? Φαντάζομαι να μην πιστεύετε στην θεωρία της εξέλιξης ότι ήρθαμε από τους πίθηκες και δεν έχουμε σκοπό. Έτσι, οι πίθηκες έχουν το σκοπό τους και εκπληρώνουν το σκοπό τους. Ο άνθρωπος ποιο σκοπό έχει? Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ως δημιουργήματα του Θεού εις των Θεών και πάμε μέσα στην Αγία Γραφή για να βρούμε αυτά τα απαντήματα. Τι λέει ο Θεός δια της Γραφής? Λέει, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, τι είπε? Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν.
ο τριαδικός Θεός. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί τον πληθυντικό. Ποιήσουμε. Δεν είπε θα κάνω, είπε ποιήσουμε έναν άνθρωπο. Και στον αμέσως επόμενο στίχο, τι γράφει η Αγία Γραφή. Γράφει, επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόναν Θεό επίησεν αυτόν. Δεν συνεχίζει και καθομοίωσιν, γιατί άραγε. Ενώ είπε στην αρχή ότι ποιήσουμεν άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, ύστερα λέει επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόνα Θεό επίησεν αυτόν. Η αρχιακή απόφαση του Θεού είναι να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωσιν. Και ο Θεός στο πρώτο προχώρησε μόνος του και δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα. Ποιο είναι αυτό το κατ' εικόνα που δημιουργήσε? Δεν αναφέρεται φυσικά στο σώμα του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος, ο Θεός δεν έχει σώμα, αλλά αναφέρεται στο πνεύμα, αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου. Μας έδωσε μόνο στον άνθρωπο εκείνο που μόνο αυτός έχει και τα οποία δεν τα έδωσε στα άλλα ζώα επί της γης. Ποιες ιδιότητες? Ο Θεός είναι αθάνατος. Έδωσε λοιπόν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει αθάνατος. Αλλά το ζήτημα, άλλο το ζήτημα, εάν δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμο. Ο θάνατος στον κόσμο εισήλθε, αλλά ο θάνατος είναι ένα προσωρινό επεισόδιο στη ζωή του ανθρώπου. Η ζωή μας είναι αθάνατος, δεν έχει τέλος. Ο θάνατος του φθαρτού σώματος είναι η αρχή της αιωνιότητος, είναι το πέρασμα στην αιωνιότητα. Άρα λοιπόν ο Θεός έπλασε ως αθάνατος και τον άνθρωπο αθάνατο. Ο Θεός είναι πνεύμα. Ενεφύσισε και στον άνθρωπο την ανεκτήμητο ψυχή και λέγει η Αγία Γραφή, το θυμάστε, και ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοή ζωής και γέννητο άνθρωπος η ψυχή ζώσα. Ενεφύσισε, λέει, στους μεκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος η ψυχή που ζει. Και προσέδισε ο Θεός και αρχέτουσαν των εκθείων της θαλάσσης και των πυτεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι ο Κύριος όλων αυτών. Πώς όμως μπορεί να άρχει ο άνθρωπος και να κυβερνά, πώς να τα δαμάζει? Με τη δύναμή του, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν, διότι υπάρχουν αρκετά ζώα τα οποία είναι πολύ δυνατότερα από τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν τα εξουσιάζει με τα φυσικά χαρίσματα που το έδωσε, αλλά με το πνεύμα του. Επίσης ο Θεός τον άνθρωπο τον έκανε λογικό. Του χάρισε το νουν για να μπορεί να γνωρίσει το Θεό και το θέλημά του και να επικοινωνεί μαζί του και να έχει συνείδηση του εαυτού του, να ελέγχει τη σκέψη του, να ελέγχει τα λόγια του και τις πράξεις του και να επιδιώκει να γνωρίσει την αλήθεια. Ο ηγημόνας νους είναι η ιδιότητα του ανθρώπου. Έχουν μυαλό και τα ζώα, αλλά είναι άλογα. Δεν έχουν νουν λογικών, δεν έχουν δυνατή το σκέπτεστε. Έχουν την αυτοσυντήρησή τους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα του σκέπτεστε. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της εν λόγω επικοινωνίας που έχει ο άνθρωπος. Ούτε έχουν σκέψεις τις οποίες μπορούν να λέγουν. Ούτε έχουν δυνατότητα να γνωρίσουν τον Θεό, να δοξάσουν τον Θεό. Δεν έχουν δηλαδή χάρη σε μόνο τον άνθρωπο και όχι στα άλογα ζώα, τον άνθρωπο το χάριζε το νου. Στα ζώα ο Θεός έδωσε το ένστικτο. Δεν έχουν πρόοδο το άλογα ζώα. Δεν έχουν ανακαλύψει τα άλογα ζώα. Όπως γεννήθηκαν, όπως προορίστηκαν, έτσι ζούνε. Ο άνθρωπος όμως που είναι πρικισμένος από τον Θεό με το νου έχει πρόοδο. Πρίκησε τον άνθρωπο ο Θεός με το νου, αλλά ακόμη το έδωσε και ένα άλλο πράγμα το οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Μας έδωσε την ελευθερία της βολήσεως. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν έχει μόνο νου, αλλά έχει και θέληση. Δηλαδή να έχει απόλυτη ελευθερία να αποφασίζει και να ενεργεί ο άνθρωπος όπως θέλει.
Λένε όμως μερικοί άνθρωποι ότι ο άνθρωπος δεν έχει ελευθερία, αλλά είναι δέσμιος το πεπρωμένο. Το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον. Αυτό είναι φιλοσοφικό φιλοσόφημα των αρχαίων Ελλήνων. Διάβασα ότι κάποτε ο περίφημος θεολόγος και δογματολόγος ο κύριος Χρήστος Ανδρούτσος πήγε σε κάποιο συνέδριο θεολογικό στην Ευρώπη και υποστήριξε ως δογματολόγος, σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα, ότι ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με ελεύθερη βούληση και μπορεί ελεύθερα να κάνει το καλό και το κακό. Ένας άλλος όμως καθηγητής άλλου δόγματος υποστήριζε ότι ήταν αμετάπτυστος και δεν πίστευε ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και μετά από το συνέδριο, λέει το περιστατικό, είναι ανέκδοτο, αλλά λέει, γράφει ακριβώς, τονίζει αυτή την αλήθεια. Πήγανε σε κάποιο ζαχαροπλαστείο να φάνε ένα γλυκό. Στο γλυκό του καθηγητού βρέθηκε μια μύγα και εκείνος θύμωσε και άρχισε να και τα έβαλε με τον καρσόν. Τότε ο Ανδρούτσος του λέει, γιατί φωνάζεις, εσύ δεν φταίει το παιδί. Λέει, πώς δεν φταίει το παιδί, αφού μου έφερε γλυκό με μύγα. Εσύ δεν υποστήριξες ότι δεν έχει ελευθερία και ελεύθερη βούληση ο άνθρωπος. Επομένως ήταν πεπρωμένο και κατά ανάγκη σου έφερε τη μύγα. Και έτσι είσαι και εσύ υποχρεωμένος να φας τη μύγα. Δηλαδή που σημαίνει, ήθελε με αυτόν τον τρόπο να το απαντήσει ότι δεν είναι έτσι όπως τα σκέπτεσαι, αλλά ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και εσύ ελεύθερα μπορείς να κάνεις την παρατήρηση και τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ελεύθερος, γι' αυτό και έχουμε στην εκκλησία μας τους τόσους πολλούς μάρτυρες. Όταν ένας άνθρωπος που ήταν ενδολάτρες τον πιάνανε και τον οδηγούσανε στο μαρτύριο και το δείχνανε τα φωνικά όργανα και τα μαρτύρια τα οποία θα υποστεί, αυτός ήταν ελεύθερος να αποφασίσει να τα υπομείνει ή να μην τα υπομείνει. Δεν τον ανάγκαζε κάποιος, αλλά ελεύθερα μπορούσε. Και λέγανε οι μάρτυρες, τι σε μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, θλίψεις ή στενοχώρια ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχηρα. Που σημαίνει όλα ελεύθερα το αποφασίζανε για την αγάπη του Χριστού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ελεύθερα επιλέγει το πώς θα ζήσει. Αυτές όλες τις θείες ιδιότητες, την αθανασία του νου, την ελευθερία της χάρης ο Θεός στον κατοικώνα Θεού πλαστένταν άνθρωπο για να μπορέσει εκείνος να φτάσει στο καθομοίωση Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσει και να φτάσει στο καθομοίωση, να γίνει δηλαδή ένας μικρός Θεός. Η θέωση του ανθρώπου θα ήταν καρπός της δικής του προσπάθειας του ανθρώπου. Θα ήταν καρπός της δικής μας προσπάθειας. Θα ήταν τότε και θα είναι και σήμερα καρπός της δικής μας προσπάθειας. Αυτός είναι ο σκοπός και προορισμός των ανθρώπων. Δηλαδή ποιος είναι, για να φτάσουμε να πετύχουμε το καθομοίωση. Να ομοιάσουμε δηλαδή και εμείς με το Θεό στη γη, για να μπορούμε κατόπιν ως αθάνατε να ζούμε παντοτινά στην άλλη ζωή, στην Βασιλεία του Θεού, με τον Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει με κάποιον που δεν ομοιάζει. Η λαϊκή παροιμία τι λέει? Αν δεν μοιάζει, δεν συμπεθεριάζει. Αν δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ στη γη πρέπει να ταιριάζει κάποιος για να ζει μαζί, σκεφτείτε λοιπόν πάνω στη Βασιλεία των Ουρανών πώς θα μπορούμε να ζούμε με τον Θεό μαζί στη Βασιλεία του Θεού. Δική του είναι η Βασιλεία. Πώς θα ζούμε με τον Θεό μαζί και με τους άλλους ανθρώπους που αγαπάνε τον Θεό, αν εμείς δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να αγαπάμε τον Θεό, να ζούμε την προσπάθεια στο καθομοίωση. Μας ξεφεύγει όμως αυτός ο σκοπός και ζούμε στη γη ως αθάνατη θνητή της γης
και μόνο αυτής. Που σημαίνει ότι ξεχνάμε σαν άνθρωποι ότι δεν πλαστήκαμε, δεν γεννηθήκαμε για τη γη. Η γη είναι το πέρασμά μας. Η γη είναι το στάδιό μας. Η γη είναι ο χώρος μας που μπορούμε να αγωνιστούμε για να έχουμε τη συνέχεια και την απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, που είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτά δεν μας τα ζητά μόνο σήμερα ο Θεός. Τα ζήτησε απαρκάς από τους πρωτοπλάστες, τον Αδάμ και την Εύα. Τους έδωσε και μας έδωσε όλα τα εφόδια. Όμως, αντί να προσαρμοστεί τότε ο Αδάμ και Εύα στο θέλημα του Θεού, αντί να προσαρμοζόμαστε εμείς σήμερα στο θέλημα του Θεού, στράφηκε τότε με τον Σατανά, στον Σατανά, και όπως και εμείς έκανε το θέλημά του, και έτσι έχασε ο άνθρωπος τη χαρά του Παραδείσου, την κοινωνία του με τον Θεό. Παρά τα θλιβερά αυτά αποτελέσματα, ο Θεός εξακολουθεί και επιθυμεί να ολοκληρωθεί ο σκοπός του ανθρώπου, της δημιουργίας του ανθρώπου, να πραγματοποιηθεί το καθομοίωση του ανθρώπου, να επανέλθει ο άνθρωπος στον Παράδεισο για τον οποίο τον δημιούργησε ο Θεός. Τον Παράδεισο τον έκανε για τον άνθρωπο ο Θεός. Γίνεται όμως το ερώτημα, μπορούμε εμείς οι χωρικοί άνθρωποι να φτάσουμε τόσο ψηλά και να γίνουμε όμοιοι με το Θεό? Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δεν λέμε να γίνει ο άνθρωπος ίσως με το Θεό, αλλά όμοιος με το Θεό. Άλλο πράγμα το ίσως με το Θεό και άλλο το όμοιος με το Θεό. Ίσως με το Θεό δεν μπορεί να υπάρχει κανείς, ούτε άγγελος ούτε ο άνθρωπος. Ο Ιωσφόρος το πίστεψε αυτό και θέλησε να γίνει ίσως με το Θεό και εξέπεσε από τις τάξεις των φωτεινών αγγέλων και έγινε σκοτεινός διάβολος. Πώς όμως μπορούμε να τον ομοιάσουμε το Θεό αφού δεν τον είδαμε? Θεός ουδής σε ώρα και πόποτε, ουδέ δίν δύναται, που σημαίνει ότι τον Θεό δεν τον είδαμε και δεν θα τον δούμε ποτέ παρά μόνο στην άλλη ζωή, πρόσωπον προς πρόσωπον. Για το λόγο λοιπόν αυτό ο Θεός Πατέρας έστειλε τη γη, στη γη τον Υιόν του, το μονογενή, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι Θεός και Αυτός, όμοιος με το Θεό Πατέρα κατά πάντα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Τι λέει? «Και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν το μονογενούς παραπατρός, πλήρη χάριτος και αληθείας». Έγινε ο Θεός άνθρωπος, είναι τον άνθρωπον Θεό να απεργάσεται. Δηλαδή έγινε ο Θεός άνθρωπος για να μπορεί να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Να ομοιάσουμε λοιπόν με τον Χριστό, και όταν ομοιάσουμε με τον Χριστό, τότε θα ομοιάσουμε και με τον Θεό Πατέρα. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι και ιστορικό πρόσωπο και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και δίδαξε τους ανθρώπους και θαυματούργησε, και έχουμε σήμερα εμείς μετά από 2.000 χρόνια τον Χριστό μας να μας ομιλεί καθημερινώς δια του Αγίου Ευαγγελίου, δια των επιστολών, και επίσημη σήμερα εμείς έχουμε και μεγαλύτερη ακόμη χάρη, και έχουμε τους πατέρες που έζησαν αυτήν την ομοιότητα με τον Θεό να μας διευκρινίζουν αυτά τα πράγματα, πώς μπορούμε δηλαδή εμείς να μοιάσουμε με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το πρότυπό μας. Χριστιανοί ονομαζόμαστε. Καθώς εκείνος περιπάτησε, πρέπει και εμείς να περιπατούμε. Αυτός είναι ο προορισμός. Έτσι θα γίνουμε παιδιά του Θεού, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Δηλαδή θα κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών και θα είμαστε συγκληρονόμοι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Χριστό. Η ομοίωση δηλαδή του ανθρώπου με τον Θεό, η θέωση όπως την ονομάζουν οι πατέρες, αρχίζει και προάγεται στην παρούσα ζωή. Από εδώ αρχίζει η θέωσή μας, από εδώ αρχίζει η ομοίωση, το να μοιάζουμε με τον Θεό. Θα ολοκληρωθεί όμως στη μέλουσα ζωή.
τότε θα ολοκληρωθεί η αυτοκαθομοίωση. Εκεί θα έχουμε την τελική μορφή της θεώσεως. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα αναστηθούν τότε και τα σώματα και θα αναστηθούν με τις ψυχές και τότε θα έρθει, τότε θα θεωθεί ο όλος άνθρωπος, η ψυχή και το σώμα. Τώρα εδώ στη γη προσπαθούμε να ομοιάσουμε με τον Χριστό, αλλά με την Δευτέρα Παρουσία πλέον θα φτάσουμε στην θέωση, αν εμείς το θέλουμε, ψυχείτε και σώματι. Σε τι θα ομοιάσουμε με τον Χριστό όμως? Όχι φυσικά στη δύναμη, είναι παντοδύναμος. Ούτε στη σοφία, είναι πάνσοφος. Ούτε στη σταυρική του θυσία, γιατί ήταν η μοναδική και ανεπανάληπτη. Θα το μοιάσουμε όμως στην αρετή, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική ακυριότητα, καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία και σε άλλες αρετές. Σήμερα στο Ευαγγέλιο, ήσασταν στην Εκκλησία, το ακούσατε, είπε «Ως της τελειοποίησομαι ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω το σταυρό και ακολουθείτε μου», που σημαίνει πρέπει να αρνηθούμε αυτά που μας χωρίζουν από τον Χριστό, να σηκώσουμε το σταυρό, αυτά που μας ενώνουν με τον Χριστό, διότι και εκείνος σήκωσε σταυρό, πρέπει και εμείς να σηκώσουμε το σταυρό της καθημερινότητάς μας και να τον ακολουθήσουμε. Και ακολουθώντας τον φτάνουμε εκεί που πήγε και εκείνος, την Βασιλεία των Ουρανών. Σε όλα αυτά να είναι πρότυπο και να τον αντιγράψουμε και θα γίνουμε σαν Αυτόν. Αυτό δεν είναι ακατόρθωτο. Ο Απόστολος Παύλος τον μιμήθηκε και μας είπε, ο Απόστολος Παύλος μας το είπε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Ήταν διώκτης ο Απόστολος Παύλος, εδίωκε την Εκκλησία, αλλά πίστευε στον Θεό, αλλά πίστευε στον Θεό των Εβραίων, των Ιουδαίων. Δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό ως αληθινό, τον Μεσσία και ως τον Υιόν του Θεού. Και το αποκαλύφθηκε ο Θεός και το είπε, «Γιατί με διώκεις, ότι είναι σκληρόν να χτυπάς τα πόδια σου πάνω στα καρφιά». Και όταν του είπε ποιος είναι, τότε εκείνος τον ακολούθησε και έγινε το σκεύος της εκλογής του Χριστού. Και έφτασε στο σημείο να γράψει ο Απόστολος αυτός που ήταν διώκτης. Εμείς δεν είμαστε διώκτης. Εμείς γεννηθήκαμε χριστιανοί και προσπαθούμε να ζούμε σαν χριστιανοί. Αυτός λοιπόν έφτασε και είπε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Δεν γνωρίσατε τον Χριστό. Πιστεύετε ότι είναι ακατόρθωτο να γίνετε σαν τον Χριστό? Γίνετε σαν και εμένα, γιατί εγώ μιμήθηκα τον Χριστό. Πολλοί το κατόρθωσαν αυτό από τους Αποστολικούς χρόνους έως τις μέρες μας. Το κατόρθωσαν με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, τα πνευματικά τους αγωνίσματα και τη Θεία Χάρη. Ενώθηκαν με τον Θεό μέχρι σημείο που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ζω δε ο κέτη εγώ, ζει δε εν ημίχω ο Χριστός». Ο σύγχρονος, ο απλός, ο αγράμματος, αλλά Άγιος άνθρωπος, ο Άγιος Πορφύριος, τι λέει? Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη που μας άφησε? Τον 20ο αιώνα έζησε ο Άγιος Πορφύριος, μέσα στο κέντρο της Ομόνιας έζησε, μέσα στην αμαρτία, αλλά είχε δυνατότητα αυτό το πράγμα να ακολουθεί τα ίχνη του Χριστού και να μας πει, αφού θέλετε να μοιάσετε το Θεό, ακολουθήστε το Χριστό. Τι κάνει ένας κυνηγός όταν πάει για κυνήγι και είναι χιονισμένο το τοπίο? Ιχνηλατεί. Τι σημαίνει ιχνηλατεί? Παίρνει τα ίχνη του ζώου και μπορεί να το βρει εκεί που βρίσκεται και μπορεί να καταλάβει που είναι το γουρούνι, το ζαρκάδι, ο λαγός. Ιχνηλατεί. Αν λοιπόν στην φυσική ζωή μπορείς να ιχνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη των ζώων, δεν μπορείς να ιχνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη του Χριστού?
ο οποίος τόσο απλά μίλησε και μιλάει μέσα από το Ευαγγέλιο, και ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε μέσα από το Ευαγγέλιο, μας το εξηγούν οι Απόστολοι μέσα στις επιστολές. Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ιάκωβος, διαβάσαμε και είδαμε πόσο απλά μας μίλησε για τη γλώσσα ο Απόστολος Ιάκωβος, και πόσο απλά μπορούμε κι εμείς να ζήσουμε ακολουθώντας αυτά που μας λένε οι Άγιοι. Αυτό που μας ξεκαθαρίζει ο Απόστολος της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος στην πρώτη επιστολή του λέει: «Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός ούτου περιπατήν». Αν θέλεις λοιπόν να μένεις με τον Χριστό, να είσαι χριστιανός, όχι μόνο στην ταυτότητα που έσβησε και από την ταυτότητα, αλλά στη συνείδησή σου πρέπει να περιπατείς όπως περιπάτησε ο Χριστός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να μπορούμε ως άνθρωποι να το μεμηθούμε. Αυτά που σας είπα έως τώρα μπορούν να γίνουν από όλους μας, και γι' αυτό είναι και ο προορισμός στη ζωή, αφού μπορούν να το πετύχουν όλοι. Είπαμε ότι τον πλούτο, είπαμε τις απολαύσεις, είπαμε τη γνώση, είπαμε τη δόξα, δεν μπορούν να την επιτύχουν όλοι, αλλά δεν μπορεί, άρα δεν είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτό που είπαμε τώρα, το να ακολουθήσουμε τον Χριστό, μπορούν να τον ακολουθήσουν, να τον πετύχουν όλοι. Δεν κάνει διάκριση ο Χριστός, που σημαίνει και άνδρες και γυναίκες ακολουθούν τον Χριστό. Μικροί και μεγάλοι, σοφοί και αγράμματοι, πλούσιοι και φτωχοί, εργοδότης και εργαζόμενοι, καλλιτέχνης και εργάτης, βασιλείς και γεωργοί, βοσκοί, αρχιερείς και νεκροθάφτες, πατριάρχης και νεοκόροι, λευκοί και μαύροι, κίτρινοι και ερυθρόδρυμοι, όλοι μπορούν να ομοιάσουν το Θεό στην αρετή. Ενώ όπως είπαμε στην αρχή, τα πλούτη, τη δόξα, τις απολαύσεις και τη γνώση δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι. Αρετή και αιωνιότητα, αυτό να το θυμόμαστε, μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να γίνει ενάρετος και μπορεί να αποκτήσει την αιωνιότητα. Αν ζούμε να ομοιάσουμε τον Χριστό, τότε είμαστε ευτυχείς. Αν όμως όχι, τότε επιλέγουμε μόνοι μας τη δυστυχία και είμαστε αξιολείπητοι. Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος να ζήσει στα στενά όρια της μικρής ζωής αυτής της επιγείου. Τι αγώνα όμως πρέπει να κάνουμε? Να ομοιάσουμε τον Χριστό, να έχουμε τον Χριστό ως πρότυπο εις τη ζωή μας. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όπως κάνουμε εδώ και αρκετό διάστημα, μέσα από αυτήν την ραδιοφωνική συνάντηση, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον πλούτο της Αγίας Γραφής και έχουμε συνοδηγό και συνοδοιπόρο στο ταξίδι μας αυτό, την περίοδο αυτή, τον ιερό συγγραφέα της επιστολής του Ιακώβου. Είχαμε μείνει στην τελευταία συνάντησή μας, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου βλέπαμε το παράδειγμα του Αβραάμ, το οποίο προκρίνει ο ιερός συγγραφέας για να δείξει τη σημασία της πίστεως, καθώς και των έργων που προκύπτουν από την πίστη, θέλοντας να μας δείξει ακριβώς την συνάφη μεταξύ αυτών των δύο. Καθώς, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες συναντήσεις μας, η πίστη από μόνη της δεν ωφελεί αν δεν βεβαιώνεται με έργα, όπως δεν μπορεί, θυμηθείτε το παράδειγμα που μας έδωσε ο συγγραφέας, να θερμάνει κανείς έναν γυμνό ή να χορτάσει ένα πεινασμένο μόνο με ευχές και λόγια. Ο συγγραφέας της επιστολής αυτής, ο ιερός Ιάκωβος, στο σημείο αυτό, για να επιβεβαιώσει την άποψή του, χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα. Είδαμε το παράδειγμα του Αβραάμ και σήμερα θα δούμε το παράδειγμα της Ραάβ. Και βλέπουμε πως αυτοί οι δύο πρωταγωνιστές των δύο αυτών παραδειγμάτων που μας δίνει ο ιερός συγγραφέας δικαιώθηκαν με τα έργα τους. Έργα όμως χωρίς πίστη είναι κενά και μάταια. Καθώς η πίστη συνεργεί στα καλά έργα και τελειοποιείται με αυτά. Στο σημείο αυτό
6: καλούμαστε να κάνουμε μία αναφορά, την οποία και κατά το παρελθόν, αναφερόμενοι στην επιστολή του Ιακώβου, έχουμε επισημάνει, αλλά οφείλουμε και στο σημείο αυτό πάλι να την επαναλάβουμε, ότι μελετώντας κανείς τον Απόστολο Παύλο και την επιστολή του Ιακώβου, διαφαίνεται ότι υπάρχει μία αντίθεση μεταξύ των δύο σχετικά με το ζήτημα της πίστεως και των έργων. Μέσα όμως από την βιβλική ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας μας, την ερμηνευτική προσέγγιση των ιερών κειμένων από τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και από τους νεότερους βιβλικούς θεολόγους, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ουδε μία διαφορά μεταξύ των Αποστόλων, απλά γενομένη στις συζητήσεως και ιδιαίτερα των θεμάτων τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν με την σύνταξη και την αποστολή των επιστολών τους, βλέπουμε τους δύο Αποστόλους να τονίζουν καθένας μία διαφορετική πλευρά του ίδιου ζητήματος. Έτσι, βλέπουμε εν ολίγη τον Παύλο να αναφέρεται στη σημασία της πίστεως, ενώ ο Ιάκωβος εδώ διαφαίνεται να τονίζει τη σημασία των έργων. Και οι δύο όμως Απόστολοι αναφέρονται εν της πράγμαση στο ίδιο πράγμα, στο ίδιο γεγονός, στη σημασία της παρουσίας της πίστεως στη ζωή του ανθρώπου, η οποία όμως, όπως τονίζει εν προκειμένου ο Ιάκωβος, επιβεβαιώνεται μέσα από τα έργα. Πίστη χωρίς έργα είναι κενή, αλλά και έργα χωρίς πίστη πάλι είναι κενά, πάλι δεν έχουν καμία σημασία, καθώς πρόκειται για έργα που πολλές φορές έχουν αναφορά στο ίδιο του ανθρώπου και ιδιαίτερα στο συμφέρον, ενώ όταν είναι αποτέλεσμα της πίστεως είναι έργα τα οποία απευθύνονται προς τον αδελφό. Επομένως βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα και οι δύο Απόστολοι τονίζουν την σημασία της παρουσίας της πίστεως στη ζωή του ανθρώπου, η οποία όμως, όπως είπαμε, επιβεβαιώνεται μέσα από τις πράξεις. Και για να ενδυναμώσει την θέση αυτή ο ιερός συγγραφέας, ο Απόστολος Ιάκωβος εν προκειμένου, φέρνει το παράδειγμα του Αβραάμ, το οποίο είδαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, και εν συνεχεία θα δούμε να προκρίνει το παράδειγμα της Ραάβ της πόρνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Ιάκωβος

οικονομικός βίος του Πατριάρχη αύξησε την εύνοια και τη φιλία του Θεού προς Αυτόν. Όσα υποστηρίζει ο Ιάκωβος περί πίστεως και έργων είναι αυτονόητα στον Παύλο. Είχαμε μείνει λοιπόν στον 23ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου, όπου ο Ιερός Συγγραφέας αναφέρεται στο παράδειγμα του Αβραάμ και συνεχίζει στον 24ο στίχο. «Οράτε τίνιν ότι εξ έργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκ πίστεως μόνον». Βλέπετε δηλαδή λοιπόν ότι κάθε άνθρωπος αναδεικνύεται δίκαιος από τα έργα του και όχι μόνο από την πίστη του. Με το «οράτε» απευθύνεται εδώ τώρα ο συγγραφέας προς όλους τους αναγνώστες της επιστολής γενικά και όχι μόνο προς τους κενούς εκ των παραληπτών. Βλέπουμε λοιπόν στον 24ο στίχο να συνάγεται το συμπέρασμα από το παράδειγμα του Αβραάμ. Δικαιώνεται κανείς εξ έργων στα οποία συνήργησε η πίστη και δια των οποίων αυτή ετελειώθη. Ουκ εκ πίστεως μόνον, δηλαδή δίχως τη συνεργασία των έργων, δια των οποίων η πίστη τελείωται. Βλέπουμε λοιπόν στο στίχο αυτό πώς ο συγγραφέας, όπως είπαμε, μετατοπίζει τώρα το ενδιαφέρον του και από εκεί που συνομιλούσε με κάποιον εικονικό συνομιλητή του, απευθύνεται τώρα προς τους αδελφούς τους γενικότερα. Και απευθύνεται προς αυτούς λέγοντάς τους ότι η δικαίωση είναι απόρρια των έργων και ότι δεν προέρχεται μόνο από την πίστη, καθώς η πίστη επιβεβαιώθηκε από τα έργα αυτά και δεν ήταν μία πίστη θεωρητική. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία το γεγονός αυτό, καθώς έρχεται να επιβεβαιώσει κατά κάποιο τρόπο μέσα από την αναφορά του στο προηγούμενο παράδειγμα στην άποψη αυτή την οποία καταθέτει στο συγκεκριμένο σημείο ο Ιερός Συγγραφέας. Επειδή λοιπόν στα προηγούμενα αναφέρθηκε στην πίστη ανδρός του Αβραάμ, τώρα προβάλλει ως παράδειγμα της δικαίωσης εκ των έργων μία γυναίκα και μάλιστα μία γυναίκα η οποία είναι εθνική, προέρχεται δηλαδή από τα έθνη και μάλιστα μία πόρνη, την Ραάβ, δηλαδή το άκρον αντίθετο του Αβραάμ. Η Ραάβ και σε άλλα σημεία μνημονεύεται της Καινής Διαθήκης, τόσο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου όσο και στην προς Εβραίους επιστολή. Και φαίνεται ότι η Ραάβ είχε πολιτογραφηθεί στον Ιουδαϊσμό. Κατά την Ιουδαϊκή παράδοση η Ραάβ ήταν προσήλυτη εξ εθνών, σύζυγος του Ιησού του Ναβί, πρόγονος δε πολλών ιερέων και προφητών. Εδώ λοιπόν στον 25ο στίχο ο συγγραφέας παραθέτει ένα δεύτερο παράδειγμα δικαίωσης εξ έργων που αφορά τη Ραάβ. Ας δούμε όμως τι λέει ο Ιερός Συγγραφέας στο κείμενο. «Ομοίως δε και Ραάβ η πόρνη ούκ εξ έργων εδικαιώθη, υποδεξαμένη τους αγγέλους και εταίρα οδό εκβαλούσα». Παρόμοια και αυτή η πόρνη Ραάβ δεν δικαιώθηκε από τα έργα που έκανε όταν υποδέχθηκε τους κατασκόπους που έστειλαν οι Ιουδαίοι και τους βοήθησε να βγουν από άλλο δρόμο έξω από την Ιεριχώ. Ίσως ο λόγος που ο συγγραφέας διαλέγει να παρουσιάσει ως παράδειγμα δικαίωσης εξ έργων τη Ραάβ να είναι ότι θέλει να παρουσιάσει, όπως είπαμε, και μια γυναικεία μορφή παράλληλα στην αντρική που ήταν ο Αβραάμ. Με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνει στο παράδειγμά του και τον αδελφό και την αδελφή για τους οποίους έκανε λόγο νωρίτερα στον 15ο στίχο. Θυμηθείτε, εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχουσε και λυπόμενη όση της εφημέρου τροφής.
το παράδειγμα που μιλάει για τον αδελφό ή

0: την αδερφή, η οποία είναι γυμνή ή πεινασμένη. Μπορεί επίσης ο συγγραφέας να θέλει να αναφέρει και μια περίπτωση από τον χώρο, όπως είπαμε, των ειδωλολατρών, αφού ήδη έχει αναφερθεί στην περίπτωση του πιστού Αβραάμ. Η πράξη της Ραβ, για την οποία θεωρήθηκε δίκαιη, εξιστορείται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Σε αυτήν αναφέρεται ότι μία ειδωλολάτρησα, η πόρνη Ραβ, φιλοξενεί δύο αγνώστους προς αυτήν κατά σκόπους και στη συνέχεια τους υποδεικνύει διαφορετικό δρόμο για να διαφύγουν από την Ιεριχώ. Ο Απόστολος Παύλος, στην προς Εβραίους επιστολή αναφερόμενος στο περιστατικό, χαρακτηρίζει αυτούς που φιλοξενήθηκαν από την Ραβ ως κατασκόπους. Στην επιστολή τώρα του Ιακώβου, η λέξη κατάσκοπη αντικαθίσταται από τη λέξη αγγέλους, εννοώντας φυσικά όχι υπερκόσμιες δυνάμεις, αλλά τους αγγελιοφόρους, δηλαδή όσους αναγγέλουν μία είδηση. Ο λόγος που την αναφέρει στο παράδειγμα του συγγραφέας της επιστολής είναι γιατί η ίδια είναι ενδεικτικό παράδειγμα φιλοξενίας και συνεπώς υπόδειγμα έμπρακτης εφαρμογής της πίστης. Πουθενά ωστόσο στην Παλαιά Διαθήκη δεν αναφέρεται η πίστη αυτήν καθεαυτήν, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την πίστη του Αβραάμ στο κεφάλαιο 15 της Γενέσεως. Αυτό που γνωρίζουμε μόνο είναι ότι σώθηκε επειδή υπέδειξε άλλην οδό στους κατασκόπους. Αυτήν την εκδοχή παρουσιάζουν μόνο ο συγγραφέας της επιστολής του Ιακώβου, στην οποία ταυτίζει την Ραβ με την δικαίωση, καθώς και η πρώτη επιστολή Κλίμεντος. Η πίστη της Ραβ ωστόσο αναφέρεται, όπως είπαμε, και στην προς Εβραίους επιστολή, κάτι που δεν συμβαίνει και με την επιστολή του Ιακώβου. Σε αυτήν ο συγγραφέας αποφεύγει να διηγηθεί ολόκληρη την ιστορία της Ραβ και πιθανότατα εσκεμμένα αποφεύγει αναφορές στην πίστη της. Και ο λόγος είναι προφανής. Θέλει να αποσυνδέσει την θεωρητική πίστη από την επίτευξη της δικαίωσης και να αφήσει έτσι να αναφανεί ότι η δικαίωση προέρχεται από τα έργα της και συγκεκριμένα από το έργο της φιλοξενίας. Έτσι, από τις ελλειπείς πληροφορίες σχετικά με την Ραβ, ο αναγνώστης θα συνάγει ότι η δικαίωσή της επήλθε όχι μόνο από την πίστη της, που δεν αναφέρεται εν προκειμένου, αλλά και από την προθυμία της να υποδείξει στους απεσταλμένους εταίρα οδό. Είναι αυτό ακριβώς που είπαμε στην αρχή, ότι τόσο ο Απόστολος Παύλος όσο και ο Απόστολος Ιάκωβος αναφέρονται στο ίδιο θέμα, αλλά ο καθένας για διαφορετικούς λόγους τονίζει ένα διαφορετικό μέρος. Ο μεν Παύλος δίνει βαρύτητα στο θέμα της πίστεως, ο δε Ιάκωβος δίνει σημασία ιδιαίτερη στο θέμα των έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας τοποθετεί το παράδειγμα της Ραβ γιατί ίσως αυτό θα λειτουργούσε καλύτερα και από το παράδειγμα του Αβραάμ, καθώς το κοινωνικό στάτους, θα λέγαμε, της Ραβ είναι πλησιέστερο σε εκείνο των αποδεκτών της επιστολής. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Ραβ, μια πολιτικά και κοινωνικά περιθωριοποιημένη και αποξενωμένη γυναίκα, ούσα πόρνη, χρησιμοποιεί την πράξη του ελέους και της φιλοξενίας για να επιζητήσει την σωτηρία. Με παρόμοιο τρόπο, οι αποδέκτες της επιστολής, όντες πτωχοί και περιθωριοποιημένοι, θα μπορούσαν μέσω των καλών τους έργων να επιτύχουν τη δικαίωσή τους. Μια παραπλήσια θέση είναι ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το παράδειγμα της Ραβ για να προκαλέσει αμηχανία ακόμα και ντροπή στους αποδέχτες. Είναι δυνατόν, θα λέγαμε, να ρωτείται ο ιερός συγγραφέας, να σώθηκε η Ραβ μέσω των έργων της? Έτσι, η πρόκληση για έργα αγάπης είναι ακόμη επιτακτικότερη αφού μέσα από αυτά κατάφερε να θεωρηθεί δίκαιη, μια πόρνη, προσήλυτη, γνωρίζοντας πώς να επωφεληθεί από Ιουδαϊκό Θεό. Οι χριστιανοί δεν το γνωρίζουν. Πώς μια εθνική, μια πόρνη, μια αλλόθρησκη, η οποία είναι προσήλυτη βέβαια, γνωρίζοντας τον νόμο εν τέλει του Θεού, σώζεται δια των έργων της. Πώς γίνεται αυτό να μην το γνωρίζουν οι χριστιανοί? Μάλιστα το παράδοξο της υπόθεσης ότι ο συγγραφέας της επιστολής αντλεί από το περιστατικό με την ΡΑΒ το επιχείρημα για τη δικαίωση εξ έργων, χωρίς να τον απασχολεί αν οι αναγνώστες θα ακυρώσουν αυτομάτως με αυτό πολλά από όσα γράφονται σχετικά με την ηθική στην επιστολή. Δεν τον απασχολεί δηλαδή αν θεωρήσουν ότι το παράδειγμα αντικρούει στην όλη ηθική της επιστολής και μάλιστα την τοποθετεί μετά τον Πατριάρχη Αβραάμ, προκαλώντας και κάποια ερωτηματικά γύρω από τη θέση της στην επιστολή, ενώ όλες οι προηγούμενες παραδόσεις προσπαθούσαν να δώσουν μια πιο εξαγνισμένη μορφή στη ΡΑΒ, θεωρώντας σφάλμα την πορνεία της. Με παρόμοιο τρόπο, η πράξη ελέους της ΡΑΒ που ο συγγραφέας βοηθά να ανακαλέσουμε οδηγεί στη δική της σωτηρία, αλλά και στη σωτηρία των δικών της ανθρώπων. Στη δική της περίπτωση προφυλάσσει ολόκληρη την οικογένειά της από τον θάνατο όταν έγινε η καταστροφή στην Ιεριχώ, σύμφωνα με τη διήγηση στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Με το παράδειγμα της ΡΑΒ συνδέεται και ένα αξιοσημείωτο συμπέρασμα. Παρατηρούμε ότι στον Ιησού του Ναβί ο συγγραφέας του βιβλίου παρουσιάζει την ΡΑΒ να αποζητά έλεος από τους κατασκόπους, όπως ακριβώς είχε δείξει και αυτή έλεος βοηθώντας τους. Έτσι καταλήγει να ζητά το έλεος με την παράκληση «εξελίσθε την ψυχή μου εκ θανάτου». Και το γεγονός αυτό μας υπενθυμίζει δύο τεινά που συνδέονται στην προκειμένη περίπτωση με την επιστολή του Ιακώβου. Το πρώτο σχετίζεται με την αμοιβαία σχέση θείου ελέους και ανθρωπίνου, όταν ο συγγραφέας της επιστολής Ιακώβου καταλήγει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13ο στίχο, να εφιστά την προσοχή «Ιγάρ κρίσις ανέλεος, το μη πεις αντιέλεος». Ο στίχος αυτός θυμίζει χαρακτηριστικά τα όσα η ΡΑΒ απίφθινε στους απεσταλμένους του Θεού. «Και νυν ομός ατέμι Κύριον των Θεών, ότι ποιώ ημίν έλεος και ποιήσετε και ημείς έλεος εν το οίκου του Πατρός μου». Διαβάζουμε στο Ιησού του Ναβί, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 12ο στίχο. Και το δεύτερο θέμα αφορά την φράση «εξελίστε την ψυχή μου εκ θανάτου», στο οποίο η ΡΑΒ τελικά περιγράφει το αποτέλεσμα του θείου ελέους, που είναι η σωτηρία ή καλύτερα η απελευθέρωση της ψυχής της από τον θάνατο. Η φράση αυτή ανακαλείται στην επιστολή Ιακώβου, όπου στο 5ο κεφάλαιο, στον 20ο στίχο, θα δούμε να αναφέρεται ότι όποιος βοηθήσει κάποιον πεπλανημένο να επιστρέψει στην οδό του Κυρίου, σώσει ψυχήν αυτού εκ θανάτου. Επίσης, παρατηρούμε στην 21ο στίχο του Ιακώβου την λεκτική ομοιότητα «σώσετες ψυχάς ημών», αναφορικά με τον έμφυτο λόγο που είναι ικανός να σώζει τον άνθρωπο. Για τον συγγραφέα της επιστολής, η σωτηρία της ψυχής, η δικαίωση, απορρέει από την ανάκτηση της ψυχής των άλλων, δηλαδή από την προσπάθεια που κάνει κάποιος να ανακτήσει ο πεπλανημένος αδελφός του τη σωτηρία της ψυχής του. Έτσι σώζεται και ο αδελφός του, αλλά και ο ίδιος. Θα λέγαμε λοιπόν συμπερασματικά, με αφορμή το παράδειγμα αυτό της ΡΑΒ, ότι η πίστη της ότι ο Θεός των Ισραηλιτών είναι ο αληθινός Θεός, ότι Κύριος ο Θεός ημών Θεός εν ουρανώ άνω και επί της γης κάτω, διαβάζουμε να λέει στον Ιησού του Ναβί στο δεύτερο κεφάλαιο στον 11ο στίχο, και ότι ήταν του Θεού τούτου θέλημα η πατρίδα της να κατακτηθεί από τους Ισραηλίτες, η πίστη της αυτή σε τίποτε δεν θα ωφελούσε εάν δεν εκδηλωνόταν δια των έργων της υποδοχής των κατασκόπων Ισραηλιτών, της απόκρυψής τους και της υποβοήθησης της διαφυγής τους δι' άλλης οδού. Δίκαια λοιπόν, ο Ιάκωβος υποστηρίζει ότι αυτή εξ έργων εδικαιώθη. Τα ίδια προϋποθέτει προς Εβραίους επιστολή όταν σημειώνει «Πίστη ραβ υπόρνη ούς είναι απόλετο της απειθήσας συνδεξαμένη τους κατασκόπους μετηρήνης», όπως και η πρώτη επιστολή Κλίμεντος στην οποία αναφέραμε, όταν μνημονεύει ότι «Δια πίστην και φιλοξενίαν εσώθη ραβ η επιλεγωμένη πόρνη». Το παράδειγμα λοιπόν της ραβ παρατίθεται εδώ για καθαρά πρακτικούς σκοπούς. Δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι ο Άγιος Ιάκωβος προβάλλει εδώ τον Αβραάμ ως παράδειγμα πίστεως για τους εξιουδαίους χριστιανούς, την δε ραβ ως παράδειγμα για τους εξεθνών. Και ολοκληρώνει ο ιερός συγγραφέας την σκέψη του στην ενότητα αυτή, και μάλιστα με αυτήν του τη σκέψη ολοκληρώνει και το δεύτερο κεφάλαιο λέγοντας: «Ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν εστί, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί». Τα έργα λοιπόν, λέει ο ιερός συγγραφέας, ζωντανεύουν τη πίστη. Διότι όπως το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα της αρετής δεν είναι ζωντανή, αλλά νεκρή. Με αυτόν τον στίχο ο ιερός συγγραφέας κλείνει την ενότητα και συνοψίζει την θέση του ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι άκαρπη. Στον στίχο αυτό η πίστη χωρίς έργα παραβάλλεται με σώμα χωρίς αναπνοή, δηλαδή με ένα νεκρό κατ' ουσίαν σώμα. Στην αναλογία που προβαίνει ο συγγραφέας, η πίστη παραβάλλεται με το σώμα, ενώ η πνοή, το πνεύμα, αναπαριστά τα έργα. Έτσι λοιπόν, όπως το σώμα και η ψυχή είναι αδιαίρετα σε κάθε ζωντανό άνθρωπο, έτσι αδιαίρετα είναι και η πίστη με τα έργα. Βλέπουμε λοιπόν πως ο συγγραφέας οδηγείται σε αυτό το συμπέρασμα για τη σχέση της πίστεως ως θεωρητικής αναγνώρισης μιας αλήθειας με τα έργα που είναι η έκφραση και η τελείωση της πίστεως στην πράξη. Συμπερασματικά, είδαμε ότι η δικαίωση στην επιστολή του Ιακώβου επιτυγχάνεται μέσω των έργων φιλανθρωπίας που αναδεικνύουν την γνησιότητα της πίστης και την διακρίνουν από την θεωρητικού χαρακτήρα πίστη. Μάλιστα, για να αναφανεί ακόμα περισσότερο ότι η δικαίωση χωρίς τα έργα είναι ουτοπική για τον συγγραφέα, αυτός επιστρατεύει δύο επιχειρήματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Το πρώτο, υπενθυμίζουμε ότι αφορά την δικαίωση του Αβραάμ. Και ο ιερός συγγραφέας παραθέτει δύο παραδόσεις μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, επιλέγοντας έτσι να συνδέσει την απονομή της δικαιοσύνης των Αβραάμ από τον Θεό με την θυσία του Ισαάκ. Δηλαδή, η πράξη του Αβραάμ να δεχθεί να θυσιάσει τον γιο του ήταν αυτή καθεαυτή που έσωσε τον Αβραάμ κατά τον συγγραφέα της επιστολής. Και στην επιστολή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα. Το δεύτερο παράδειγμα που προσκόμισε ο συγγραφέας για την εξέργων δικαίωση ήταν η δικαίωση της ειδωλολάτρησας πόρνης Ραβ, η οποία σώθηκε εξαιτίας της φιλοξενίας που παρήχε στους κατασκόπους και χάρη στο ότι τους υπέδειξε άλλο δρόμο να διαφύγουν. Έτσι, καταλήξαμε, θα λέγαμε, στο συμπέρασμα ότι η πίστη χωρίς έργα είναι μία απλή ομολογία πίστης στον έναν Θεό, η οποία από μόνη της δεν είναι ικανή να σώσει. Αντίθετα, Τα έργα ελέους είναι αυτά μέσω των οποίων η γνήσια πίστη ολοκληρώνεται και αποφέρει καρπούς. Τέλος, αναφορικά με την αντίστοιχη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, είδαμε ότι δεν υπάρχει κατ' ουσίαν διαφωνία, καθώς παρατηρούμε ότι κοινός παρονομαστής και των δύο θέσεων είναι η αγάπη που διενεργείται μέσω αντίστοιχων έργων, μέσα από την εφαρμογή της εντολής για αγάπη προς το πλησίον ως επιστέγασμα όλων των άλλων εντολών. Ο λόγος του Παύλου ανέπτυξε την εκπίστεως διδασκαλία και είναι καθαρά θεολογικός, γιατί αφορά στην θέση ότι πρώην ειδωλολάτρες και πρώην εθνικοί χριστιανοί θα έπρεπε, σύμφωνα με τους διαφωνούντες προς τον Παύλο, να τηρούν το μωσαϊκό νόμο για να σωθούν. Και γι' αυτό ο Παύλος τονίζει τη σημασία της πίστης και όχι την τήρηση του μωσαϊκού νόμου. Στην περίπτωση όμως του Ιακώβου, το ζήτημα που προκύπτει είναι ηθικό και αφορά στην έμπρακτη εφαρμογή της εντολής της αγάπης, στην οποία ο Παύλος ουδέποτε εναντιώθηκε. Κατακλείοντας τις σκέψεις μας για το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής συνάντησής μας. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Τεσσαρακοστών όγδων. Πολλές φορές, συνήθως τους πιο επιπόλαιους, και τα δάκρυα προκαλούν έπαρση. Γι' αυτό και σε μερικούς δεν δίδονται, ώστε με τη στέρηση και την αναζήτησή τους να ελεηνολογούν τους εαυτούς τους και να τους καταδικάζουν γεμάτοι στεναγμούς και κατήφια και λύπη ψυχής και βαθιά σιωθροπότητα και αμηχανία. Και έτσι αναπληρώνεται χωρίς κίνδυνο η έλλειψη του πένθους, έστω και αν αυτοί νομίζουν ότι δεν έχουν κανένα συμφέρον από αυτά.

Τεσσαρακοστόν ένατον. Εάν προσέξουμε, θα αντιληφθούμε τους δαίμονες που μας πολεμούν, να μας πολεμούν με ένα γελίο τρόπο. Όταν είμαστε χορτασμένοι, μας δημιουργούν κατάνοιξη, και αντιθέτως, όταν νηστεύουμε, μας σκληρύνουν. Αυτό το κάνουν για να μας εξαπατήσουν με τα νοθευμένα δάκρυα και έτσι να μας ρίξουν στην τρυφή, την καλοπέραση, που είναι η μητέρα των παθών. Δεν πρέπει λοιπόν να τους ακούμε, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο. Πεντηκοστόν. Εγώ καθώς σκέφτομαι την ποιότητα της κατανήξεως, μένω έκθαμβος. Πώς αυτό που ονομάζεται πένθος και λύπη είναι συμπλεγμένο με τη χαρά και την εφροσύνη, όπως το μέλι με το κερί. Και τι διδασκόμεθα από αυτό? Ότι η κατάνοιξη είναι καθεαυτό δώρο του Θεού

Και στην ψυχή που κατανήσεται και δακρύζει υπάρχει μια αληθινή ειδονή. Διότι ο ίδιος ο Θεός με μυστικό τρόπο παρηγορεί τους συντετριμμένους στην καρδία. Για να αποκτήσουμε γνήσιο και καθαρό πένθος και οδύνη ωφέλιμη, αφού και τα αντίθετα διδάσκουν, ας ακούσουμε τώρα μια ψυχοφελή και πολύ αξιοθρήνητη διήγηση. Έμενε εδώ κάποιος μοναχός Στέφανος, ο οποίος είχε ασπαστεί την ερημική και ησυχαστική ζωή. Αγωνίστηκε πολλά έτη στη μοναχική παλέστρα. Ήταν στολισμένος με νηστείες και ιδιαιτέρως με δάκρυα και με άλλα ενάρετα κατορθώματα. Είχε το κελί του στην κατάβαση του Αγίου Τούτου Όρους κάτω από την Αγία Κορυφή, στο σημείο που βρίσκεται το σπήλαιο του προφήτου Ηλιού. Αυτός λοιπόν ο Στέφανος, ο αείμνηστος, για πιο ακριβή και κοπιαστική μετάνοια και άσκηση, επήγε στον τόπο που έμεναν οι αναχωρητές, που ονομάζεται Σίδης.

Παρέμεινε εκεί μερικά χρόνια με υπερβολικές στερήσεις και σκληρή άσκηση, εφόσον ο τόπος ήταν απαράκλητος και αδιάβατος σχεδόν από τους ανθρώπους. Απήχε περίπου 70 μίλια από το κάστρο. Έπειτα, γύρω στο τέλος της ζωής του, ανέβαινε ο γέροντας αυτό στο κελί του, κάτω από την Αγία Κορυφή. Είχε μάλιστα και δύο υποτακτικούς από την Παλαιστίνη, πολύ ευλαβείς, οι οποίοι και του φύλαγαν το κελί πριν επιστρέψει. Αφού πέρασαν λοιπόν λίγες μέρες, έπεσε σε ασθένεια, με την οποία και τελείωσε τη ζωή του. Την παραμονή του θανάτου του περιέπεσε σε έκσταση και με τα μάτια ανοιχτά παρατηρούσε δεξιά και αριστερά τις κλίνες του.

σαν να τον ανέκριναν κάποιοι, απαντούσε. Τον άκουγαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Κι άλλοτε έλεγε: «Ναι, πράγματι, αληθινά, πλην όμως ενίστευσα τόσα έτη γι' αυτό». Άλλοτε: «Όχι, όχι, είναι ψέμα, αυτό δεν το έκανα». Έπειτα από λίγο: «Αυτό ναι, αληθινά το έπραξα, αλλά έκλαψα. Έκανα διακονήματα αγάπης». Και πάλι: «Αληθινά με κατηγορείτε».

0: Μερικές φορές για ορισμένα απαντούσε «Ναι, αληθινά, ναι». Γι' αυτά δεν έχω τι να απολογηθώ. Ο Θεός είναι ελεήμων. Ήταν αλήθεια ένα θέμα φρικτό και φοβερό, ένα δικαστήριο αόρατο και χωρίς έλεος. Και το φοβερότερο, ότι τον κατηγορούσαν και για πράγματα που δεν είχε διαπράξει. Ο ησυχαστής αυτός και αναχωρητής για ορισμένα πτέσματά του, αλίμονο, έλεγε «Γι' αυτά δεν έχω τι να πω». Και να σκεφτεί κανείς ότι είχε 40 περίπου έτη μοναχός, χωρίς να του λείπει και το δάκρυ.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
0: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

Κύριο Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεό κατά του μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου.

0: ψυχή ζωής, εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου και συνοσκούς είσαι. Κατάξιωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεβέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας την καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος.

0: Έχουσα Θεοδόφωνη Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον εσύ πετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αμπροσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κυριελέησον.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σύ. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα τη Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιωνιζούσες, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμου και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι εσύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυσθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εις ελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πυλαιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσσι που Κυρίω εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύντη της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμό του αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άξω ετενήσει ο ύψο ει δόξη σου, παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάσω εντολά παραβά, και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνηση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτου σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ και βερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάνω των Αγίων των Απαιών όσοι ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως το ποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε πάρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω.
6: Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, που μένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δεκαρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Βέβαια, η όλη δράση του Επισκόπου Λουκά δεν άφησε αδιάφορους τους άθεους. Ειδικά ο πρόεδρος του Σοβιέτ της περιοχής του Ρουχάνσκ, Μπάμσκι, ήταν σφονδρός πολέμιος της Εκκλησίας. Ο Επίσκοπος είχε ενημερωθεί γι' αυτό, αλλά δεν φοβήθηκε ούτε σταμάτησε να κηρύττει. Ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Ο πρόεδρος άρχισε τις μηχανογραφίες. Μίλησε στον επίτροπο και απέτησε να φημώσει τον επίσκοπο. Ο επίσκοπος Λουκάς κλήθηκε στο γραφείο και ο εκπρόσωπος άριστα ενημερωμένος και δασκαλεμένος από τον πρόεδρο Πάμπσκιν του δήλωσε: «Απαγορεύεται να ευλογεί τους ασθενείς στο νοσοκομείο, να κάνει κηρύγματα στο μοναστήρι, να πηγαίνει εκεί με έλκυθρο σκεπασμένο με χαλιά». Τι φοβερά εγκλήματα. Ο άνθρωπος του Θεού αντιμετώπισε με ανδρεία τη νέα πρόκληση της άθλης εξουσίας. Απάντησε πως ως αρχιερέας δεν το επιτρέπεται να μην δίνει την ευλογία του στους ανθρώπους που του το ζητούν. Πρότεινε όμως τον επίτροπο κάτι άλλο: να ετοιμάσει μια ανακοίνωση στην οποία να απαγορεύει στους ασθενείς να ζητούν την αρχαιρατική ευλογία και να την κρεμάσει στις πόρτες του νοσοκομείου, και ακόμη να εκδώσει μια διαταγή που να απαγορεύει στους αγρότες να παρέχουν έλκυθρο με χαλιά στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος έφυγε θλιμμένος από τη μικροψυχία και το τυφλό μίσος των ανθρώπων της εξουσίας που υπόσχονταν να φέρουν τον παράδεισο επί της γης. Ο εκπρόσωπος δεν μπορούσε να κάνει ότι του πρότεινε ο επίσκοπος, κράτησε όμως βαθύ μίσος στην καρδιά του και περίμενε να εκδικηθεί. Δεν πέρασε πολύ καιρός. Η δίψα για εκδίκηση μεγάλωνε. Ο εκπρόσωπος με τους ομοειδεάτες του ετοίμασα τα νέα άνομα σχέδιά τους. Δεν σκέφτηκαν καθόλου πόσα πρόσφερε ο άνθρωπος αυτός στην πόλη τους, πόσους ανθρώπους θεράπευσε. Τυφλωμένη από το μίσος, προχώρησε σε μια απάνθρωπη και εγκληματική ενέργεια με μοναδικό σκοπό να εξοντώσουν τον επίσκοπο. Ήταν ο χειμώνας του 1924-25, ιδιαίτερα βαρύς εκείνη τη χρονιά. Κάποια μέρα κάλεσαν τον επίσκοπο στα γραφεία που βρίσκονταν δίπλα στο νοσοκομείο. Στην εξώπορτα αντίκρισε ένα έλκυθρο ζεμένο με δύο άλογα και ένα αστυνομικό. Ανέβηκε στα γραφεία, παρουσιάστηκε στον εκπρόσωπο και εκείνος με φοβερό μίσος και σαρκαστικό χαμόγελο του ανακοίνωσε πως μέσα σε μισή ώρα θα πρέπει να έχει εγκαταλείψει το Τουρουχάνσκ. Αιτία: ανυπακοή στη σοβιετική εξουσία. Ο επίσκοπος δεν διαμαρτυρήθηκε. Ψύχρεμα μόνο ρώτησε: «Πού με εξορίζουν αυτή τη φορά?» Ο επίτροπος απάντησε με κάποια νευρικότητα: «Στον Αρκτικό ωκεανό». Στο άκουσμα και μόνον αυτού του τόπου, πολλοί κρατούμενοι έτρεμα σύγκορμοι. Προσπαθούσαν έστω και την τελευταία στιγμή να αποτρέψουν αυτού του είδους την εξορία, πέρα από τον πολικό κύκλο, στην κατεψυγμένη ζώνη, όπου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος δεν ανατέλει. Ο άνθρωπος είναι αδύνατος, πολύ αδύνατος. Στο τέλος και οι πιο πεισματάριδες από μας ζητούσαν συγχώρεση εκείνη την άνοιξη. Ήταν έτοιμοι να κάνουν πολλές υποχωρήσεις. Φτάνει να τους χαρίζανε ένα κομματάκι ζωής ακόμα. Κυκλοφορούσε το εξής ανέκδοτο: «Την τελευταία σας λέξη, κατηγορούμενε, παρακαλώ να με στείλουν οπουδήποτε. Φτάνει να υπάρχει εκεί σοβιετική εξουσία και ο ήλιος». Δεν υπάρχει βέβαια φόβος να στερηθούμε τη σοβιετική εξουσία. Υπήρχε όμως φόβος να στερηθούμε τον ήλιο. Κανείς δεν ήθελε να βρεθεί πέρα από τον πολικό κύκλο όπου έκανα θράψη το σκορβούτο και η δυστροφία. Αυτή η εξορία ισοδυναμούσε με φόνο εκ προμελέτης. το να σταλεί ένας άνθρωπος τόσο ταλαιπωρημένος και άρρωστος, με σοβαρή καρδιακή πάθηση, μέσα στην καρδιά του χειμώνα, του τόσο σκληρού αυτήν ειδικά τη χρονιά, στο βόρειο παγωμένο ωκεανό, χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία πάνω σε έλκυθρο, σήμαινε πως τον κατεδίκαζαν σε βέβαιο θάνατο. Οι αδίσταχτοι άνθρωποι της εξουσίας το γνώριζαν πολύ καλά αυτό και είναι σίγουρο πως αυτό επιθυμούσαν. Να ξεμπερδεύουν μια και καλή με τον ανυπάκουο παπά. Η εξουσία είναι δηλητήριο γνωστό από χιλιάδες χρόνια. Μακάρι να μην μπορούσε ποτέ κανένας να αποκτήσει υλική εξουσία πάνω σε άλλους ανθρώπους. Για έναν άνθρωπο που πιστεύει σε κάποια δύναμη ανώτερη από όλους εμάς και γι' αυτό καταλαβαίνει ότι τα δικά του όρια είναι περιορισμένα, η εξουσία δεν είναι θανατηφόρα. Για ανθρώπους όμως που δεν έχουν καμιά ανώτερη σφαίρα, η εξουσία είναι πτωμαίνη και από αυτή τη μόλυνση δεν υπάρχει σωτηρία. Ομλογητής επίσκοπος άκουσε ήσυχα τον νεοτόπο μαρτυρίου. Κατάλαβε το σκοπό τους. Η βαθιά πίστη τους στο Θεό ήταν το μόνο εφόδιο. Ένιωσα, έλεγε, στην πράξη ότι μαζί μου είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μπορούσε να λέμε το Δαβίδ, Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσιμοι άνθρωπος. Γύρισε στο νοσοκομείο. Είχε μόνο μισή ώρα να ετοιμαστεί. Ο αστυνομικός τον ακολούθησε, τον πλησίασε και με ευγένεια του ψιθύρισε στο αυτί. «Σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά, κάντε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Πρέπει το συντομότερο δυνατό να φύγουμε από εδώ για να φτάσουμε στο πιο κοντινό χωριό και από εκεί θα συνεχίσουμε με την ησυχία μας». Σύντομα ετοιμάστηκε. Πήρε τα λιγοστά πράγματά του. Αποχαιρέτησε τους ασθενείς που έμειναν άναυδοι. Πολλοί έκλαιγαν. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Το έλκυθρο ξεκίνησε πάνω στους πάγους. Σε λίγο είχα φτάσει στο πιο κοντινό χωριό, τη Σελιβάνιχα. Η νέα περιπέτεια του επισκόπου δεν άφησε ασυγκίνητους τους συνεξόριστους σοσιαλδημοκράτες με τους οποίους είχε γνωριστεί καλά και είχε συζητήσει αρκετά μαζί τους. Γρήγορα συγκέντρωσαν χρήματα και του παρέδωσαν, ενώ τον εφοδίασαν με μια μάλινη κουβέρτα που αποδείχθηκε πολύτιμη. Ένας μάλιστα Εβραίος από τη Λευκορωσία, ο Ρόζενφελτ, δήλωνε κατηγορηματικά ότι ήταν άθεος και ληστής. Πολλές φορές είχε έλθει σε αντιπαράθεση με τον επίσκοπο. Αυτή όμως η διαφορά δεν τον εμπόδιζε να τον εκτιμά βαθύτατα. Μόλις πληροφορήθηκε για την νέα εξορία του, έτρεξε γρήγορα στα σπίτια φίλων των ντόπιων κατοίκων, συγκέντρωσε χοντρά ρούχα και λίγα χρήματα και του τα παρέδωσε. Το ταξίδι για το βόρειο πολικό κύκλο, μέσα στις φοβερές καιρικές συνθήκες όπου βασιλεύουν το πυκτό σκοτάδι και οι χαμηλές θερμοκρασίες, ήταν ακόμη φοβερό μαρτύριο για τον πολυβασανισμένο επίσκοπο. Το έλκυθρο γλιστράει στο χιόνι μέσα στο σκοτάδι, το κρύο περωνιάζει, σαν να ξεσκίζει τις σάρκες και να τρυπάει τα κόκαλα. Δεν ξέρει πώς να φυλαχτεί, με αξιοθαύμαστη καρτερία υπομένει. Στο νου του έρχονται τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Εν παντή συνιστώτε σε αυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολλή, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, ως πλάνη και αληθείς, ως αγνοούμενοι και επιγεινοσκόμενοι, ως αποθνίσκοντες και ειδού ζώμεν, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες». Μεταφέρουμε μερικά αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του. «Ήταν ιδιαίτερα οδυνηρό για μένα να ταξιδεύω μέσα στο χειμώνα πάνω στον παγωμένο Γενισέη, αλλά εκείνη ακριβώς στη δύσκολη εποχή είχα πολύ καθαρά διαισθανθεί έντονα δίπλα μου την παρουσία του ίδιου του Κυρίου. Ένιωθα πως με στερίζει και με ενθαρρύνει». Διανυκτερεύοντας που και που, στα καταλήματα φτάσαμε τελικά στο βόρειο πολικό κύκλο, πίσω από τον οποίο βρισκόταν ένα μικρό χωριό, την ονομασία του οποίου δεν θυμάμαι. Εκεί είχαν εξορίσει κάποτε τον Στάλιν. Όταν μπήκαμε στην ίσμπα, ο οικοδεσπότης μου άπλωσε το χέρι του για να με χαιρετήσει. Το ρώτησα,
1: δεν είσαι ορθόδοξος. Δεν ξέρεις ότι από τον αρχιερέα ζητούν ευλογία αντί να τίνουν το χέρι για χαιρετισμό? Αυτό, όπως αποδείχτηκε αργότερα, έκανε μεγάλη εντύπωση στον αστυνομικό που με συνόδευε. Μου εκμυστηρεύθηκε πως και νωρίτερα, καθώς στάναμε στον επόμενο σταθμό μετά τη Σελιβάνιχα, ένιωθε τον εαυτό του στη θέση του παλιού φωνιά Μαλιούτα Σκαράτοφ, ο οποίος κάποτε πήγαινε το Μητροπολίτη Φίλιππο στο μοναστήρι του Ότροτς. Η επόμενη διανυκτέρευσή μας ήταν σε ένα κατάλημα που αποτελείται από δύο αυλές, όπου έμενε ο αυστηρός και ιδιότροπος γέρος Αθηναγέννης μαζί με τους τέσσερις γιους του, στην κατάσταση της μεσονικής φεουδαρχίας.

είχε πάρει το αποκλειστικό δικαίωμα να ψαρεύει στον Γενισέη σε έκταση 40 χιλιόμετρων και κανένας δεν τολμούσε να αφισβητήσει το δικαίωμα αυτό. Ο μικρότερος γιος του γέρου ήταν παράδειγμα παθολογικού τεμπέλη. Αρνιόταν να κάνει οποιαδήποτε δουλειά, κοίταξε απλωμένος όλη μέρα στο κρεβάτι. Τον χτυπούσαν άγρια, τον σάπιζαν κυριολεκτικά στο ξύλο, αλλά τίποτα δεν άλλαζε. Ο νεαρός αυτός θεωρούσε τον εαυτό του υποδειγματικό χριστιανό και του άρεσε να διαβάζει την Αγία Γραφή. Συζητούσα μαζί του μέχρι τα μεσάνυχτα και του εξηγούσα τα σημεία εκείνα που δεν καταλάβαινε σωστά. Το υπόλοιπο ταξίδι ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Ένα από τα επόμενα καταλήμματα είχε πρόσφατα καεί. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε εκεί για τη νύχτα και με δυσκολία βρήκαμε τα ελάφια που είχαν αποδυναμωθεί από την πείνα. Με τα ελάφια προχωρήσαμε μέχρι το επόμενο κατάλημά μας. Είχαμε κάνει πάνω από 70 χιλιόμετρα χωρίς να ξεκουραστούμε καθόλου. Είχα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Είχα κοκαλιάσει από το κρύο και αναγκάστηκα να με βάλω στην ίσμπα για να ζεσταθώ πάνω στα χέρια. Η υπόλοιπη διαδρομή ως το σταθμό Πλάχινο, που απήχε 230 χιλιόμετρα πέρα από τον Πολικό Κύκλο, δεν είχε περιπέτειες. Στο νεαρό Κομσομόλο, αστυνομικό μου, είχαν αναθέσει να επιλέξει ο ίδιος τον τόπο της εξορίας μου και αυτός αποφάσισε να με αφήσει στον Πλάχινο. Ήταν ένα μικρό χωριό, το οποίο απετελείται από 3 σπίτια όλα και όλα και από 2 μεγαλύτερους σωρούς κοπριάς και άχυρου, όπως μου φάνηκε, οι οποίοι στην πραγματικότητα ήταν ανθρώπινη κατοικία. Μπήκαμε στο μεγαλύτερο από τα άλλα σπίτια και σε λίγο μπήκαν μέσα στη σειρά οι ολιγάριθμοι κάτοικοι του Πλάχινο. Όλοι έκανε βαθιά υπόκληση και ο πρόεδρος του μικρού χωριού μου είπε «Σεβασμιότατε, μη σας απασχολεί τίποτα, θα τα κανονίσουμε όλα». Μου σύστησε 2 άντρες και μια γυναίκα λέγοντάς μου «Μη σας απασχολεί τίποτα, τα έχουμε συζητήσει όλα. Οι άντρες θα σας προμηθεύουν ξύλα. Αυτή η γυναίκα θα σας μαγειρεύει και θα σας πλένει τα ρούχα. Μην ανησυχείτε για τίποτα». Όλοι μου ζήτησαν να τους ευλογήσω και μου έδειξαν το χώρο προετοιμασμένο για μένα σε άλλη ίσμα την οποία είχαν χωρίσει στα δύο. Στο άλλο μισό ζούσε ένας αγρότης με τη γυναίκα του. Ο σύνοδος αστυνομικός παρατήρησε με μεγάλη προσοχή όλη τη σκηνή της γνωριμίας μου με τους κατοίκους του χωριού. Έπρεπε να φύγει για διανυκτέρευση σε ένα κατάλημα το οποίο απήχε αρκετά χιλιόμετρα από το Πλάχινο. Φαινόταν πως τον είχε αναστατώσει ο επικείμενος αποχαιρετισμός μας. Τον έβγαλα όμως από τη δύσκολη κατάσταση όταν τον ευλόγησα και τον φίλησα. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτή η κίνησή μου τον εντυπωσίασε πολύ. Έμεινα μόνος μου στο χώρο μου. Ήταν ένα δωμάτιο αρκετά ευρύχωρο, με 2 παράθυρα στα οποία αντί για παντζούρια είχε κολλήσει πάνω στα τζάμια ο πάγος. Οι χαραμάδες στα παράθυρα ήταν ακάλυπτες και σε μια γωνία του δωματίου φαινόταν από τη χαραμάδα το λιγοστό φως της ημέρας. Στο πάτωμα, σε μια γωνία, είχε μαζευτεί χιονοστιβάδα. Υπήρχε κι άλλη μια χιονοστιβάδα στο κατόφλι της εξώπορτας, η οποία δεν έλειωνε ποτέ. Για να κοιμάσαι τη νύχτα και να ξεκουράζουμε την ημέρα, οι χωρικοί μου έφτιαξαν ένα φαρδί πάγκο και τον κάλυψαν από πάνω με γούνα ελαφιού. Το μαξιλάρι το είχα μαζί μου. Κοντά στον πάγκο είχα μια σιδερένια μικρή σόμπα, την οποία γέμιζα με ξύλα και την άναβα τη νύχτα. Όταν ξάπλωνα, σκεπαζόμουν με τη γούνα ελαφιού και τη μάλινη κουβέρτα που μου χάρισαν στη σελιβάνιχα. Τη νύχτα με τρόμαζαν οι αναφλέξεις της φωτιάς στη σόμπα και το πρωί, όταν σηκωνόμουν από το κρεβάτι μου, με έπιανε το κρύο που ήταν τόσο δυνατό στο δωμάτιο, ώστε πάγωνε το νερό στον κουβά. Την πρώτη κιόλας μέρα άρχισα να κλείνω τις χαραμάδες στα παράθυρα με αμυλόκολλα και με χαρτί περί τυλίγματος και επίσης προσπάθησα να κλείσω τη χαραμάδα στη γωνία της ίτσμα. Όλη την ημέρα, αλλά και τη νύχτα είχα τη σόμπα αναμένη. Όταν καθόμουν στο τραπέζι ντυμένο ζεστά, τότε ζεσθενόμουν πάνω από τη μέση, ενώ κάτω από τη μέση κρύωνα.
Μια φορά αναγκάστηκα να πληθώ μέσα σε αυτό το κρύο. Μου έφερα μια λεκάνη και δύο κουβάδες νερό. Το ένα με κρύο νερό, με κομμάτια πάγου μέσα, και το άλλο με ζεστό. Και ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπόρεσα και πλήθηκα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μερικές φορές με ξύπναγε τη νύχτα ένα σκρότο σαν βροντί, αλλά δεν ήταν η βροντί, παρά ο πάγος που έσπαγε κατά πλάτος του ποταμού Γενισέη. Δεν κράτησε για πολύ καιρό την υπόσχεσή της η γυναίκα που έπρεπε να μου μαγειρεύει. Αναγκάστηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου να μαγειρέψω μόνος μου, κάτι για το οποίο δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Το ψάρι μου το έφερναν οι χωρικοί και τα υπόλοιπα τρόφιμα τα αγόραζα από τη δημόσια αποθήκη τροφίμων. Δεν θυμάμαι πια τι άλλο τράβηξα στην προσπάθειά μου να τηγανίσω τα ψάρια, αλλά θυμάμαι καλά πως έκανα το κισέλ. Έβρασα το ξινόμουρο και προσέθετα το υγρό άμυλο. Όσο πιο πολύ προσέθετα, τόσο πολύ μου φαινόταν πως ήταν αραιό. Συνέχιζα να προσθέτω το άμυλο, ώσπου έγινε το κισέλ μια σκληρή μάζα. Μετά από αυτό το φιάσκο μου στη μαγειρική, έπρεπε να παραδώσω τα όπλα και τότε με λυπήθηκε μια άλλη γυναίκα, η οποία δέχθηκε να μου μαγειρεύει. Είχα μαζί μου την Καινή Διαθήκη, την οποία δεν αποχωρίστηκα ποτέ στις εξορίες μου, και στο πλάχινο έκανα πρόταση στους χωρικούς να τους διαβάζω και να τους ερμηνεύω το Ευαγγέλιο. Άκουσαν με χαρά την προσκλησή μου, αλλά η χαρά δεν κράτησε πολύ. Ύστερα από κάθε ανάγνωση, ακροατές λιγόστευαν και σε λίγο σταμάτησαν τα κηρύγματά μου και η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Οι μέρες της εξορίας εκεί στην άκρη της γης περνούσαν με πολλές δυσκολίες. Ο επίσκοπος υπέμενε τα πάνδυνα. Αν δεν ζήσει κανείς αυτή την περιοχή, δεν αρκεί η φαντασία του για να συλλάβει πόσες φοβερές είναι οι συνθήκες. Καμιά ανθρώπινη παρηγοριά, μόνη του παρηγοριά ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την εσωτερική του κατάσταση και τον εσωτερικό του αγώνα. Η προσευχή ήταν το καταφύγιο του. Η χάρη του Θεού ενίσχυε τον επίσκοπο που άντεξε και αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Ήταν βαθιά πεπισμένος πως ο Θεός είχε το δικό του σχέδιο. Άλλωστε, τα μεγάλα σχέδια της Θείας Πρόνοιας εκδηλώνονται μέσα από θλίψεις. Κάποια μέρα χρειάστηκε να τελέσει το μυστήριο του βαπτίσματος σε μια πρωτόγονη κατοικία που έμοιαζε εξωτερικά με σωρό κοπριάς. Χρειάστηκε να βαφτίσει δύο παιδιά. Μαζί του δεν είχε τίποτα, ούτε άμφια, ούτε το ευχολόγιο. Μια πετσέτα έγινε πετραχύλι. Ευχές του βαπτίσματος είπε όσες θυμόταν, ενώ άλλες τις συμπλήρωσε με αυτοσχέδιες. Για κολυμπήθρα χρησιμοποιήθηκε ένας ξύλινος κάδος. Σε όλη τη διάρκεια του μυστηρίου, ένα μοσχαράκι γύριζε γύρω από την κολυμπήθρα, ενοχλώντας τον επίσκοπο και τους γονείς. Η πρωτόγονη αυτή κατοικία ήταν τόσο χαμηλή που ο επίσκοπος όλη την ώρα ήταν αναγκασμένος να είναι σκυμμένος. Μεταφέρουμε μερικές ακόμη οδυνηρές εμπειρίες του πολυβασανισμένου επισκόπου, όπως ο ίδιος τις διηγείται. Στο πλάχινο συχνά κάνει τρομερό κρύο και εκεί δεν υπάρχουν ούτε κοράκια ούτε σπουργίτια, διότι μπορούν να παγώσουν στον αέρα από το κρύο και να πέσουν κάτω σαν πέτρα. Τους δύο μήνες που έμεινα στο πλάχινο, μόνο μια φορά είδα ένα μικρό πουλάκι που έμοιαζε με μικρό ροζ κουβαράκι. Υπέφερα από το δυνατό κρύο. Ήταν η εποχή που επί μέρες φύσαγε ακατάπαυστα δυνατός βοριάς, τον οποίο οι ντόπιοι κάτοικοι τον ονομάζουν Σίβερ. Είναι ήσυχος αέρας, αλλά δεν σταματάει να φυσάει ούτε τη μέρα ούτε τη νύχτα. Σε αυτό τον αέρα σχεδόν κανένα ζωντανό δεν μπορεί να αντέξει. Τα καημένα τα ζώα στέκονται μέρα νύχτα κίνητα, γυρισμένα με τα οπίσθια τους στο βορρά. Στη σοφίτα της ίσμπας μου κρέμονταν τα δίχτυα των ψαράδων με μεγάλους φελούς. Όταν φύσαγε ο Σίβερ, οι φελοί χτυπούσαν ασταμάτητα και ο χτύπος αυτός μου θύμιζε τη μουσική του Γκρίνγκ, ο χορός των νεκρών. Για τις ανάγκες μου έπρεπε σαφώς να βγαίνω έξω στο κρύο και στο χιόνι. Αυτό ήταν άκρος δύσκολο ακόμη και στις κανονικές καιρικές συνθήκες, αλλά όταν φύσαγε ο Σίβερ, η κατάσταση γινόταν απελπιστική. Στο πλάχινο έμεινα κάτι παραπάνω από δύο μήνες, έως τις αρχές Μαρτίου,
του 1925 και δεν είδα ούτε έναν περαστικό. Τότε ο επίσκοπος είχε και μια ανέλπιστη επίσκεψη. Στο Πλάκινοβ κατέφθασε ένας πρώην ταχυδρομικός υπάλληλος και έμπορος γούνας Κωνσταντίνοβ. Οι αρχές είχαν απαγορεύσει αυστηρά την αλληλογραφία. Κανένα γράμμα δεν μπορούσε να φτάσει στον εξόριστο επίσκοπο. Όταν βρισκόταν στο Τουρουχάνσκ, είχε σώσει τον άρρωστο παιδί του διευθυντή του ταχυδρομείου. Ο διευθυντής έπαιρνε την αλληλογραφία του εξόριστου αρχιερέα γιατρού και νιώθοντας ευγνωμοσύνη προσπαθούσε να βρει τρόπο να τη στείλει κρυφά, με κίνδυνο να αποκαλυφθεί και να έχει άσχημες συνέπειες. Ο Κωνσταντίνοφ βρισκόταν τότε στην περιοχή για να συγκεντρώσει γούνες από κυνηγούς. Θα ανέβαινε μέχρι ψηλά στο Πλάχινο. Έτσι ο διευθυντής του ταχυδρομείου βρήκε την ευκαιρία να στείλει τα γράμματα μαζί του. Ο Κωνσταντίνοφ δέχτηκε. Όταν έφτασε στο Πλάχινο αναζήτησε τον εξόριστο επίσκοπο. Του έδειξα την ίσμα όπου έμενε. Δισταχτικά πέρασε το κατόφλι της ίσμας και αντίκρισε ένα θέαμα απίστευτο. Η ίσμα του διάσημου επισκόπου καθηγητή ήταν το άκρο άωτον της φτώχειας. Χώρος ασυγύριστος, ένας φούρνος κατάμαυρος από την κάπνα και δίπλα στη βαγμένα ξύλα, ένα απλό τραπέζι και πάνω μια κούπα νερό και ένα κομμάτι μαύρο ψωμί, αλλά τρόφιμα δεν υπήρχαν. Ο επίσκοπος σε μια γωνιά προσευχόταν μπροστά σε μια παλιά εικόνα. Σαν άκουσε το θόρυβο έγνεψε με το χέρι του στον άγνωστο επισκέπτη να περιμένει λίγο. Πέρασαν 10 λεπτά. Ο επίσκοπος έκανε τις τελευταίες μετάνοιες. Σταυροκοπήθηκε, ασπάστηκε με βλάβια την εικόνα και γύρισε στον επισκέπτη του. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά ο Θεός μαζί σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Σαλής, ο μουσουλμάνος των Χανίων, άγνωστος συγγραφέας. Ο Σαλής των Χανίων. Κάθε φορά που πληρωνόταν, ετοίμαζε τσάντες με τρόφιμα και τα έστελνε σε φτωχές, πολύτεκνες οικογένειες ανώνυμα. Κάποτε που κέρδισε τον πρώτο λαχνό του λαχείου, δεν κράτησε ούτε δεκάρα για τον εαυτό του. Αντίθετα, πρίκησε δύο ορφανές κοπέλες, πάλι ανώνυμα. Κείνα τα χρόνια, τα μεγάλα επιβατικά και φορτηγά πλοία για τα Χανιά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το λιμάνι και αναγκαστικά γυροβολούσαν απ' έξω, στον Προλιμένα, Αρόδου, και ξεφόρτωναν τα εμπορεύματά τους σε μαούνες. Συγχρόνως, οι επιβάτες για τα Χανιά έπρεπε να μπαρκάρουν ή να ξεμπαρκάρουν με τη βοήθεια βαρκάριδων που σύχναζαν στην πλατεία μπροστά στο Τελωνείο. Ο κάθε βαρκάρης φρόντιζε να είναι ανταγωνιστικός όχι μόνο επιτυγχάνοντας μεγαλύτερες ταχύτητες για να προλάβει να μεταφέρει περισσότερους επιβάτες, αλλά έχοντας βάψει ο καθένας τη δικιά του βάρκα με ένα ιδιαίτερο χρώμα, προφανώς για να την κάνει πιο ελκυστική. Στην μπλε βάρκα του Προέδρου των Βαρκάριδων, Σταύρου Τσιριγωτάκη, εργαζόταν από παιδί ένας νεαρός μουσουλμάνος, ο Σαλή ή Σαλής. Αράπης, ψηλός και χειροδύναμος, αλλά συγχρόνως κομψότατος και στυλάτος, είχε εξασφαλίσει τη μόνιμη αξιοπιστία του αφεντικού του, αφού χάρη στο Σαλή, η βάρκα του Σταύρου έφθανε πάντα πρώτη στα πλοία. Ο συμπαθής και φιλάνθρωπος μουσουλμάνος Αράπης, κατάλοιπο κι αυτός της Άραβο-Τουρκοκρατίας, ήταν συγχρόνως γνωστός με το ελληνικό επώνυμο Χελιδονάκης ή Χελιδόνης. Προφανώς γιατί είχε αγνή ψυχή σαν τα πουλιά που βρίσκουν καταφύγιο μεταναστεύοντας σε δύσκολες εποχές σε άλλες χώρες. Αρνήθηκε όμως πεισματικά να αποχωρήσει μαζί με τους Τούρκους. Μάλιστα, επί κριτικής πολιτείας πήρε την αγγλική υπηκότητα, πράγμα που 40 χρόνια μετά, γερμανική κατοχή, αντίθετα από άλλους, του προκάλεσε περισσότερα προβλήματα. Γλυκός, ευγενικός, καθαρός, μιλίχιος και πάλευκος στην ψυχή, στην ουσία σκεπτόταν και συμπεριφερόταν χριστιανικά, όπως και αρκετοί άλλοι ομόθρησκοι συμπολίτες. Αυτός ειδικά, όπως και η γειτόνισσά του Αμπλά, με την οποία έμοιαζαν σαν αδέλφια, δεν είχαν μόνο εικόνες. Έκαναν το σταυρό τους και επικαλούνταν την Παναγία και τον Άη Νικόλαο πρώτος ή τον Άη Γιώργη δεύτερη σε κάθε δύσκολη ή χαρούμενη στιγμή, αλλά κυρίως ήσαν πασίγνωστοι για την ευαισθησία τους και τη βοήθεια που προσέφεραν στους πονεμένους και δυστυχείς. Όταν τα χέρια του Σαλή έχασαν τη δύναμή τους και αναγκαστικά σταμάτησε να δουλεύει, χρειάστηκε να πουλήσει το σπίτι του στο Κουμ Καπί. Αργότερα όμως ευαισθητοποιήθηκαν πολλοί Χανιώτες που έβλεπαν πλέον όχι μόνο την ευγένεια και την καλοσύνη, αλλά και την περηφάνεια του και έστω και αργά τον αποκατέστησαν. Αρχικά χάρη στον καλό του φίλο, τυπογράφο, συγγραφέα και ποιητή Γεώργιο Γεωργασάκη, κατόρθωσε να γίνει Έλληνας πολίτης. Έτσι του απονεμήθηκε από το ΙΚΑ η σύνταξη που δικαιούνταν για τα αμέτρητα χρόνια δουλειάς του ως Έλληνας λεμβούχος. Ήταν όμως τόσο λιτοδίαιτος, ώστε ουδέποτε την κατανάλωσε ολόκληρη, αφού αμέσως μετά άρχισε να τη μοιράζει σε φτωχούς γειτόνους που πίστευε ότι είχαν μεγαλύτερη ανάγκη από τον ίδιο. Έσβησε ξαφνικά και ήρεμα, σαν σε ένα γλυκό σχεδόν ευτυχισμένο ύπνο, όπως κάποιοι άγιοι της χριστιανοσύνης, στο φτωχικό του δωμάτιο το Φλεβάρι του 1967. Ύστερα από τη δημοσίευση στον τοπικό τύπο ενός ποίηματος του τυπογράφου ποιητή Γεωργίου Γεωργασάκη για το Σαλή, υπήρξαν αθρώες προσφορές για να γίνει μία ανάλογη με την προσφορά του ταφή. Ο Σαλής έχει ταφή στο χριστιανικό νεκροταφείο του Αγίου Λουκά. Στη μαρμάρινη πλάκα, στον τάφο του Σαλή, χαράχτηκαν οι στίχοι του ποιητή Γεωργίου Γεωργασάκη. «Ας ήσουν μαύρος, ας μην ήσουν χριστιανός, ας ήταν μαύρη η μορφή σου, μα απ' το χιόνι πιο λευκή ήταν η ψυχή σου.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ένα οδηπορικό στο Κωσυφοπέδιο. Ιωάννης Ζιζιούλας, Μητροπολίτης Περγάμου. Το 1389 μετά Χριστόν, ο Τσάρος Λάζαρος επέλεξε το Ουράνιο Βασίλειο, γράφει ο Άγιος Επίσκοπος Αχρίδος Νικόλαος Βιλιμίροβιτς. Υπερασπίστηκε τον Χριστό, τον τιμημένο σταυρό του, και έχασε μαζί με το επίγειο βασίλειο και το κεφάλι του. Ο κόσμος θεώρησε ότι ο Κνέζης Λάζαρος υπέστη μια καταστροφική ήττα και ότι το σερβικό έθνος συνετρίβει για πάντα. Εν τούτης, το γεγονός διατήρησε μια αόρατη ακτινοβολία, η οποία δεν κρύφτηκε ποτέ στην ομίχλη. Τα πάντα ήσαν άγια και τιμημένα. Μέχρι σήμερα στη γη του Κωσυφοπεδίου υπάρχουν άνθρωποι που επέλεξαν να ακολουθήσουν τα βήματα του βασιλέως προγόνου τους και διαλέγοντας το βασίλειο των υψηλών ιδανικών κερδίζουν ουράνια στέμματα με τα μαρτύρια τους. Σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον λαό είχαμε την ευλογία να κάνουμε ένα προσκύνημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1996. Καθοδόν προς το Κωσυφοπέδιο από το Βελιγράδι, είχαμε την ευλογία να προσκυνήσουμε τα θαυματουργά λείψανα του Αγίου Τσάρου, μάρτυρος Λαζάρου, στο μοναστήρι της Ραβάνιτσας, όπου φυλάσσονται ακέραια και άφθορα, καθώς και τα λείψανα του Αγίου Ρωμίλου, μαθητού του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου. Το μοναστήρι υπέστη ερυπώσεις και ερημώσεις πολλές φορές στην ιστορία του.

όρης του Επισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ανακαινίστηκε υλικά και πνευματικά και σήμερα είναι το μεγαλύτερο γυναικείο μοναστήρι της Σερβίας. Όσο πιο νότια ταξιδεύαμε, τόσο υψηλότερα ανεβαίναμε στα βουνά, περνώντας από περίφημα μοναστήρια και αρχαία κάστρα, κατά μήκος του ίδιου δρόμου που ευάδισαν προ 600 χρόνων και οι πολεμιστές του Κωσυφοπεδίου, οι οποίοι ήσαν άνδρες καλοί και θαρετοί, ανδρείοι στα λόγια και στις πράξεις, άνδρες που ακτινοβόλησαν ως λαμπροί αστέρες, ως αγροί στολισμένοι με εκθαμβωτικά άνθη, που έλαμψαν ως να έφεραν χρυσά ενδύματα και πολυτίμους λίθους. Επιγραφή χαραγμένη επί του μνημείου που ανήγειρε ο Άγιος Στέφανος Λαζάρεβιτς προς τιμή του πατέρα του, Τσάρου Αγίου Λαζάρου και των πολεμιστών που μαρτύρησαν μαζί του. Καθώς τώρα διασχίζαμε τη μουσουλμανική περιοχή, παρατηρούσαμε αξιοσημείωτες διαφορές στην περιβάλλουσα περιοχή. Εν μέσω των πλέον απιστεύτων θαυμασίων τοπίων της φύσεως, υπήρχαν καπνίζοντες σωροί σκουπιδιών αφημένοι κατά μήκος του δρόμου. Όλο και συχνότερα εμφανίζονταν μιναρέδες, ξεπροβάλλοντας μέσα από τα μικρά ορεινά χωριά. Νιώθαμε σαν να μην είμεθα πλέον στη Σερβία, αλλά σε μια κατεχωμένη περιοχή. Χρειαστήκαμε περίπου 7 ώρες για να φτάσουμε στον πρώτο προορισμό μας, το Πατριαρχείο του ΠΕΚ. Όταν τελικώς φτάσαμε, η τεράστια πέτρινη, σαν κάστρινη τείχη του μοναστηριού, στέκονταν μπροστά μας, φρουρώντας την είσοδο. Βρισκόμεθα στο προπύργιο και το φυτώριο της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Βαδίζαμε σε ιερή γη. Τοποθετημένο στο στόμιο ενός γραφικού φαραγγιού, του οποίου τα σπήλαια ήσαν κάποτε ασκητήρια, το Πατριαρχείο του ΠΕΚ ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα και υπήρξε το αρχαίο κέντρο των ιεραρχών της Σερβίας. Καθώς βρίσκεται πάνω σε σημαντικό οδικό κόμβο, έχει καταστραφεί πολλές φορές. Ιστορικώς ήταν ανδρικό μοναστήρι, αλλά οι τελευταίοι μοναχοί εκδιώχθησαν το 1941 και μέχρι το 1957 ήταν χωρίς μοναχούς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, 70 οικογένειες ήλθαν να ζήσουν εδώ για να το προφυλάξουν από τους Αλβανούς μουσουλμάνους που ήθελαν να το καταστρέψουν. Τέλος, το 1957 ήλθε μια συνοδεία 8 καλογραιών. Οι πλούσιες μοναστηριακές γιές είχαν δημευθεί από τους κομμουνιστές εκτός ενός μικρού δάσους και μόνον η εκκλησία σωζόταν. Στα 1981 το παλαιό κονάκι, δηλαδή τα κτίσματα που περιβάλλουν το καθολικό της μονής, πυρπολήθηκε από τους μουσουλμάνους και όλα τα προσωπικά υπάρχοντα των καλογραιών κατεστράφησαν. «Τα μεγαλύτερα προβλήματα τα είχαμε το 1957», μας είπε η ηγουμένη, «όταν προσπαθούσαν με κάθε μέσο να μας εκδιώξουν. Τα παιδιά άφηναν το σχολείο για να βασανίσουν τις αδελφές, ώστε αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε την προστασία της αστυνομίας και πάντα είχαμε αστυνομικούς στην πύλη της μονής. Αλλά τώρα η τρομοκρατία στρέφεται κατά της σερβικής αστυνομίας και πολλοί αστυνομικοί έχουν φωνευθεί. Λόγω του επικίνδυνου της περιοχής που βρίσκεται το μοναστήρι, δεν έχει προσέλθει νέα μοναχή επί 15 χρόνια, ενώ οι υπάρχουσες είναι ήδη ηλικιωμένες. Οι τρεις μεγάλες λιθόκτιστες εκκλησίες της Μονής, κτισμένες μαζί, είναι συνδεδεμένες όλες με κοινό νάρθηκα. Στη μέση ο Ναός των Αγίων Αποστόλων, κατά αποτίμηση του περίφημου ομονίμου Ναού της Κωνσταντινουπόλεως και όπου ενθρονίζονται ως σήμερα οι Πατριάρχες της Σερβικής Εκκλησίας. Βορείως του Αγίου Δημητρίου και νοτίως ο κύριος Ναός της Παναγίας της Οδηγήτριας, όπου ευρίσκεται η θαυματουργός εικόνα της Θεοτόκου του ΠΕΚ, επάνω σε ένα χρυσοστόλιστο θρόνο από σκαλιστό ξύλο. Αυτή είναι μία από τις 70 εικόνες που εζωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς στον κήπο της Γεστημανή το 48 μετά Χριστόν. Η εικόνα κρέμεται με χρυσές αλυσίδες στολισμένες με νομίσματα, τοποθετημένα από ευγνώμονες ανθρώπους, σιωπηλοί μάρτυρες των θαυμάτων που πραγματοποιήθησαν, ενώ οι μοναχές, όποτε περνούσαν μπροστά της, έκαναν με ευλάβεια εδαφιαία μετάνοια. Το έντονο μεγαλείο αυτού του ναού, όπου και ο Άγιος Κνέζης Μάρτης Λάζαρος είχε κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, είναι αρκετό για να σου προκαλεί δέος και να σε κάνει να ρηγείς. Η τύχη είναι αγιογραφημένη σε μεγαλύτερο του φυσικού μέγεθος, με παραστάσεις από τη ζωή του Χριστού, πλήθος πολλών αγγέλων, αγίων της Σερβίας, ενώ δεξιά και αριστερά της θύρας υπάρχουν δύο τεράστιες τοιχογραφίες, του Αγίου Νικολάου και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στον θόλο, οι αρχαίοι βασιλείς και πατριάρχες της Σερβίας παριστάνονται σαν σε λιτανία,

0: στολισμένοι με επουράνια ενδύματα, τα οποία διατηρούν ακόμη τα λαμπρά τους χρώματα. Το περιβάλλον ορεινό τοπίο είναι όμορφο, γραφικό, ποιμενικό και μόνο τα ερείπια των παλαιών κτηρίων, το νεκροταφείο και οι βασανισμένες μορφές των καλογραιών φέρουν τα σημάδια των μαρτυρίων που έχουν πλήξει το μοναστήρι κατά τη διάρκεια των αιώνων. Μετά το Πατριαρχείο του ΠΕΚ επισκεφθήκαμε το μοναστήρι του Ντέτσανη, το καθολικό του, μία από τις μεγαλύτερες μεσαιωνικές εκκλησίες της Σερβίας, ποτέ δεν ερημώθηκε εντελώς και δεν βεβηλώθηκε. Λέγεται πως μετά τη μάχη του Κωσυφοπεδίου υπήρχε σχέδιο για τη μετατροπή του σε τζαμί, αλλά η ιδέα αυτή εγκατελείφθη όταν ένας Τούρκος που προσευχόταν στο κατόφλι του, στραμμένος προς τη Μέκα, σκοτώθηκε από μία πέτρα που έπεσε. Ο ναός εκτίσθη το 1335 από τον Τσάρο Άγιο Στέφανο ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς το Θεό για τη θεραπεία του από την τύφλωση. Τα άφθορα λείψανά του φυλάσσονται εδώ, ενώ η θαυματουργός παρουσία του Αγίου Στεφάνου του Ντέτσανη είναι πολύ έντονα αισθητή. Ιδιαιτέρως τον επικαλούνται για τη θεραπεία των ματιών τους, ενώ πολλά θαύματα έχουν γίνει και σε μη Ορθοδόξους, ακόμη και σε μουσουλμάνους. Μέχρι σήμερα βλέπει κανείς Αλβανούς μουσουλμάνους να επισκέπτονται το μοναστήρι. Το εσωτερικό του ναού καλύπτεται πλήρως με περισσότερες από 1000 φωτεινές στιχογραφίες, οι οποίες διατηρούνται σχεδόν ανέπαφες. Το φως που διαχέεται από τα ψηλά παράθυρα, τα οποία κοσμούν τον Τρούλο, δημιουργεί την εντύπωση ότι ευρίσκεται κανείς μέσα σε ένα λίκνο αγιότητος. Ο τάφος του Αγίου Στεφάνου είναι υπερυψωμένος από το έδαφος, εις τρόπον ώστε να μπορεί κανείς να περάσει έρποντας από κάτω για ευλογία. Υπάρχουν επίσης εδώ τα λείψανα της αδελφής του, Αγίας Ελένης, μαζί με μία θήκη που περιέχει τα οστά μερικών πολεμιστών της μάχης του Κωσυφοπεδίου. Αν και η εκκλησία της Μονής του Ντέτσανη έχει διατηρηθεί ανέπαφη, εντούτοις η αδελφό της και οι μοναστηριακές γιές έχουν υποστεί τα πάνδυνα κατά τη διάρκεια των αιώνων, από τους μουσουλμάνους και προσφάτως από τους κομμουνιστές. Τα πάντα εκτός του ναού είχαν καταστραφεί και καεί, ενώ οι μοναχοί ζούσαν σε μεγάλο κίνδυνο. Μια μικρή πόρτα στον πέτρινο τοίχο που περιβάλλει τη Μονή ήταν το σημείο από όπου οι κομμουνιστές συνήθιζαν να παρακολουθούν τους μοναχούς. Για 20 χρόνια η αδελφό της αποτελεί το από 4 ηλικιωμένους ιερομονάχους και μόλις προν 4 χρόνων ήταν σχετικώς ασφαλές να έλθουν περισσότεροι μοναχοί. Ακόμη και σήμερα σιδερένιες μπάρες καλύπτουν τα περισσότερα παράθυρα, ενώ ο αριθμός των εχθρικών Αλβανών στα γειτονικά χωριά αυξάνεται. Όντας πλήρως σχεδόν κυκλωμένο από μουσουλμάνους, το μοναστήρι του Ντέτσανη έχει μετατραπεί σε σημαντικό πνευματικό και ιεραποστολικό κέντρο όλης της χώρας. Τον Σεπτέμβριο του 1992, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι βαπτίστηκαν στον ποτανό Μπίστριτσα μπροστά στο μοναστήρι. Τώρα υπάρχουν εδώ 20 μοναχοί, οι περισσότεροι νέοι, οι οποίοι ήλθαν καθοδηγημένοι από την εμπνευσμένη πνευματική πατρότητα του Επισκόπου Αρτεμίου, ο οποίος ξεκίνησε τα μοναχικά του βήματα στη μονή του Τσέρνα Ρέκα, Μαύρου Ποταμού, η οποία ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα από τον Άγιο Πέτρο του Κόρης. Σε ένα κοντινό βουνό υπάρχουν σπηλιές και ερημητήρια όπου οι οικιστές της ερήμου εζούσαν κατά μήκος του φαραγγιού. Είναι ολοκάθαρο πως ο πολυβασανισμένος μάρτης βασιλεύς Άγιος Στέφανος του Ντέτσανη καθοδηγεί τις νεανικές ψυχές στο πνευματικό πεδίο μάχης στην καρδιά του Κωσυφοπεδίου. Το μοναστήρι του προσφέρει σε όποιον επιθυμεί να ακολουθήσει τα βήματά του εκουσίως μία ζωή δοκιμασιών και θλίψεων, με σκοπό να εξαγνίσει τον εαυτό του ως χρυσόν εν χωνευτηρίο. Αν και η πολιτική κατάσταση του Κωσυφοπεδίου είναι σήμερα 1996 στα πρόθυρα εκρήξεως, όμως σύμφωνα με τα λόγια του Επισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς, όποιος θυσιάζει τα πάντα για ένα λαμπρό ιδανικό, σίγουρα αναδεικνύεται πάντοτε νικητής. Αυτοί οι μοναχοί είναι ως πρόβατα επισφαγήν, που χαρούμενα προετοιμάζονται να ενωθούν με τον επουράνιο χορό των νεομαρτύρων της Σερβίας. Την επομένη ημέρα θα επισκεπτόμασταν το μοναστήρι που περιβάλλει έναν ναό, ο οποίος θεωρείται ως ο ωραιότερος του Ορθοδόξου κόσμου. Η Μονή βρίσκεται δίπλα σε μια μεγάλη πόλη κοντά στο σημείο που έγινε η μάχη του Κωσυφοπεδίου. Όμως δεν ήταν καθόλου εύκολη η κατάσταση εκεί, εν μέσω μιας εχθρικής μουσουλμανικής γειτονιάς. Η μονή της Γκρατσάνιτσας απετέλεσε το μεγαλύτερο δώρο του Αγίου Βασιλέως Μιλουτίνου προς τη Σερβική Εκκλησία των Μεσαιωνικών Χρόνων. Αυτός έκτισε 40 ναούς, ένα για κάθε χρόνο που κυβέρνησε. Τούτος εδώ κτίστηκε το 1315. Στην εναλλαγή φωτός και σκιάς, η Γκρατσάνιτσα φαίνεται σαν οπτασία εξωπραγματικής ομορφιάς, ώστε να γράφει ο ποιητής: «Ω Γκρατσάνιτσα, αν δεν ήσουν φτιαγμένοι από πέτρα, θα υψωνώσουν στα ουράνια». Η Μονή απετέλεσε ένα μεγάλο πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο, διάσημο για τη βιβλιοθήκη και τις εκδόσεις του, στα τέλη του 16ου αιώνος. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το αναστηλωμένο κονάκι ξανακατεστράφει ολοσχερός, ενώ ο ναός δεν έμεινε τελείως ανέπαφος. Όπως συνέβη στα περισσότερα μοναστήρια κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι μοναχοί είτε σκοτώθηκαν, είτε στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, είτε επιστρατεύθηκαν, αφήνοντας το μοναστήρι απροστάτευτο. Κατά τον καιρό που δεν είχε μοναχούς, διάφορες σερβικές οικογένειες έζησαν σε αυτό για να το προστατεύσουν. Εισερχόμενοι στο ναό, διεπιστώσαμε με λύπη ότι οι κομμουνιστές είχαν γκρεμίσει ένα μέρος των αγιογραφημένων τείχων του Νάρθικος, αντικαθιστώντας τους με τζαμαρίες. Παρά τα αυτά, τα έντονα βλέμματα των πολεμιστών Αγίων εικονίζουν την τελεία έλλειψη φόβου έναντι του κακού και την ετοιμότητά τους να μάχονται αιωνίως εναντίον του άρχοντος του κόσμου τούτου. Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης και ευγενείς γυναίκες μάρτυρες κοιτάζουν προς τα κάτω, ψηλά από τους τοίχους των σκοτεινών θόλων. Σε πολλές από τις στιχογραφίες τα μάτια έχουν ξυστεί από αλλοθρίσκους, σε μια προσπάθειά τους να αφαιρέσουν από τους Αγίους την πνευματική τους δύναμη, τυφλώνοντας τα παράθυρα των ψυχών τους. Η Γκρατσάνιτσα ήταν ανέκαθεν ανδρικό μοναστήρι, αλλά μετά τον πόλεμο έγινε γυναικείο. Τώρα υπάρχουν 16 αδελφές, πολλές από αυτές νέες. Είναι φανερό πως η μοναχική ζωή είναι ισχυρή εδώ, παρά τις εξωτερικές δυσκολίες. «Περιμένομαι», μας είπε η ηγουμένη. «Δεν ξέρουμε πότε θα έλθουν οι μουσουλμάνοι. Αν μας βάλουν φωτιά, θα καούμε για τον Χριστό». Πράγματι, αυτές οι αδελφές είναι έτοιμες να πεθάνουν. Αλλιώς δεν θα ευρίσκονται εδώ. Κάθε άνοιξη ένα χαλί από άγριες κόκκινες παπαρούνες ανθίζει κοντά στην Γκρατσάνιτσα, στα πεδία του κοσυφοπεδίου, το οποίο πιστεύεται ότι αναπαριστά το αίμα των δεκάδων χιλιάδων πολεμιστών που έπεσαν στη μάχη του 1389. Το επίγειο βασίλειο διαρκεί για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά η επουράνια βασιλεία παντοτινά. Παρολίγο να μην δούμε το μοναστήρι του Ντέβιτς, το οποίο αφού τελικά βρήκαμε, απεδείχθη το συγκινητικότερο όλων. Δεν ήταν ξεκάθαρο στο χάρτη το πού ακριβώς βρισκόταν. Σταματήσαμε τουλάχιστον 4 φορές το δρόμο για να ρωτήσουμε χωρικούς, που δεν ήξεραν ή δεν ήθελαν να μας πούν. Βρισκόμασταν σε αλβανική μουσουλμανική περιοχή και ο κόσμος δεν ήταν συνεργάσιμος, βλέποντας ότι ήμασταν χριστιανοί. Καθώς συνεχίζαμε, φοβηθήκαμε πως δεν θα τα καταφέρομε. Ψάλαμε λοιπόν ήσυχα το απολυτίκιο του Αγίου Ιωαννίκιου, παρακαλώντας τον να μας βοηθήσει να βρούμε το μοναστήρι του. Ο επόμενος άνθρωπος που ρωτήσαμε μας είπε πως η στροφή ήταν ακριβώς 100 μέτρα μπροστά μας και έτσι, γεμάτη ευγνωμοσύνη, φτάσαμε στην πύλη. Ο κτήτορ της Μονής του Ντέβιτς, Άγιος Ιωαννίκιος, περιφρουρεί το μοναστήρι του από την εχθρότητα που το περικυκλώνει. Γεννημένος τον 14ο αιώνα, άφησε το σπίτι των παιδικών του χρόνου στη Ζέτα και έφηβος ανεζήτησε τη μοναχική και αφιερωμένη στο Θεό ζωή, έκτισε ένα κελί στη δασόδη περιοχή του Τσέρνα Ρέκα, ακολουθώντας την παράδοση του Αγίου Πέτρου του Κόρης, ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια εδώ προσευχόμενος και αγωνιζόμενος κατά των δαιμόνων. Πολλοί μαθητές συγκεντρώθηκαν γύρω του, εξαιτίας της μεγάλης ασκητικότητος και αγιότητός του. Φεύγοντας τη δόξα των ανθρώπων, μεταφέρθηκε στα δάση του Ντέβιτς και συνέχισε τον αγώνα του εν σιωπή. Γι' αυτό έλαβε το χάρισμα της αδιαλείπτου προσευχής με τα δακρύων και της εκδιώξεως των δαιμόνων. Κατά τη διάρκεια της ζωής του αλλά και μετά την κοίμησή του, ο Άγιος Ιωαννίκιος έκανε αμέτρητα θαύματα σε ευσεβείς Ορθοδόξους αλλά και σε απίστους. Από όλα τα κατατρεγμένα μοναστήρια που επισκεφθήκαμε, το Ντέβιτς φαινόταν ως το πλέον μαρτυρικό. Καθώς βαδίζαμε στα σκονισμένα μονοπάτια του, η φτώχεια του φανέρωνε τα αμέτρητα βάσανα και τις θερήσεις που έχουν υποστεί οι μοναχοί. Τα πρώτα βάσανα άρχισαν στα 1455, όταν το Σερβικό Βασίλειο έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Το 1544 εκδιώχθησαν όλοι οι μοναχοί και η περιουσία του μοναστηριού περιήλθε στην κατοχή ενός επιφανούς μουσουλμάνου. Με τη μεσολάβηση του Αγίου Ιωαννίκιου η μονή ανακαινίστηκε, αλλά ακόμη και έτσι οι κακουχίες και τα βάσανα ήσαν μεγάλα. Το Ντέβιτς ερυπώθηκε ξανά στις αρχές του 19ου αιώνος. Οι μοναχοί είτε σκοτώθηκαν είτε εξαναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν. Το μοναστήρι απογυμνώθηκε και ο ναός εχρησιμοποιεί το για στάνη. Το 1858, μετά από μια νέα περίοδο ανακαινήσεως, Αλβανοί μουσουλμάνοι από τα γύρω χωριά σκότωσαν τον ηγούμενο Παΐσιο. Στα 1889, μια νέα συνοδεία μοναχών εγκατεστάθη εδώ, η οποία κατόρθωσε να λειτουργήσει σχολείο στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, το οποίο επέζησε μέχρι την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το 1914, Αυστριακοί στρατιώτες το λαιλάτισαν, παίρνοντας όλα τα ζώα, τα έπιπλα και τα χάλκινα σκεύη του μοναστηριού. Επίσης, ανατείναξαν ορισμένα από τα κτίρια και τα υλικά τους χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή στρατώνος. Το 1941, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, Αλβανοί αγρότες με σφυριά και κασμάδες δεν άφησαν λίθον επί λίθου. Ο ηγούμενος Δαμασκηνός οδηγήθηκε έξω από την πύλη και εκτελέστηκε, ενώ οι υπόλοιποι μοναχοί εξαναγκάστηκαν σε φυγή. Όλο το μοναστήρι ερυπώθηκε, ενώ πυρομαχικά και βλήματα μεταφέρθησαν εδώ και ανατινάχθησαν, προκαλώντας μια τρομερή έκρηξη που ισοπαίδωσε όλα τα κτίρια. Περισσότεροι του ενός μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν κάποιον ντυμένο με λευκά άμφια να περιπλανάται στα ερείπια. Ήταν ο Άγιος Ιωαννίκιος που επροστάτευε την Αγία Τράπεζα και το παρεκκλήσιο όπου φυλάσσονται τα λείψανά του, τα οποία παρέμειναν άθικτα. Το μοναστήρι έμεινε ερυπωμένο μέχρι το 1947, οπότε αφήχθησαν δύο μοναχές. Με τη βοήθεια χωρικών των γύρω περιοχών αναστήλωσαν σιγά σιγά το μοναστήρι και το ναό στην αρχική τους μορφή. Όλο και περισσότερες μοναχές εισέρχονταν στην αδελφότητα και οι άνθρωποι των γειτονικών χωριών εμπνέονταν από την ισχυρή πίστη των καλογραιών και τη μεγάλη τους αγάπη προς τον Άγιο Ιωαννίκιο. Λόγω του μεγάλου κινδύνου από τους Αλβανούς, στα 1980 έως 90, οι χριστιανοί που επισκέπτονταν το Κωσυφοπέδιο έπρεπε να έχουν στρατιωτική συνοδεία. Εμείς ήμασταν από τους πρώτους που ταξιδέψαμε σχετικώς ελεύθεροι στην περιοχή. Ελάχιστοι Σέρβοι από τα γύρω χωριά διακινδυνεύουν πλέον να επισκεφθούν το μοναστήρι, φοβούμενοι τυχόν επίθεση των μουσουλμάνων. Όσο βρισκόμασταν εδώ, μία από τις αδελφές έπρεπε να διώχνει τα γουρούνια κάποιου Αλβανού που έμπαιναν ανενόχλητα στο μοναστήρι. Μας φάνηκε σαν σύμβολο της συνεχιζομένης επιθυμίας τους να βεβηλώσουν τον οίκο του Θεού. Η ηγουμένη μας είπε για την προκάτοχό της, η οποία εκοιμήθη προσφάτως, ότι χρησιμοποιώντας το ένα μόνο χέρι της σε καιρούς μουσουλμανικών εξεγέρσεων προσπαθούσε ακόμη και με τα όπλα να υπερασπιστεί το μοναστήρι, ενώ πολλές φορές λιθοβολήθηκε και χτυπήθηκε από τους Αλβανούς. Μας είπε επίσης ότι και σήμερα οι μοναχές λιθοβολούνται και δέχονται χτυπήματα στον δρόμο τους προς την πόλη, ενώ ζουν υπό τη συνεχή απειλή εμπρισμού, η κλοπή της οδειάς και των αποθεμάτων τροφίμων. Αλλά έχουν το προνόμιο να βρίσκονται υπό την προστασία του Αγίου Ιωαννίκιου. Ορισμένα από τα κτήματα του μοναστηριού περιβάλλονται από σκαλοσιές και στο ναό διαπιστώσαμε με πόση αγάπη το μοναστήρι έχει αναστηλωθεί. Οι πολύτιμες στιχογραφίες μαζεύθηκαν προσεκτικά από τα ερείπια και εκολύθησαν κομμάτι-κομμάτι επάνω στους ξανακτισμένους στίχους. Με δάκρυα προσκυνήσαμε τα ιερά λείψανα του Αγίου Ιωαννίκιου. Ο τύμβος του είναι μικρός και σκοτεινός, αρχαίος και γεμάτος χάρη, ενώ έχει και μία τοιχογραφία δύο Αγίων που κρατούν μία περγαμηνή με αγιογραφικά χωρία, τα οποία όμως έχουν σχεδόν σβηστεί. Αναχωρώντας, νιώθαμε πόσο πολύ μας ενέπνευσαν η άσκηση, οι αγώνες, η θλίψη των μοναζουσών, αλλά και η ετοιμότητα, η προθυμία τους μπροστά στο μαρτύριο. Αναλογιζόμενοι ότι πρόκειται να αρχίσουν και για μας διώξεις και βάσανα, για τα οποία τόσο λίγο είμαστε προετοιμασμένοι. Με απλότητα και ταπείνωση οι μοναχές μας είπαν: «Είμαστε χαρούμενες που ευρισκόμεθα εδώ, μαζί με τον Άγιο Ιωαννίκιο. Αυτή είναι η μικρή μας έρημος». «Οικετεύω μεν σε Άγιε Ιωαννή και του Ντέβιτς». Άστραψε μπροστά στα όπλα τους, ενώ πυροβολούν. Εμπόδισε την αιματοχυσία. Λιώσε τα μαχαίρια τους. Σύντριψε τις αλυσίδες τους. Καθώς βαδίζεις ανυπόδητος εις τα σωδούς του Κυρίου, εν μέσω προσφύγων, εν μέσω φωτιάς και λοιμού, φύλαξέ μας. Ανόρθωσέ μας και δίδαξέ μας. Στο πεδίο της συμφοράς να κτίσουμε μια πολιτεία με τις πέτρες όπου μας λιθοβολούν. Λιούμπομιρ Σίμοβιτς. Στον δρόμο της επιστροφής, διερχόμενοι από τις πεδιάδες του κοσυφοπεδίου, ο ήλιος έβγαινε πάνω από τα χρυσαφένια χωράφια του σταριού. Συνεπαρμένοι από το μεγαλείο της στιγμής, ψάλαμε το φως ηλαρών και ο αρχαίος ύμνος ανέβαινε στον ουρανό, καθώς οι τελευταίες ακτίνες του δειλινού φαίνονταν ρόδινες και πύρινες πίσω από τα πορφυρά βουνά. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι σε αυτή την ίδια πεδιάδα δεκάδες χιλιάδων γενναίων ευάδισαν χαρούμενοι προς τον θάνατο, κάνοντας την υπέρτατη θυσία προς δόξαν Θεού και της Ιεράς Ορθοδοξίας. Ο μακαριστός επίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς γράφει: «Κάθε μέρα που ξημερώνει είναι άλλη μία μεγάλη μέρα για τον αγώνα μεταξύ των δύο βασιλείων». Ποιο βασίλειο θα επιλέξω, το επίγειο ή το επουράνιο? Αυτό το ερώτημα που ετέθη στον Άγιο Κνέζι Μάρτυρα Λάζαρο ψιθυρίζεται σήμερα στις καρδιές όλων των νέων ζηλωτών της Αγιότητος και της Θυσίας. Οι νέοι ιοί και θυγατέρες της μαρτυρικής Σερβίας πλησιάζουν αργά σε αυτόν τον τόπο της θυσίας, αναζητώντας να ευρεθούν στην πρώτη γραμμή όπου η μάχη είναι σφοδρότατη και στεφάνια αιώνια. Οι μοναχοί που σήμερα αγωνίζονται στο αρχαίο πεδίο μάχης του κοσυφοπεδίου έχουν ήδη κάνει την επιλογή τους. Να πεθάνουν τον επίγειο θάνατο χάριν της βασιλείας των ουρανών.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Περί της νοεράς προσευχής, Δημήτριος Στανιλοάε, πρεσβύτερος. Εκεί που τα βάθη της καρδιάς συναντούν τα βάθη του Θεού. Όσα ακολουθούν αποτελούν κατά ένα μέρος πληροφορίες προερχόμενες από έναν Ρουμάνο μοναχό και κατά ένα άλλο στοχασμούς πάνω στις πληροφορίες αυτές. Η καρδιακή προσευχή για την οποία εκείνος ο μοναχός μιλούσε εκ πείρας έχει τις βάσεις της κατά κύριο λόγο στην παράδοση των πατέρων της Ανατολής. Η καθαρή προσευχή σχετίζεται με την επανασύνδεση του νου και της καρδιάς. Δεν πρέπει ο νους να παραμείνει απομονωμένος, ούτε και η καρδιά. Προσευχή που προέρχεται μόνο από το μυαλό είναι ψυχρή. Προσευχή που προέρχεται μόνο από την καρδιά είναι καθαρά συναισθηματική. Είναι προσευχή που αγνοεί όσα μας έχει δώσει ο Θεός, όσα μας δίνει και όλα όσα θα μας δώσει εν Χριστώ. Είναι προσευχή χωρίς ορίζοντα και προοπτική. Προσευχή που δεν ξέρει για ποιο λόγο να ευχαριστήσει το Θεό, γιατί να τον δοξάσει και τι να του ζητήσει. Ο άνθρωπος που προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο έχει την αίσθηση ότι εξατμίζεται μέσα στο απρόσωπο άπειρο. Μία αίσθηση που αγνοεί κάθε αντάμωμα με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και μία τέτοια προσευχή δεν είναι στην ουσία προσευχή. Πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε πως αυτή η συνάντηση του νου και της καρδιάς δεν επιτυγχάνεται με την άνοδο της καρδιάς στο νου, αλλά με την κάθοδο του νου στην καρδιά. Με άλλα λόγια, δεν είναι η καρδιά που βρίσκει την ανάπαυσή της στο νου, αλλά ο νους που βρίσκει την ποθητή ανάπαυσή του στην καρδιά. Ή καλύτερα, εκεί που τα βάθη της καρδιάς συναντούν τα βάθη του Θεού. Σίγουρα οι πατέρες κάνουν λόγο και για μία διάνοιξη του νοός προς το άπειρο του Θεού. Αλλά φαίνεται πως ένα τέτοιο άνοιγμα λαμβάνει χώρα στον τόπο της καρδιάς. Ο νους, αναζητώντας τον Θεό, ενεργοποιεί τα απέραντα βάθη της καρδιάς και τα καθιστά κατάλληλα για τον Θεό. Τον μόνο πραγματικά απέραντο και άπειρο. Άβυσσος άβυσσον καλεί. Η απεραντοσύνη του Θεού είναι απροσπέλαστη χωρίς την αγάπη του για μας. Και αυτή η αγάπη του Θεού για μας καλεί τη δική μας αγάπη. Και η καρδιά, το όργανο αυτό της αγάπης, είναι ο τόπος όπου βιώνουμε την αγάπη του. Όμως εδώ μιλάμε για μια καρδιά που, επειδή ακριβώς έχει κατέλθει εντός της ο νους, γνωρίζει ότι αυτή η απεραντοσύνη είναι η απεραντοσύνη του προσωπικού Θεού. Και ότι ο Θεός εισέρχεται σε σχέση στενής κοινωνίας μαζί μας μέσα από το πρόσωπο του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος που κάνει το νου να κατέρχεται και να αναπαύεται στην καρδιά. Στην καρδιά είναι που συναντά την απεραντοσύνη του Θεού. Δεν είναι η καρδιά που αναπαύεται στο νου, γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως η αίσθηση της απεραντοσύνης του Θεού έχει γίνει μια θεωρία παγωμένη από τη σκέψη. Δεν είναι η αίσθηση που πρέπει να παγώσει από τη σκέψη, αλλά είναι η σκέψη που πρέπει να ζεστάνει τον εαυτό της μέσα στην καρδιακή αίσθηση, επικοινωνώντας αληθινά με την απεραντοσύνη του Θεού, ώστε να δώσει σε αυτή την αίσθηση συγκεκριμένο περιεχόμενο. Για την ακρίβεια θα λέγαμε πως όταν ο νους έχει κατέλθει στην καρδιά, δεν ανταμώνουμε πλέον τον Θεό μέσα από ιδέες, αλλά μέσα από εκείνη την επίγνωση της παρουσίας του, που μας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουμε τις σκέψεις μας στη δοκιμασία της πραγματικότητας. Εδώ η αίσθηση μιας ακατόρθωτης πραγματικότητας που δοκιμάζει ο νους εξανεμίζεται από την άμεση παρουσία του Θεού. Η ιδέα του Θεού ή οι ιδέες μας για εκείνον βρίσκουν το πλήρωμά τους στη ζωντανή συνέστηση της πραγματικότητας του Θεού που διεισδύει εντός τους και τις μπολιάζει. Το πραγματικό παίρνει τη θέση της ιδέας και ταυτόχρονα την επαληθεύει. Η ιδέα πάβει να μπαίνει ανάμεσα σε εμάς και τον Θεό. Συνεπώς, η καρδιά είναι για το νου ένα είδος αισθητηρίου οργάνου στη σχέση του με το Θεό, όπως ακριβώς και τα αισθητήρια όργανα του σώματος είναι τα εργαλεία εκείνα που μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε και να αισθανόμαστε τις επιμέρους πραγματικότητες με τις οποίες έρχεται σε επαφή το σώμα μας. Ωστόσο, πολλά εμπόδια ορθώνονται μπροστά στο νου που επιθυμεί να εισέλθει στον τόπο της καρδιάς και να αποκτήσει εμπειρία της πραγματικότητας του Θεού, διεισδύοντας πέρα από τις ιδέες και ταυτόχρονα επαληθεύοντας το περιεχόμενο αυτών των ιδεών. Αυτά τα εμπόδια προέρχονται κατά ένα μέρος από τα σωματικά αισθητήρια όργανα ή τις φαντασίες που προκαλούνται από τα σωματικά αισθητήρια όργανα και διαμορφώνονται κατά το πρότυπό τους. Εκτός αυτού, τα εμπόδια προέρχονται και από τη δυσκολία του νου να υπερβεί τις ίδιες του τις ιδέες, που εκπηγάζουν από μέσα του με τρόπο φυσικό. Σκοπός τους βέβαια δεν είναι να τον φυλακίζουν, αλλά να τον παραπέμπουν και να τον υποψιάζουν για την πραγματικότητα του Θεού, που δεν έχει ακόμη βιωθεί. Οι αισθήσεις και οι φαντασίες που εμποδίζουν τον νου να εισέλθει στον τόπο της καρδιάς και να φτάσει στην καθαρή ή καρδιακή προσευχή, είτε παράγονται από την αμαρτία, είτε ελκύουν τον άνθρωπο προς την αμαρτία. Ή του δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκεται κοντά σε μια καλή ενέργεια ή κοντά σε μια αληθινή συνάντηση με τον ίδιο τον Θεό, ενώ στην πραγματικότητα δεν οδηγούν κοντά σε εκείνον. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε και οι πατέρες συνιστούν στους μοναχούς να είναι σε επιφυλακή ακόμα και εναντί εκείνων των παραστάσεων που μοιάζουν καλές. Τους προτρέπουν να μην εμπιστεύονται κανένα είδος φαντασίας ή εντύπωσης. Και ακόμα για τους πατέρες, εμπόδιο όχι λιγότερο επικίνδυνο για την κάθοδο του νου στην καρδιά είναι και οι διαλογισμοί. Ακόμα και οι θεολογικοί διαλογισμοί. Πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός, ώστε να μην αγγυλώνεται στον θεολογικό στοχασμό ή να μην διολυσθένει σε αυτόν την ώρα που πρέπει να πάει να προσευχηθεί ή κατά τη διάρκεια της προσευχής. Ο στοχασμός περί του Θεού διακόπτει την άμεση σχέση με τον Θεό ή τη συνάντηση μαζί του. Με τον θεολογικό στοχασμό, ο άνθρωπος κλείνεται στον εαυτό του. Οι πατέρες κάνουν λόγο για την μονολόγιστη ευχή. Δεν πρόκειται για ένα στοχασμό, αλλά για την ίδια τη συνείδηση, που κυριαρχείται από την εμπειρία της ύπαρξης του Θεού. Θα μπορούσε ωστόσο κανείς να ονομάσει αυτή την ενσυνείδητη εμπειρία στοχασμό, διότι δεν είναι απλά ένα συγκεχημένο συνέστημα ή μία αίσθηση απώλειας του εαυτού στο πέλαγος ενός ανέκφραστου βιώματος, αλλά είναι η συνείδηση της συνάντησης με την απεραντοσύνη του προσωπικού Θεού που μας αγαπά. Είναι μία επίρρωση της πραγματικότητας από τη σκέψη. Μέσα σε αυτή την απεραντοσύνη δεν χάνομαι, γιατί είναι η απεραντοσύνη της αγάπης ενός Θεού προσωπικού, στον οποίο απαντώ με τη δική μου προσωπική αγάπη. Διότι η καρδιά είναι ακριβώς ο τόπος όπου βιώνουμε την αγάπη του άλλου και όπου αποκρινόμαστε σε αυτήν. Μέσα σε αυτή την απεραντοσύνη δεν χάνω τον εαυτό μου, διότι είναι η απεραντοσύνη ενός προσωπικού Θεού, του οποίου η αγάπη αποτελεί το αγαλίαμά μου. Εξαρτώμαι από την αγάπη του, όπως εξαρτώμαι και από το έλεος του. Διότι, κατέναντι του προσώπου του, συνεχίζω να αισθάνομαι αμαρτωλός και απειροελάχιστος. Αυτή η συνάντηση μέσα στην ατμόσφαιρα της αγάπης, αλλά και αυτή η συνέστηση της απέραντης διαφοράς μου από τον Θεό, αυτή η ανάγκη που αισθάνεται ο άνθρωπος για το έλεος του, εκφράζεται στην προσευχή του Ιησού. Η καρδιά είναι ο τόπος από όπου εκπηγάζουν τα αισθήματα και επομένως και η αγάπη η οποία συνεπάγεται συνάντηση με τον άλλο. Και επειδή η αγάπη είναι μπολιασμένη με μια απέραντη ορμή, δεν μπορεί να αναπαυτεί πλήρως παρά μονάχα στη συνάντηση με τον Θεό, τη Θεία Απεραντοσύνη. Όμως από την καρδιά εκπηγάζει και η θλίψη και μέσα στην καρδιά γίνεται η θλίψη αισθητή. Ενώπιον του προσώπου του Θεού η καρδιά δοκιμάζει θλίψη για την αμαρτία και για την προσβολή που του προξενεί λόγω της αμαρτίας. Μέσα στην καρδιά του ο άνθρωπος θρηνεί και ζητά συγχώρηση. Από εκεί αναβλύζουν τα δάκρυα. Τα δάκρυα της μετάνοιας, αλλά και τα δάκρυα της χαράς. Στον τόπο της καρδιάς ο άνθρωπος παρετείται από τη δισκαμψία του μυαλού. Ωστόσο, αν η καρδιά διολυσθήσει σε ένα κατώτερο επίπεδο, μετατρέπεται σε τόπο των παθών, τα οποία προσκολούν τον άνθρωπο στον κόσμο και τον εαυτό του. Τα πάθη συνεπάγονται προσήλωση απόλυτη σε πράγματα και πρόσωπα σχετικά. Συνεπώς, όπως ακριβώς η καρδιά μπορεί να ακτινοβολεί την απόλυτη αγάπη, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να εκπέμπει απέραντο μίσος απέναντι σε ό,τι την εμποδίζει να προσκολάται αμαρτωλά στα αντικείμενα του πόθου της. Από την καρδιά προέρχονται οι αγαθές σκέψεις και τα καλά λόγια, αλλά και οι λογισμοί της απληστίας, του μίσους, καθώς και οι φωνικές διαθέσεις. Ακόμα και οι κακοί λογισμοί και τα λόγια χρωματίζονται από την καρδιά με έναν τόνο απόλυτο. έστω και αν αναφέρονται σε πράγματα σχετικά. Όμως αυτή η απέραντη προσκόλληση σε πράγματα σχετικά δεν μπορεί να κορέσει την πραγματικά απόλυτη δίψα της καρδιάς. Μόνο η συνάντηση της καρδιάς με το Θεό μπορεί να ικανοποιήσει αυτή τη δίψα. Επομένως, η καρδιά, λόγω της ικανότητάς της προς το απόλυτο, πρέπει να ελευθερωθεί από τα πάθη, δηλαδή από την προσήλωση σε πράγματα σχετικά. Στη συνάντηση με τον Θεό, το απόλυτο προσλαμβάνεται ως απεριόριστη χαρά και φως δίχως όρια. Τα λόγια μόνο υπαινικτικά μπορούν να εκφράσουν τη χαρά αυτή, που υπερβαίνει κάθε περιορισμό. Αυτό το συνέστημα της χαράς, της ευγνωμοσύνης και της απέραντης ταπείνωσης μπορούν να το εκφράσουν τα λόγια της προσευχής του Ιησού, και πάλι ατελώς. Όμως αυτό που έχει σημασία δεν είναι η εξέβρεση των κατάλληλων λέξεων, αλλά αυτή καθ' αυτή η βίωση της χαράς, της ευγνωμοσύνης, της αγάπης, της ταπείνωσης ή και ακόμα της απέραντης οδύνης που γεννά η αμαρτία. Οι λέξεις πλέον για εκείνον που τις προφέρει δεν αποτελούν ένα αντικείμενο στοχασμού. Δεν ορθώνονται μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, αλλά μέσω αυτών ο άνθρωπος απευθύνεται στον Θεό που είναι παρόν. Και η παρουσία του Θεού αναπληρώνει ό,τι λείπει. Τώρα πλέον οι λέξεις προφέρονται και την ίδια στιγμή υπερβαίνονται. Συνεπώς δεν μας ξεγελούν δίνοντάς μας την εντύπωση μιας δικής τους αυτόνομης πραγματικότητας, αλλά αποτελούν την έκφραση μιας άμεσης επαφής με την πραγματικότητα του Θεού. Η προσοχή μας δεν κατευθύνεται προς τις λέξεις, αλλά προς τον Θεό, στον οποίο εκείνες απευθύνονται μέσα στα όρια ενός διαλόγου. Αλλά μπορούμε να ζήσουμε αυτόν τον διάλογο και χωρίς λέξεις. Γι' αυτό και ο μοναχός τον οποίο αναφέρθηκα στην αρχή έλεγε πως ένα προχωρημένο πνευματικό στάδιο μπορεί κανείς ακόμα και να σταματήσει την προσευχή του Ιησού. Μόνο το περιεχόμενό της χρειάζεται να διατηρηθεί. Στρέφεται στον Θεό και με το ίδιο του το είναι, τον δοξάζει, εκφράζει ενώπιόν του το θάμβος, την ευγνωμοσύνη και την ταπείνωσή του. Αυτή η κατάσταση της εσώτατης αίσθησης εκφράζεται πιο αποτελεσματικά με τη συμμετοχή ολόκληρης της ύπαρξης παρά με τα λόγια, διότι αυτό που εκφράζεται υπερβαίνει τα λόγια. Είναι προσευχή καθαρή, προσευχή ολόκληρης της ύπαρξης, που φανερώνει έτσι τη συναισθηματική της έξοδο από όλα τα πράγματα, από όλες τις σκέψεις, ακόμα και από τον ίδιο της τον εαυτό, προς συνάντηση του Θεού. Και αυτή η έξοδος βιώνεται μέσα στην καρδιά με μια εντονότατη προσευχητική κατάσταση. Εντός του τόπου της καρδιάς η ύπαρξη οθείται προς τον Θεό, φορτισμένη με ένα απεριόριστο αίσθημα αγάπης.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Θεού και διάφυλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη.
1: Κύριε
0: Σοφία,
2: και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

πινδύου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.